Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε κάποιες από τις ειδήσεις. Έχουν σκάσει αρκετά από χθες. Καταρχήν σε αυτό το γνωστό ζήτημα που υπάρχει, όχι κόντρας, διαμάχης δηλαδή, με βάση υποχρεώσεις.

0: Μεταξύ της ΔΕΙΑΡ και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έχουμε νέα κατάσχεση από την Περιφέρεια 2,17 εκατομμύρια ευρώ για τη γνωστή ιστορία, δηλαδή για την προγραμματική σύμβαση η οποία δεν πληρώνεται για το νερό από το φράγμα του Γαδουρά. Και από ό,τι βλέπω σημερινό ρεπορτάζ από την εφημερίδα Δημοκρατική, έχουμε προσφυγή της ΔΕΙΑΡ στην Επιτροπή για να ακυρώσει αυτή την απόφαση, η οποία θέτει εκτός το έργο το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή Αφάντου 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν προσφυγή, μάλλον ένσταση, έτσι, προσφυγή από την ΔΕΙΑΡ. Τώρα, από χθες έχει σκάσει αυτό στη δημοσιότητα με αφορμή, αν θέλετε, τον κώδικα ο οποίος υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν μπορεί κάποιος όταν οφείλει πάνω από 300 ευρώ και δεν το εξοφλήσει να παραμένει στη θέση του ως δημοτικός σύμβουλος. Βγήκαν τρεις υποθέσεις, τρεις περιπτώσεις δηλαδή. Μία εξ αυτές έχει αιρετό ο οποίος έχει, λέει, εξαψήφια οφειλή στον Δήμο, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει ουσιαστικά να αποπευθεί, δηλαδή, ενώ να καθαιρεθεί από την θέση του. Καταλαβαίνετε τώρα, ψάχνοντας αυτή την υπόθεση, ο ίδιος ο αιρετός επιχειρεί και εξηγεί ότι δεν έχει να κάνει με δική του, αν θέλετε, έτσι, ενώ υποχρέωση, έχει να κάνει με υπηρεσιακά λάθη, ότι η υπηρεσία εκεί έκανε ένα λάθος και μπήκε σε αυτή την περίφημη λίστα η οποία οδηγεί στην έκπτωση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η απάντηση σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει η εφημερίδα Δημοκρατική. Λοιπόν, και επίσης βλέπω και κάτι που μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι οι τουρίστες ξαφνιάζονται από τη τιμή των καυσίμων. Καλά, φαντάζομαι ότι και στα δικά τους τα μέρη το ίδιο είναι τιμή, αλλά για φανταστείτε να έχεις σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι φθηνότερη από εκεί που ζεις και να πηγαίνεις στο βενζινάδικο, στο πρατήριο και να παρατηρείς την τιμή να έχει κυριολεκτικά τραβήξει την ανηφόρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έβλεπα από το σέλιδο χθεσινής εφημερίδας να λέει ότι και η φέτα ανέβηκε 4 ευρώ. Δηλαδή, τι γίνεται? Ανεβαίνει και ανεβαίνει και η φέτα 4 ευρώ. Δηλαδή, η φέτα έχει γίνει πλέον. Έχουν αρχίσει να βάζουν. Πώς είναι οι φιάλες με τα ποτά? Βάζουν λουκέτα πλέον στην φέτα στα σούπερ μάρκετ. Τόσο πολύτιμο έχει καταντήσει. Λοιπόν, μανταλάκια να πάρετε όμως. Τα μανταλάκια είναι στην τιμή που πρέπει. Ναι, και να πάρετε, έχουμε και ποικιλία μανταλάκια. Έτσι, να κρεμαστείτε με τα μανταλάκια, πάρτε τόσα πολλά που μπορείτε να κρεμαστείτε δηλαδή. Και βεβαίως αυτό που λέμε, ότι ναι, η οικονομία προοδεύει, η χώρα κάνει βήματα μπροστά, αλλά ο μισθός, πώς το λένε και το λέω με αυτή, σαν την περίοδο είναι, κάποιες ημέρες διαρκεί και μετά από την αρχή δηλαδή επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το οποίο έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε, πάμε να επικοινωνήσουμε με ένα θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και βεβαίως από το παρελθόν μιλάμε για μια υπόθεση ενός αιώνα και είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αρκετούς, αλλά εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή, γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, να το θέτει και στην προηγούμενη θητεία του Αντώνη Καμπουράκη, δηλαδή ο τότε αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος με διάφορες ιδιότητες, έχει βρεθεί ο κύριος Θανάσης Στάμους. Έχει να κάνει με την περιοχή, έτσι, του Παραδεισίου. Και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την περιοχή η οποία βρίσκεται πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι. Γιατί αυτή η περιοχή? Γιατί αυτή η περιοχή συνδέεται με τα ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα, δηλαδή το περίφημο αιματηρό Πάσχα του 1919, όταν σε αυτή ακριβώς την γωνία των δρόμων είχαμε ουσιαστικά τους Ιταλούς να δολοφονούν τον ιερέα Παπαλουκά και την Ανθούλα Ζερβού. Και το λέω, το θυμάμαι, Διότι κάθε λίγο και λιγάκι το έβαζε αυτό το θέμα ο κύριος Στάμος και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητούσε δηλαδή εκεί να πάρθουν μέτρα προστασίας για να μην πέσει η κατοικία του Παπαλουκά και βεβαίως να χαραχθεί ή να ουσιαστικά ονομαστεί ιστορικός τόπος αυτή η περιοχή. Και αυτό μετά από πόσα χρόνια δηλαδή γίνεται πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί ο κύριος Στάμος, αλλά τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα που θέλω να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Στάμο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί είναι μια απόφαση η οποία βγήκε πριν από 2 ημέρες, όπου η περιοχή πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, η κατοικία Παπαλουκά, πλέον χαρακτηρίζεται ως ιστορικός τόπος, που σημαίνει απαγορεύεται οτιδήποτε έχει να κάνει με όποια παρέμβαση γίνεται σε αυτή την περιοχή.
1: Τώρα το ακούω, δεν ναι. Το ήξερα.
0: Και λέω ότι θυμάμαι να το θέτετε επανειλημμένα σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχοντας μια ιδιαίτερη σχέση και με το Παραδείσι.
1: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κατά το αιματηρό Πάσχα του 19, mm-hmm. στο χωριό υπηρετούσαν 2 παπάδες. Ο Παπαναστάσης και ο Παπαλουκάς. Ο Παπαναστάσης ήταν ο προπάπους μου, ο πατέρας του παππού μου, του παπά Κυριάκου.
0: Ναι.
1: Και ο Παπαλουκάς ήταν ο γνωστός Παπαλουκάς, ο εθνομάρτυρας, ο οποίος ελοχίστηκε κλπ. Όταν οι 2 ιερείς αυτοί έφυγαν, ο μεν Παπαλουκάς λοχιστής, ο δε Παπαναστάσης από καρδιακό επεισόδιο κατά τον λοχισμό του Παπαλουκά, mm-hmm. ο Μητροπολίτης τότε ο Απόστολος ζήτησε από τις 2 οικογένειες να δώσουν από 1 αγόρι για να τους κάνουν ιερείς στο χωριό. Η οικογένεια του Παπαλουκά έδωσε τον Ηλία, ο οποίος κατά τη χειροτονία έλαβε το όνομα του πατέρα του και ονομάστηκε Παπαλουκάς. Η δε οικογένεια του Παπαναστάση έδωσε τον παππού μου. Και έτσι 16 Δεκεμβρίου του 19 ο μέρ παππούς μου χειροτονήθηκε διάκονος και στο Αγίου Μοδέστου, και στις 18 ο Παπαλουκάς. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός που έγινε τότε μετά τον λοχισμό και την, mm-hmm. και την πώς το λέμε, δολοφονία του Παπαλουκά.
0: Και ναι, γιατί είχε προηγηθεί και η δολοφονία της Ανθούλα Ζερβού, έτσι, και μετά
1: βεβαίως,
0: από Παπαλουκάς.
1: Βέβαια.
0: Άρα μιλάμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, μπαίνοντας ουσιαστικά στο Παραδείσι, τον οικισμό, ο οποίος έχει διατηρηθεί στα χνάρια του παρελθόντος, δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Επιχειρούσε ο Δήμος της Ρόδου και εσείς προσωπικά, γιατί λέω το θυμάμαι και γι' αυτό ζήτησα να σας ακούσω, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και η κατοικία του Παπαλουκά και αυτός ο χώρος με το μνημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί και στη γωνία και όλα τα σχετικά. Και όταν είδα την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία λέει πλέον ότι δεν αγγίζει κανείς τίποτα σε αυτή τη γωνιά, ιστορικός τόπος που σημαίνει αποκατάσταση και όλα τα αυτονόητα.
1: Βέβαια, η γωνία στη γωνία, το ένα σπίτι το κάτω-κάτω προς τον δρόμο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φαγωθεί κάπου, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο βγαίνοντας από την εκκλησία, από το στενό mm-hmm. της εκκλησίας, στον κεντρικό δρόμο συμβαίνουν τεράστια ατυχήματα, δεν υπάρχει καμία ορατότητα κλπ. Το σχέδιο πόλεως του Παραδεισίου τότε, γιατί είναι από τα λίγα χωριά που είχε σχέδιο πόλεως, mm-hmm. Εκεί μπροστά ένα κομμάτι που ήταν ο λαδόμηλος του Παπαλουκά, που λένε το ελαιοτριβείο δηλαδή.
0: Το οποίο και αυτό χαρακτηριστήκε, ενώ ότι όλο αυτό ο λαδόμηλος και όλα αυτά είναι το ιστορικό στόχο.
1: Λοιπόν, από το ελαιοτριβείο, όλος ο χώρος αυτός είχε χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και κοινόχρηστος. Mm-hmm. Είχε σαν σκοπό να αναβηχθεί περισσότερο η εκκλησία, η οποία ήταν εγκλωβισμένη εκεί μέσα κλπ. Και είπαν mm-hmm. τουλάχιστον να φύγει μια γωνιά μπροστά, να υπάρχει ορατότητα στον δρόμο κλπ. Βέβαια το ελαιοτριβείο υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχουν μηχανήματα μέσα, οι μιλόπετρες, αυτά τα mm-hmm. τα στοιχεία, τα παλαιά όλα, αν υπάρχουν κάτι μέσα πια, αλλά για αυτή την περίπτωση ο χώρος αυτός...
0: Η κατοικία του Παπαλουκά ποια ήταν, κύριε Στάμου?
1: Κοιτάξτε, η οικία του Παπαλουκά, του Εθνομάρτυρα, δεν ήταν εκεί.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι, ήταν ο τόπος... περιοχή,
0: ναι.
1: Ήταν στην περιοχή Μεσοχωριά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όπως προχωρήσουμε από την εκκλησία και πηγαίνουμε προς την πλατεία από τον εσωτερικό δρόμο,
0: μάλιστα,
1: έχει
0: μάλιστα.
1: ένα άνοιγμα που λέγεται Μεσοχωριά.
0: Mm-hmm.
1: Το σημείο εκείνο ήταν, εγώ τα, βέβαια δεν τα έχω ζήσει, το ξέρω από παράδοση, γιατί κάποια στιγμή που λέγαμε, λέει, που είπε ο παππούς μου, τι δουλειά έχει εδώ ο ήρωας ο Παπαλουκάς, στο σπίτι του ήταν ναι. στη Μεσοχωριά.
0: Άρα φαντάζομαι, επειδή είχαμε τον τόπο στον οποίο ελοχίστηκε και εκεί μπήκε το μνημείο, γι' αυτό χαρακτηρίζεται όλο αυτό ναι. το σύμπλεγμα των χτιριών
1: ναι,
0: και Ολαδόμελος
1: ναι, ναι,
0: ως ιστορικός τόπος.
1: Ο Παπαλουκάς ο γέρος τότε έκτισε μπροστά στον δρόμο εκεί που ήταν το ελαιοτριβείο, είχε και δύο παιδιά, νομίζω ο Νικόλας ήταν και κάποιο, γιατί...
0: Πώς θα το επωνυμότουσε, κύριε Στάμο, του Παπαλουκά, Παπακοσταντίνου ήταν.
1: Παπακοσταντίνου.
0: Εξού και ο σημερινός ιερέας είναι της οικογένειας, έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο σημερινός ιερέας είναι
1: βέβαια,
0: της οικογένειας.
1: Βέβαια, βέβαια, ο πατέρας του, ο Λοΐζος, ήταν γιος του Παπαλουκά του νεότερου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, εκεί με βάση και αυτά τα οποία εσείς είχατε καταθέσει,
1: ναι.
0: προβλεπόταν η αποκατάσταση έτσι, των χώρων και βεβαίως η ένταξή της στον ευρύτερο χώρο, το μνημιακό της εκκλησίας.
1: Είχαμε πει τότε εμείς το πρώτο σπίτι, το οποίο ήταν άνευ ουσίας.
0: Ναι, στη γωνία, το γωνιακό.
1: Και στη γωνία.
0: Ναι.
1: Να φύγει από τη μέση, να γίνει ένας περίπου σαν κόμβος για να μπορεί mm-hmm. να μενοβγαίνεις εύκολα από την εκκλησία και να διατηρηθεί το ο μήλος, το ελαιοτριβείο mm-hmm. δηλαδή του Παπαλουκά και δίπλα mm-hmm. το παρακείμενο σπιτάκι που υπάρχει και έχει και ένα, το λέγαν τότε ανοάκι, ήταν δηλαδή 2-3 σκαλοπάτια mm-hmm. που έμπαινες μέσα. Εκεί ο νεότερος Παπαλουκάς το συναντούσε πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια δεν ξέρουμε
0: ναι.
1: τι, αν σώζεται κάτι μέσα.
0: Ναι, το είπατε νωρίτερα. Θα το δούμε. Ας το ελέγξουν και εκεί ο πρόεδρος δηλαδή, για να δούμε την εξέλιξή του. Θα συνεχίσουμε.
1: Ο πρόεδρος επίσης είναι συγγενής της οικογένειας Παπαλουκά.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα του δηλαδή προέρχεται.
0: Ωραία,
1: από την
0: ωραία. Άρα έχει λόγο πλέον, εφόσον έχει χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει. Αυτό που πρέπει σαν να αναδειχθεί και σαν mm-hmm. μνημείο είναι ο τόπος θυσίας. Που ο τόπος θυσίας είναι η αυλή της εκκλησίας και η γωνία εκεί που έχει την πλάκα και λένε ότι στο σημείο αυτό ελοχίζεται ο Παπαλουκάς. Κλπ.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή ναι. βλέπω ότι γίνεται συζήτηση και είναι σε εξέλιξη και ένα νέο κυκλοφοριακό μονοδρομήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην περιοχή του Παραδεισίου, δηλαδή ναι. να έχει μία χρήση διπλή ο δρόμος και όλα τα σχετικά. Άρα, εάν είμαστε σε τέτοια διαδικασία τώρα, θα μπορεί να προβλεφθεί και αυτή η παρέμβαση που λέτε, να πέσει στο σπίτι το οποίο είναι στον δρόμο και κινδυνεύει μάλλον να πέσει στον δρόμο και να γίνει και αυτή η διαμόρφωση εκεί.
1: Ακριβώς, δηλαδή αν πάτε μέσα, εγώ είχα πάει πολλές φορές,
0: ναι.
1: είχα φέρει και τους αρχαιολόγους κλπ. Τα σπίτια των προστινών εκεί που ήταν τελεοτριβείο ήταν πολύ επικίνδυνο και θέλει πολλή δουλειά εάν αποφασίσει να στερεωθεί και να παραμείνει σαν μουσιακός χώρος ή σαν προσκυνηματικός ακόμα mm-hmm. αν θέλετε χώρος, οι πέτρες πέφτουν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν μπει σικές, έχουν ανεβάσει τις πέτρες, μέσα είναι σκουπιδότοπος κλπ. Ο σεβασμός στον αγώνα και στη θυσία και στην προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το τι κάνουμε και εμείς από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Το να λέμε ότι εδώ ήταν ο Παπαλουκάς και μέσα να μπαίνει να έχεις 100 γάτες ψόβιους και τα σκουπίδια να έχουν φτάσει στη μέση του σπιτιού.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Υποτίμηση του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα. Πάω, φεύγω τώρα το παραδείσο και πάω στην κρεμαστή. Γιατί και αυτό το τρέχατε εσείς. Αυτή την περίφημη ιστορία που είχε να κάνει με την υπόθεση τα 21 σπίτια για να έχουμε μια διαπλάτηση του δρόμου. Τι γίνεται σε αυτό?
1: Η τέρη μου, η προσπάθεια που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βρήκαμε όλους τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ένα προς ένα, που οι εκπρόσωποι τους μας υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από το ΚΕΠ, που έλεγαν ότι εμείς πολλούμε, δίνουμε, σας το δίνουμε έναντι 400 ευρώ. Δηλαδή η αντικειμενική αξία ήταν γύρω στα 200-300 ευρώ το τετραγωνικό, και βάλαμε ένα κατοστάρικο παραπάνω, διότι είναι πολύ μικρές οι ιδιοκτησίες των 28, των 30, των 40 μέτρων κλπ. Κλπ. Για να τα αγοράσει ο Δήμος, γιατί αν περιμέναμε τη διαδικασία της απαλωτρίωσης θα περνούσαν 10 χρόνια και δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Ωραία, αυτό το κάνατε εσείς. Φύγατε εσείς και μετά, εγώ από το ρεπορτάζ, ρωτώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσούβαλη, μου έλεγε ότι πάμε από χρονιά σε χρονιά. Ότι υπάρχουν τα χρήματα, ότι τρέχει η διαδικασία, ότι δεν προλαβαίνουν στο καλοκαίρι. Ωραία. Τι γίνεται όμως? Έχουν περάσει 3 χρόνια και είμαστε 3 χρόνια σταθά.
1: Έχει, εγώ το θέτω κάθε εβδομάδα.
0: Και τι ακούτε όταν το βάζετε στο δημοτικό σχέδιο?
1: Θα το δούμε με το σχέδιο κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό πρέπει να είναι να γίνει. Θα σκοτωθεί κόσμος. Ήδη ρίξαμε, πέσανε ένα χαλατό, έπεσε από μόνο του με τη βροχή, ευτυχώς, και έγινε νύχτα. Γιατί από αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος, δεν έχει ούτε πεζοδρόμιο.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Για να πάνε τα παιδάκια στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Κρεμαστής που έγινε στη γέφυρα, περνούν γύρω από τα χαλατά. Περνά όλη η συγκοινωνία, τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο κλπ. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Το γράψαμε, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Θα μου πείτε, γιατί δεν το τελειώσατε εσείς όταν ήσασταν? Ναι, θα σας απαντήσω. Όταν ξεκινήσαμε και για να τελειώσει μία τέτοια έρευνα, πρώτα απ' όλα χτηματολογική, ο κύριος Στάγκας, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία, πόσος χρόνος απαιτήθηκε για να βρούμε ένα-ένα τις μερίδες από το χτηματολόγιο και τους ιδιοκτήτες, άλλους στην Αυστραλία, άλλους στον Καναδά, άλλους στην Αργεντινή κλπ. Λοιπόν, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν οι τίτλοι, ο Μιχάλης ο Δράκος, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, πρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά τους, προσπάθησε πάρα πολύ και αυτός σε συνεργασία μαζί μου και με τους υπηρεσιακούς εκεί, να κάνουμε αυτό το πράγμα, να μαζέψουμε τα στοιχεία και να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ο Δήμος της Ρόδου, παίρνοντας 400.000 κλπ, να δώσει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, εκτός από 2 ακίνητα, τα οποία ήταν πολύ νεότερα και ο συμβολεογράφος μας είπε γύρω στα 800. Συνολικά όλο αυτό το πράγμα ήταν 400, άντε να πάει 500, παραπάνω δεν πάει.
0: Πάντως έχουμε μείνει απλά και μόνο στην δέσμευση και στα λόγια. Ακριβώς, και
1: κάποιος
0: εκπαιδευτός
1: που πέρασε, ο οποίος ήταν λάτρης του πολιτισμού κλπ. Και όταν του είπαμε αυτό, αυτός θορυβήθηκε, νόμιζε ότι θα χαλούσαμε κάτι σπουδαίο. Και πήγαμε και το είδαμε εκεί πέρα και λέω, αυτό είναι, λέω, ναι. Το οποίο πρέπει να γίνει και στον δρόμο, πάρω ένα τυχείο αντιστήριξη. Και ο άνθρωπος προσεφέρθη τότε, δυστυχώς έμαθα ότι πριν...
0: Σε τι αναφέρεστε τώρα, σε τι αναφέρεστε εκεί στο...
1: Στον δρόμο αυτό που θα πέσουν τα σπίτια,
0: ναι, ναι.
1: Επειδή είναι το κάστρο.
0: Α, το κάστρο της Κρεμαστής, βεβαίως. Ναι,
1: πρέπει από κάτω να γίνει ένα τυχείο.
0: Αντιστήριξη, σωστά.
1: Αντιστήριξη.
0: Ναι.
1: Το τυχείο αυτό, λοιπόν, αυτός είχε σκοπό να ζωγραφίσει, να φτιάξει και να τοποθετήσει όλες τις παλιές πόρτες και τα παράθυρα που είναι όπως είναι σήμερα, που να θυμίζει σαν εικόνα, σαν ζωγραφική, σαν πίνακας, πώς ήταν ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Με το πριν γίνει το τυχείο αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα έβαζε δηλαδή όλα τα παλιά, γιατί υπάρχουν.
0: Κατανοητό, κατανοητό, ναι, κατανοητό, ναι, κύριε Στάμο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξή του. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε κάτι νεότερο για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Στάμο.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αθανάση Στάμο και για τα δύο ζητήματα, το περίφημο στενό της κρεμαστής, δηλαδή πάρα πολύ απλά για να το πω να το καταλάβουμε, διερχόμαστε της κρεμαστής με κατέβηση στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το στενό, δηλαδή τα παλιά σπίτια στον λεγόμενο ιστορικό οικισμό, που είναι 150 μέτρα. Η μία πλευρά λοιπόν αυτών των σπιτιών είχε γίνει μια προσπάθεια, η πλευρά που είναι προς την περιά του κάστρου. Εδώ υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ότι εκεί υπάρχει κάστρο στην κρεμαστή. Και βεβαίως επειδή το κάστρο είναι στην κορυφή του λόφου και τα χρόνια του μεσαίωνα φαινόντουσαν τα σπίτια να κρέμονται, εξού και κρεμαστή δηλαδή. Από εκεί πήρε το όνομα της η κρεμαστή. Αλλιώς τι κρεμάστο να έχεις εκεί πέρα. Τίποτα δεν είχε να κρεμάσεις. Κρέμονταν τα σπίτια γύρω-γύρω το κάστρο. Λοιπόν, άρα η μία πλευρά θα μπορούσε να διαπλατηθεί για να είναι πιο εύκολο, γιατί πραγματικά μπαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητα, και είναι αυτό που λέει τώρα, έχουμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο όπου περνάνε μικρά παιδιά. Έτσι. Άρα είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η παρέμβαση εφόσον το αποφασίσαμε και εφόσον τρέξαν και μία διαδικασία. Τρία χρόνια είμαστε στο θα. Στο θα, στο θα, στο θα, και θα παραμείνουμε στο θα. Έχω την αίσθηση, να πω τη βεβαιότητα δηλαδή. Αλλά you never know. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μήπως και καταφέρουμε, γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα, να εντοπίσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας για ένα γνωστό θέμα, τεράστιο θέμα. Τέλος οι Βιτζότατες από την 5η ψηφίσατε τη Βουλή των Ελλήνων.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα, μέχρι να έχουμε την επόμενη επικοινωνία, το ζήτημα το οποίο σας είπα χθες, που έχει να κάνει με την περίφημη δωρική κρίνη στην Ιαλισσό. Για να δούμε με εικόνες και να σας μιλήσουμε γι' αυτό μετά από την παρέμβαση η οποία έγινε, όπου με χρήματα της περιφέρειας, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, επέστρεψαν οι χαλκογραφίες στον δρόμο. Λοιπόν, εδώ είναι η δωρική κρίνη. Για έλα πίνησο, αν μπορείς να σταματήσεις την προηγούμενη, όπου δείχνει ακριβώς, για να καταλάβει ο κόσμος που είναι η δωρική κρίνη. Δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι κλειστό το μνημείο. Έτσι, είναι κλειστό το μνημείο. Και αυτή η ιστορία εκκρεμεί από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή, κάποια στιγμή άνοιξαν οι χώροι, κάποια στιγμή ξαναέκλεισαν οι χώροι και βεβαίως θα δείτε τώρα και τις, αυτό είναι από τη δεκαετία του 50. Αυτό είναι το μνημείο, μοναδικό δηλαδή, ένα μνημείο ουσιαστικά του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο δεν γνωρίζουν. Νομίζω ότι εκτός από συγκεκριμένους κατοίκους, τριαντενούς δηλαδή, και κάποιους οι οποίοι έχουν μια αγάπη από την Παστίδα και τα λοιπά για την περιοχή, οι περισσότεροι γνωρίζουν. Αυτή η φωτογραφία είναι ο Σεφέρης, ο οποίος είναι με τη σύζυγο του Μάρου εκεί στο μνημείο το 1955, παρακαλώ. Έτσι, ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος επισκέφθηκε τη Ρόδο και όταν του μίλησαν για το μνημείο, λέει: «Θέλω να το επισκεφθώ». Λοιπόν, ένα μοναδικό, ένα κομψοτέχνημα, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Βλέπετε με λαμαρίνες από πάνω για να το προστατεύσουμε. Αλλά είναι απαράδεκτο, γιατί αυτή η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια. Και λέμε και το ξαναλέμε ότι αν δεν γίνει μια σωστική παρέμβαση, ορθή, έτσι, σύγχρονη, θα χαθεί, θα λιώσει, θα εξαφανιστεί δηλαδή. Ο χρόνος δημιουργεί την φθορά στα μνημεία όταν δεν υπάρχει παρέμβαση. Δεν ήταν έτσι ακόμη και αυτοί οι λέοντες, όπου ουσιαστικά βγαίνει το νερό. Λοιπόν, και βρίσκεται ουσιαστικά με θέα προς την περιοχή της Παστίδας. Βλέπετε που είναι η δωρική κρίνη δηλαδή. Είναι κλειστή η πρόσβαση, παραλαμβάνω. Έχει γίνει αυτή η εξαιρετική αποκατάσταση στην Παναγιά της Φιλερήμου, στο λόφο του Φιλερήμου, και με το χαλκογραφίες τώρα στον δρόμο ουσιαστικά του μαρτυρίου, και στο ίδιο το μνημείο της Παναγιάς, και στο κάστρο της Βασιλοπούλας, όπως λέγαμε, πίσω, και εκεί που κατασκεύαζαν οι μοναχοί το περίφημο Σετέμπρε, δηλαδή το λικέρ, το μοναδικό λικέρ και όλα τα σχετικά, και αυτό το οποίο απομένει για να αλλάξει όλη η εικόνα και αποκατάσταση στις δικογραφίες των Άγιο Γεώργιο τον Χωστό, εκπληκτικά. Και χαίρεσαι όταν πηγαίνεις πάνω και βλέπεις έναν οργανωμένο χώρο πλέον, ο οποίος είναι περιφραγμένος, είναι όπως πρέπει, με τους κρουνούς που μας έλεγε χθες και ο Σάκης ο Στάγκας και τα σχετικά. Χαίρεσαι. Οργανωμένος χώρος, εξαιρετικός χώρος. Μοναδικό βουνό, ευλογημένο βουνό δηλαδή. Η Βυζαντινή Παναγία, η Παναγία όλων των Χαρίτων, εκεί ήταν πάνω. Λοιπόν, και έχεις αυτό τώρα το φοβερό μνημείο, για το οποίο μπορείς, σε παρακαλώ, να το γεμίσεις στην τηλεόραση και να διαβάσω κάποια στοιχεία εδώ, τα οποία έχω από την εποχή του Γιώργου του Σεφέρη, ο οποίος βρίσκεται στην δωρική κρίνη. Του λένε ότι πρέπει να περπατήσεις 150 σκαλιά για να κατέβεις κάτω, και λέει: «Μα είναι δυνατόν τώρα, όσο και κουρασμένος να είμαι, τα σκαλιά δεν είναι τίποτα προς αυτό το κάλους». Μιλάμε για το 55, με συγχωρεί, το 95, μιλάμε για το 69. Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νίκου του Κάσδαγλη, ήταν ένας λαμπρός ρόδιος ποιητής, όταν του μίλησε για το μνημείο, ο Σεφέρης του λέει: «Πρέπει να το επισκεφθούμε». Η πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη, όμως κατάφερε να φτάσει στο μνημείο. Ο ποιητής, αφού το περιεργάστηκε, ψευτικά ενθουσιάστηκε, και βεβαίως παραμένει συγκλονιστική η περιγραφή και του Κάσδαγλη αλλά και του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος λέει ότι περιερχόμαστε τον φράχτη και χαϊδεύει με τη ματιά τα μικρά κεφάλια των λουδιαριών και τους λεπτούς καλογραμμένους κύονες. Κοντεστέκεται κάθε τόσο και γυρίζει πίσω στην κελάδα, σαν να προσπαθεί να δέσει κάθε λεπτομέρεια της κρίνης με τον χώρο που την περιβάλλει». Και βεβαίως έχουν γραφεί φοβερά κείμενα, μιλάει για τον ψηφίδα του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτή η ψηφίδα του ελληνισμού, έτσι, είναι απαξιωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και επειδή
Εδώ έχουμε κάποιον τύπο, λέγεται τώρα, τι να κάνουμε, αυτή είναι αλήθεια. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος βάζει χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα δίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την εικόνα τώρα. Έτσι, μοναδικό μνημείο, επαναλαμβάνω, του 4ου αιώνα. Μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο πιο όμορφο μνημείο από αυτό. Το οποίο έχουν εξυμνήσει, γιατί ήταν ένα περίφημο σύστημα με τούνελ τα οποία έρχονται, μαζεύουν το νερό και έβγαινε από το στόμα των λιονταριών και τα σχετικά. Δηλαδή μια διαδικασία υδροδότησης, πολύ μεγάλη δηλαδή, και ήταν από ό,τι λένε αφιερωμένο στην Πολυάδα Αθηνά, τεχνική υδροδοτικού έργου, όπου είναι του 4ου αιώνα και γι' αυτό έχουν γράψει εξαιρετικά λόγια με δύο περίφημοι έτσι, λαϊκοί πεζογράφοι και ποιητές και πνευματικοί, ο Νίκος Κωνσταντινίδης και ο Αναστάσιος Βρόντης. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα. Επαναλαμβάνω, μοναδικό μνημείο, δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα με τις λαμαρίνες και κοιτάξτε τώρα αυτό, είναι τραγικό. Έχουν περάσει 30 χρόνια, 40 χρόνια. Απαγορεύεται πρόσβαση 40 χρόνια, ντροπή είναι αυτό. Και φταίμε όλοι. Όσοι έχουν περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση, φταίνε γιατί δεν πίεσαν. Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οκ, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο σημείο. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, 40 χρόνια τώρα. Βλέπετε και την σκάλα. Φτάνεις εκεί και πάνε να κατέβεις κάτω και είναι κλειστή η πρόσβαση. Όμως, να σας πω το εξής. Επειδή από κάτω είναι η παστίδα, έχω αναβεί επανειλημμένους με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Παστίδας. Στην εποχή που υπηρετούσα στο Δήμο της Ρόδου, με τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, το Σάββατο Πάτα. Ο Σάββας ο Πάτας έπαιρνε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και τα ανέβαζε από την πίσω πλευρά, δηλαδή, από το μονοπάτι, στη Δωρική Κρίνη. Έβλεμα τα παιδιά αυτό το κάλος και απορούσαν, ρωτούσαν τους μεγαλύτερους. Μα γιατί είναι έτσι? Λοιπόν, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Πραγματικά, διερωτώ με. Γιατί καλά είναι όλα τα άϊλα, αλλά αυτή είναι η ψυχή. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν, απευθύνομαι. Γιώργο Χατζημάρκο, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις την παρέμβαση, αφού δεν την έκανε κανείς άλλος όλα αυτά τα χρόνια, και επειδή τα πας καλά με την Μενδώνη, γιατί θα βάλουμε το Δήμο, θα βρουν τη Μενδώνη. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν στην προγραμματική συμβάση παλιάς πόλης. Δηλαδή, εννοώ στο θέμα της συνεννόησης. Να το ξαναπώ, στο θέμα της συνεννόησης. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία. Όταν γινόταν η συμφωνία, έγινε μια συμφωνία η οποία δεν είχε λογική κατά εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν είχε λογική? Γιατί και η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν τα κατάφερε με τα προγράμματα. Δεν τα κατάφερε, τι να κάνουμε? Δεν τα κατάφερε. Πέρασε ένα ΕΣΠΑ και δεν έβαλαν ένα νέο έργο στο ΕΣΠΑ. Ό,τι έβαλαν στο ΕΣΠΑ ήταν η συνέχεια των παρεμβάσεων του Φώτη Χατζηδιάκου. Το οποίο Φώτη θα τον μνημονεύουμε πάρα πολύ συχνά. Όχι μόνο εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του, αλλά και όλοι οι άλλοι που διαπιστώνουν τώρα πώς είναι και πώς ήταν η ροή των πραγμάτων στον τόπο. Για πάρα πολλά έργα που γίνονται τώρα είναι της εποχής Χατζηδιάκου. Μην το ψάχνετε. Λοιπόν, πού πάμε, φίλε? Για πάρε μία ανάσα με κάποιον από τους συνομιλητές μας. Έτσι, γιατί πολύ στον πολιτισμό πήγαμε σήμερα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το κεφάλαιο. Ξενοδοχεία έχουν όλοι, κλαμπ έχουν όλοι, αλλά μεσονική πόλη και τέτοια μνημεία δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχουν, τι να κάνουμε? Έχει ο καθένας ένα μικρό αρχαιολογικό χώρο, δεν έχουν αυτό το παλύψιστο που υπάρχει εδώ σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ρόδος. Και αυτή είναι η διαφορά. Πόσους να στείλει σε ένα εμπορικό κατάστημα? Τι να κάνουν, δηλαδή, αγοράσουν κινέζικα? Τι να κάνουνε? Εδώ ο μόνος ο οποίος αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα είναι ο Σι Τσιπίνγκ. Ο Σι Τσιπίνγκ είναι ο μόνος χαρούμενος στη μεσονική πόλη. Όλα κινέζικα είναι. Και με την εξέλιξη που υπάρχει, δυστυχώς, εκεί που βλέπεις κόσμο, βλέπεις εκδρομές, βλέπεις να κινείται όπως κινείται, δηλαδή, τέλος πάντων,
είναι στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή είναι η ψυχή του τόπου, αυτή είναι η διαφορά και η Μεσαιωνική πόλη κάνει τη Ρόδο πολύ διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Όλα τα άλλα μοιάζουν. Η Ρόδος δεν μοιάζει. Γι' αυτό επιμένουμε για την προγραμματική σύμβαση. Και δεν κερδίζεις τίποτα κάνοντας το τσαμπουκά στην εκάστοτε υπουργό. Τρως πόρτα. Και δεν κάνεις τίποτα όταν δεν κάνεις μια προσπάθεια να ενδυναμώσεις τη Μεσαιωνική πόλη. Αλλά πας στη λογική μόνο της εργολαβίας ή περιμένοντας τα ντρόν για να δεις τον παραβάτη. Το γνωστό, γιατί οι συγκεκριμένοι είναι οι γνωστοί αλήτες, το λέω και δημόσια, οι γνωστοί αλήτες οι οποίοι βγάζουν τα μάτια της Ρόδου. Πέντε τύποι μπροστά στο χρήμα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και δεν χρειάζεται καμία προγραμματική σύμβαση της αστυνομία για να κάνει το καθήκον της. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί παίζετε με τα ψηφάκια? Και κάποιοι κάχαζαν και καμάρωναν ό,τι λέει μείναμε στο πόστο μας αρκετά χρόνια, βεβαίως. Αφού δεν κάνατε τίποτα, ούτε τροχονόμηνα είσαστε. Δεν μπήκατε ποτέ να πάτε σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, να υπερασπιστείτε αυτόν τον τόπο, γιατί ο τόπος αυτός έχει ψυχή. Και έχει πόνο και έχει και αξία. Περιμένω τον ντρόν, λέει, να καταγράψει τον τάδε. Ακόμη το σώσε στην παλιά πόλη, γιατί περιλαμβανόταν ένα σκέλος που είχε να κάνει με την περίφημη φύλαξη. Αχούρι! Αχούρι! Το λέω με πόνο. Τίποτα. Πάμε μία ανάσα.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Ανέβασε μου το μικρόφωνο, γιατί θες να σε ψάλω πρωί-πρωί. Φυρί-φυρί το πας δηλαδή. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη δωρική κρίνη και έρχεται τώρα ο Παναγιώτης και μου λέει: φίλε, δεν το γνώριζα. Παναγιώτη μου, γι' αυτό τα προβάλλω. Λογικό είναι ότι δεν το γνώριζες. Νομίζω ότι εδώ, Παναγιώτη μου, την εποχή της πανδημίας μάθανε οι Ροδίτες στην Ρόδο δηλαδή. Την εποχή της πανδημίας που ήμασταν κλεισμένοι τότε, ψάχναμε να βγάλουμε το σκύλο. Εμείς το σκύλο τον είχαμε τρελάνει. Κάθε μέρα ήταν έξω ο σκύλος. Είχαμε ένα σκύλο στην πολυκατοικία, τον νοικιάζαμε και στην γειτονική. Για να το κάνουμε από έξω. Λοιπόν, μάθαμε και τη Ρόδο τότε. Είναι λογικό, πού να το ξέρεις, όταν είναι κλειστό το μνημείο από την δεκαετία του. Όταν ουσιαστικά είχαμε την ενσωμάτωση. Απελευθέρωση, μάλλον το πω σωστά. Ήταν απελευθέρωση το δεκαετία και μετά ενσωμάτωση. Απελευθέρωση ήταν. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό. Και γι' αυτό επιμένω τώρα, όπως έχουν πάει τα πράγματα, χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση και πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό επιμένω. Έτσι, και ζητάω και θα το κάνω και δημόσια στον Γιώργο το Χατζημάκο, τον Περιφερειάρχη, που έχει αποδείξει ότι ό,τι αποφασίζει γίνεται. Ό,τι έχει αποφασίσει γίνεται. Λοιπόν, συνομιλώντας νωρίτερα με τον Αθανάστο Στάμα, μου στείλε φωτογραφία του πατέρα του το 1948, φαντάρος, ο πατέρας του Θανάστου Στάμου στη δωρική κρίνη. Κοιτάξτε, μια εκπληκτική φωτογραφία. Εκπληκτική φωτογραφία, 1948. Αυτή η κατάσταση μετά, έτσι, τον πόλεμο, μετά την απελευθέρωση από το 48, σε αυτό που λέγεται η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, μην πω τη λέξη τώρα, και αυτό είναι που γυρνάει έτσι το μάτι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η υπόθεση. Έχω ξαναπεί και κάτι άλλο το οποίο το λέγαμε και στη θητεία μας, δεν προλάβαμε που λένε. Πού να προλάβεις κιόλα, ήταν μια εποχή που η Ελλάδα πήγαινε σε μια απαξίωση. Την ίδια άποψη έχω και για τα διάφορα μνημεία, για τα βυζαντινά κάστρα, που βλέπω, ρε παιδί μου, επιχειρηματίες στα χωριά τους δίπλα να έχουν κάστρο, να χτίζουν κάτι απίστευτες μονάδες. Πήγε να σου πω ένα παράδειγμα, ρε φίλε, το έχω ξαναπεί, το Ασκληπιό. Έχει τρομερούς ξενοδόχους. Από κάτω όλη η παραλιακή ζώνη είναι απίστευτα ξενοδοχεία. Και λέω, δεν μπαίνουν και ήδη την πρωτοβουλία να κάνουν μια προγραμματική σύμβαση 10 μεγάλο ξενοδόχοι εκεί της περιοχής και να αποκαταστήσουν το κάστρο του Ασκληπιού που θα πέσει κάποια στιγμή και αυτό κάτω. Αυτή η ιστορία τώρα με τη δωρική κρίνη είναι φοβερή. Πάω στο μνημείο πάνω. Και τι ουσιαστικά προβάλλουμε τώρα, να το πω και αυτή, με αυτή την νοοτροπία, την περίοδο των Ιταλών. Ήταν οι Βυζαντινοί οι φιλέρημους και βεβαίως μετά μεσογειακά χρόνια ήρθαν οι υπότες, υιοθέτησαν, έκλεψαν και την εικόνα δηλαδή, να το πω πολύ απλά, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, έτσι. Και μετά ήρθαν οι Ιταλοί, αποκατέστησαν μετά το 23, όταν πήραν τα νησιά δηλαδή, αποκατέστησαν την εικόνα, έγινε εκεί το μοναστήρι, ήρθαν οι μοναχοί, έγινε η παρέμβαση, ο Σταυρός και όλα σχετικά. Και τι πουλάμε, αυτό πουλάμε τώρα. Ενώ 100 μέτρα κάτω στα δυτικά έχει στην δωρική κρίνη. Του 4ου αιώνα, παρακαλώ. Του 4ου αιώνα. Λαμαρίνες, μέτρα 48-80 χρόνια. 80 χρόνια λαμαρίνες, 80 χρόνια κλειστό μνημείο. Θυμάμαι πόσες ημερίδες του Υπουργείου Πολιτισμού να γίνεται μία συζήτηση, αλλά να γίνεται μόνο μία συζήτηση, να μην πάμε ποτέ στην ουσία. Λοιπόν, και γιατί δεν μου είπες ότι είχαμε τόση ώρα το Δημήτρη? Καλά, σιγά που το είπες τώρα. Αν το είπες, θα το είχα αξιοποιήσει. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας. Ο Δημήτρης κάνει υπομονή γιατί αγαπάει τα 12, σε αγαπά και τη Ρόδο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Και έχω την ατυχία να αγαπάω και εσένα. Καλημέρα.
0: Είναι αυτό, εντάξει. Οι άνθρωποι είναι και λατώματα. Πού να το ξέρει, θα σου τύχαινε και σένα. Πάντως είναι αμφίδρομη έτσι η συμπάθεια και η αγάπη. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, κάθε μέρα δημοσκοπήσεις θα έχουμε, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται?
1: Από εδώ και πέρα, ναι. Αλλά δεν μα λένε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η δημοσκόπηση είναι ποια εταιρεία, είπαμε?
1: Real Pulse.
0: Real Pulse. Λοιπόν, οποία βγάζει τα ίδια θέλεις.
1: Βεβαίως... Την προηγούμενη της Real Pulse η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μία έδρα.
0: Μία έδρα.
1: Παραμένει διψήφιο η διαφορά του δεύτερου με τον πρώτο. Δεν μας λέει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Πομονή θα κάνουμε.
0: Πομονή και βεβαίως αυτό που λέγαμε, το περίφημο άλλο κόμμα μαζί με τους αναποφάσεις τους, έτσι, που μπορεί να είναι μια δεξαμενή μιας νέας κατάστασης που αρχίζει να διαμορφώνεται και στην Βουλή, το λέω με αφορμή και την τοποθέτηση ενός ανεξάρτητου βουλευτή και τα όσα συμβαίνουν με τον Κασιδιάρη και τα σχετικά.
1: Θα δείξουν όλα αυτά, θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και ορθά από εδώ και πέρα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής το 14,39 και φαντάζομαι ότι δεν αλλάζει τίποτα και με την έδρα, με βάση αυτά.
1: Εκεί έχουμε, αν προσθέσεις και το άλλο κόμμα, προσθέσεις και τους Λευκό Άκυρο, ναι. Προσθέσεις και τους Δέθαψης δεν έχω αποφασίσει ακόμη, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ξεπερνάμε το 22-23%.
0: Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη δεξαμενή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη δεξαμενή. Η οποία ερμηνεύεται ότι υπάρχει μία δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει η αναμονή της τελευταίας στιγμής, μέχρι να βρεθείς μπροστά από την κάλπη, έτσι, και να πιέζεσαι για το πώς θες την επόμενη μέρα στη χώρα σου.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Εκεί πάει. Τώρα δεν ξέρω πόσο από αυτό θα απορροφηθεί από τους νέους συνδυασμούς. Mm-hmm. Θα απορροφηθεί ένα μέρος. Δεν ξέρουμε πού θα υπάρξουν οι διαρροές ακόμη. Δηλαδή θα είναι αυτή η δεξαμενή ή θα απορροφήσει και ποσοστά από τα άλλα κόμματα.
0: Να σε ρωτήσω, η συγκεκριμένη εταιρεία, το ΠΑΣΟΚ την εμφάνιζε χαμηλότερα, δηλαδή πράγματι έχει
1: χαμηλότερα, ναι, το ΠΑΣΟΚ είναι μια μονάδα επάνω.
0: Ψιλοκοινά η βελόνα.
1: Μια μονάδα επάνω. Ναι. Δείχνει, το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια άνοδο.
0: Άλιστα.
1: Στις δημοσκοπήσεις που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε, διότι εμένα μου αρέσουν οι αλήθειες, ότι ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ ήταν αρκετά καλό.
0: Ναι, όχι, και στη Βουλή ήταν σε μια αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Δεν του το είχα δηλαδή. Φάνηκε να στη μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: και εμένα μου αρέσουν οι αλήθειες.
0: Όχι, και νομίζω ότι εντάξει, την αλήθεια και σπονάει, λέει μια γνωστή φράση. Τι να κάνω.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, τι αυτή είναι η αγαπημένη μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημερίζω την βραχερή Αθήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Ρόδο. Εντάξει, εδώ ο Θεός.
1: Αυτά τα λες για να ζηλεύω.
0: Εδώ, πώς το λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης, τα έχει όλα ο Θεός και είναι εδώ ευλογημένα. Λοιπόν, να
1: περιμένω
0: καλά.
1: Την πρόσκληση που θα έχετε.
0: Ανοιχτή, να... ανοιχτή θα είναι. Ανοιχτή η πρόσκληση,
1: ναι,
0: είναι ανοιχτή.
1: Πότε θα ξεκινήσει, θα δούμε.
0: Τώρα θα δούμε, θα δούμε την πρόσκληση. Έλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μένουμε σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πάμε να δούμε και τις έδρες τις οποίες αναφέραμε νωρίτερα. Πολύ wild το μαλλί μου σήμερα. Λοιπόν, σηκώθηκα και δεν έριξα το ζελεδάκι. Λοιπόν, δύο έδρας για την Νέα Δημοκρατία, μία για το ΠΑΣΟΚ, μία για την εδώ τι έχουμε. Μία εδώ βγάζει ελπίδα. Ελπίδα και μία Τσίπρας. Μάλιστα. Ναι, από τα περίεργα από ότι. Όχι, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, από τα περίεργα τα οποία έχουν να κάνουν. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με το τι ακριβώς συμβαίνει και από πώς ξεκινά τα μικρότερα κόμματα. Λοιπόν. Αυτά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο Κόσμος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Σαφτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φορός κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε δύο φορές την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018, με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του

0: αναφέρεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς το βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Ορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Αιαλισσό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου, καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολα Σπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται τη δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού, χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο Δομητικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδοπών αναρριχητών στο φαράγγι της σιδερίτης Ασκοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από Έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον αποκλωβισμό των δύο αναρριχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδες σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Πάμε λοιπόν δυνατά και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν στην πρωινή μας παρέα. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε για μία ώρα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και από την τοπική και από την γενική επικαιρότητα. Από την εθνική εννοώ δηλαδή. Και τη διεθνή. Βασίλη μου, τι κάνεις, όλα καλά, λεβέντη μου? Πώς πάμε, πώς πάνε τα κέφια?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Στερέψανε οι καλεσμένοι του Τέρι, του συνεπώνυμού σου?
1: Δεν μπορούσα να το βρω.
0: Δεν μπορούσα, ναι. Κάνουν διακοπές, ξεκουράζονται, παιδιά. Τραγουδάρα όμως, είναι τώρα επί του πιεστηρίου, είναι ζεστό ακόμα, μόλις βγήκε από το φούρνο. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε κάτι τι πονάει? Έβλεπα στις ειδήσεις, ο Δήμος Ιδρώδου εξαγγέλει πλέον, βάζει τις μηχανές μπροστά για το Ροδίνι. Ξέρετε από το ακούω αυτό? Από τότε που ήρθα από τη Ρόδο. Πότε ήρθα στη Ρόδο? Έχω έρθει στη Ρόδο εδώ και 27, 37, 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, από τότε το ακούω. Μακάρι πραγματικά να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή, η οποία είναι, ξέρετε, έχει και ένα χαρακτήρα εμβληματικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε και μια ιστορία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδάκι, που είχα έρθει με τους μακαρίτες, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και πήγαμε στο Ροδίνι. Και έχω φωτογραφίες από το Ροδίνι μέσα στη βάρκα, ας πούμε, και με τις πάπιες και με όλα αυτά. Ξέρετε πως με πονάει το γεγονός όταν βλέπω αυτή την αμέλεια, ας πούμε, την έλλειψη φροντίδας, κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, όχι στις πέτρες και στα ξύλα και στα χώματα, αλλά στα ζωντανά. Γιατί πληροφορήθηκα τελικά ότι οι πάπιες του Ροδινιού μένουν πεινασμένες και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν την ανάγκη φιλότιμο. Έτσι είναι καλοί άνθρωποι, νοιάζονται τα ζώα και κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά μην νομίζετε ότι έχουν και τη δυνατότητα να αγοράζουν τροφές, ας πούμε, για να ταΐσουν όλες τις πάπιες. Μου έλεγε λοιπόν μια αγαπητή μου κυρία, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Μου έλεγε, πηγαίνει ο σύζυγός μου, λέει, κύριε Κλεάνθη, και μόνο που δεν τον τρώνε, ας πούμε, μέχρι να τους βάλει φαγητό, πεινασμένα τα καημένα. Τι να πεις τώρα? Και λέω τώρα εγώ, άκουγα, ας πούμε, τον αντιδήμαρχο στην εκπομπή, στην τηλεόραση που μιλούσε για το Ροδίνι, ακούω τις εξαγγελίες που γίνονται από πλευράς του Δήμου, βλέπετε και τις ειδήσεις που περνάνε, ξέρετε, όσοι βλέπετε τηλεόραση, που λέει ότι βάζει μπροστά τις μηχανές ο Δήμος για το Ροδίνι, ότι σύντομα θα αποκατασταθεί και πάει λέγοντας, θα επαναφέρουν την γιορτή του κρασιού στο Ροδίνι, τέλος πάντων. Άρα, παιδιά, λίγο φαγητό είναι δύσκολο. Δηλαδή, αυτά τα οποία άκουγα, ρε Βασίλη, μας παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μας,
1: ο
0: Κωνσταντίνος, ο Κώτας, με τα γατάκια. Δηλαδή, η έλλειψη φροντίδας, ρε παιδιά, για τα ζώα. Τι σας κοστίζει, ρε παιδιά, να πούμε? Δηλαδή, τόσα έξοδα, τόσα, δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Μέχρι και οι πάπιες πεινασμένες, νηστικές, να πούμε, δεν μπορείτε εκεί, ας πούμε, να τους βάλετε λίγο φαγητό να έχουν τα ζώα, ρε παιδί μου? Τι να πω, παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Πάμε. Μαρία Παπασταμάτη, καλή σας ημέρα, κυρία Παπασταμάτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζη, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
0: Δόξα σε ο Θεός, αλλά μακάρι να μπορούσαν και οι πάπιες να το λέγανε αυτό, όλα καλά, δόξα σε ο Θεός.
2: Αυτό ακριβώς. Αν είχαν στόμα να μιλούσανε, θα το λέγανε, κύριε Λοΐζη, γιατί είναι τα ζώα πάρα πολύ πεινασμένα, πολύ πεινασμένα. Μέρα παραμέρα πάει ο άντρας μου και τα ταΐζει, παίρνει καλαμπόκι από την Ένωση εδώ κάτω. Ναι. Πάει μόνο
0: καλαμπόκι τρώνε οι πάπιες?
2: Καλαμπόκι ως επιτοπλίστων. Ό,τι έχω εγώ στο σπίτι, τα λαχανικά, ό,τι μου περισσεύουν, θα τα κόψω μικρά μικρά να τα πάρει να τους τα ρίξει. Ψωμιά θα πάρει να τους τα ρίξει. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο εδώ μπροστά οι πάπιες αυτές. Και πέρα από τις σκούνιες πιο μέσα, έχει άλλες τόσες.
0: Μάλιστα.
2: Και για να πάει εκεί πέρα ο άντρας με το αυτοκίνητό του, δύο φορές έπαθε και λάση τυχό, γιατί έχει κάτι κρατήρες, κάτι τρύπες ο δρόμος. Τι να σας πω.
0: Αυτό γίνεται καθημερινά από το σύζυγό σας?
2: Μέρα παραμέρα.
0: Μέρα παραμέρα.
2: Το λιγότερο μέρα παραμέρα θα πάει, γιατί τα λυπάται τα ζώα. Μέχρι έξω τα
0: Δεν θέλω να γίνομαι αδιάκριτος, αλλά κοστίζει αυτό, αυτές οι τροφές που παίρνει ο σύζυγος και πηγαίνει.
2: Κοστίζει, κοστίζει. Κανένας δεν δίνει τζάπα τη σημερινή εποχή, κύριε Λοϊζό. Κανένας. Κοστίζει μέρα παραμέρα. Τουλάχιστον το καλαμπόκι που το αγοράζει κοστίζει. Τα ψωμιά ό,τι περισσεύουν από εμάς θα τα πάρει να τα δώσει, ότι περισσεύουν έτσι από συγγενείς θα μας τα δώσει να τα που ξέρουν ότι ταΐζουμε τις πάπιες. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή.
0: Τι τρώνε οι πάπιες, κύριε Παπασταμάτη, τι τρώνε οι πάπιες, μόνο καλαμπόκι? Είμαι αδιάβαστος τώρα, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου.
2: Να σας πω, εμείς που ρωτήσαμε, καλαμπόκι τρώνε και λαχανικά.
0: Είναι ακριβό, είναι ακριβό το καλαμπόκι, ας πούμε, για να το...
2: Τώρα να σας πω για την αλήθεια, επειδή τους λέει ο άντρας μου δηλαδή ότι...
0: Δεν μου λέτε και οι προμηθευτές, όταν ξέρουν ότι ο σύζυγός σας πάει να ταΐσει τις πάπιες στο Ροδίνι, του Ροδινιού, δεν κάνουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, εκεί, μια καλύτερη τιμή, μια
2: κάτι
0: προσφορά,
2: καλύτερο, ξέρω εγώ. Κάτι καλύτερο του κάνουν, κύριε Λοϊζό, η αλήθεια να λέγεται, ευτυχώς δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι είναι της ψυχής του. Μπράβο. Κάτι καλύτερο του κάνουν, αλλά όχι όλες τις φορές.
0: Απευθυνθήκατε στο Δήμο, τους είπατε το πρόβλημα? Γιατί μπορεί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι οι πάπιες είναι νηστικές. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στον κόσμο τους και να νομίζουν ότι οι πάπιες συντηρούνται από μόνες τους. Τρώνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τρώνε.
2: Η αλήθεια, όχι, δεν έχω απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν το... Να φανταστείτε ότι έχει και κάτι γατάκια εκεί πέρα, δέσποτα, και τους ρίχνει και σε εκείνα ξηρή τροφή. Και πάνε οι πάπιες και τρώνε και τη ξηρή τροφή της γάτας.
0: Α, τρώνε και τη ξηρή τροφή. Δηλαδή από την πείνα, ό,τι βρούνε τρώνε τα ζώα.
2: Μπράβο.
0: Τι να κάνω.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο έως τραγική, αφού οι ξένοι τα βλέπουν τα ζώα έτσι όπως κάνουν την ώρα που πάει ο άντρας μου να τα ταΐσει και βγάζουν συνέχεια φωτογραφίες.
0: Α, τα βλέπουν.
2: Καλή, σας ήταν πάνω του, πάνω να το φάνε, από τη τσάντα μέσα τα τρώνε. Τόσο δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Δήμος είναι Δήμος. Ο Δήμος βλέπει μόνο την πιάτσα και αν τη δει λίγο, την πιάτσα, αυτά που φαίνονται, τα υπόλοιπα δεν τα υπολογίζει.
0: Τι θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν? Να περνάνε μια φορά, ξέρω εγώ, στις δύο μέρες.
2: Αυτό.
0: Ή να βάζανε κάπου, ας πούμε, τροφές, να πηγαίνουν τα ζώα να τρώνε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτή η αδιαφορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Μία φορά την ημέρα να περνάει κάποιος, τόσοι είναι στο Δήμο, μία φορά την ημέρα ρίξει τους εκεί κάμπος ο καλαμπόκι ή ό,τι έχουν, να ρωτήσουν τι ακριβώς τρώνε οι πάπιες. Μία φορά την
0: είναι
2: ημέρα.
0: Πολλές, κυρία Παπασταμάτη, τώρα οι πάπιες ή έχει συναντήσει ή αυτές τώρα εκλείπουν μέρα με την ημέρα λόγω πείνας, ξέρω εγώ, μπορεί να πεθαίνουν τα ζώα.
2: Βλέπει και πεθαμένες, ας πούμε.
0: Α, βλέπει και νεκράες.
2: Ναι, ναι, βλέπει και νεκρή. Αλλά ως επιτοπλίστων μου λέει πολλαπλασιάζονται αυτές. Είναι πάνω από 300 και.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε, μία τσάντα 5 κιλά καλαμπόκι, ποιος να πρωτοφάει?
0: Έλα μου ντε. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς θα το μεταφέρουμε τώρα στο Δήμο το θέμα,
2: ναι,
0: το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, εντάξει.
2: Κύριε Λοΐζα, δεν πιστεύω να μην το γνωρίζουν. Δεν πιστεύω, γιατί όπως απευθύνθηκα εγώ σε εσάς και κάποιοι άλλοι θα πήγανε αμέσως στο Δήμο κάτω.
0: Μα κάνουν εργασίες, αναβαθμίζουν, εξοραίζουν την περιοχή του Ροδινιού, θέλουν να τη φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν τα βλέπουν τα ζωάκια, δεν τα βλέπουν ότι είναι νηστικά πεινασμένα. Κάποιος πρέπει να τα φροντίσει.
2: Αυτό, μόνα τους. Και τι να βρούνε μόνα τους εκεί πέρα, τι σκουλικάκια, τόσες που είναι, πόσα σκουλικάκια ποιο να έχει κάτω.
0: Έλα μου ντε.
2: Πόσα έντομα ποιο να έχει κάτω. Δεν ξέρω τι. Και άλλες φορές πάει και βλέπει ολόκληρα, δηλαδή χόρτα τους ρίχνουν ή κάποιος άλλος θα πηγαίνει και τους ρίχνει. Χόρτα, πώς θα τα φάνε τα ζωάκια αυτά τα χόρτα που τους τα ρίχνουν.
0: Δεν έχουν τίποτα. Βρίσκουν τα χόρτα, σου λέει ίσως τα φάνε. Μπράβο,
2: αυτό. Τι να πω. Η κατάσταση πάντως για τις πάπιες είναι τραγική.
0: Είναι και ντροπιαστική, θα έλεγα, έτσι.
2: Εγώ
0: ντρέπομαι δηλαδή. Όταν μου λέτε αυτό, ότι γινόμαστε και θέαμα, ας πούμε, των επισκεπτών μας και αυτοί είναι άνθρωποι ευαίσθητοι, οι τουρίστες ειδικά, έχουν μεγάλη ευαισθησία με τα ζώα. Και σου λέει τώρα που ήρθαμε να κάνουμε διακοπές σε αυτούς εδώ τους βαρβάρους οι οποίοι δεν φροντίζουν, ας πούμε, τα στοιχειοδός, ας πούμε, τα ζώα. Τέλος πάντων.
2: Όπως το λέτε, κύριε Λοΐζο, σας είπα, τον βγάζουν φωτογραφίες έτσι, yeah. δηλαδή που κρατάει τη τσάντα και σας φτάνει πάπιες όλες πάνω του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κυρία Παπασταμάτη.
2: Καταρχήν, να γίνει κάτι, γιατί είναι κρίμα στα ζώακια.
0: Και να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και να πείτε συγχαρητήρια στο σύζυγό σας και σε εσάς βεβαίως αξίζουν πολλά για αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε.
2: Το καλό που κάνετε.
0: Το καλό που κάνετε θα το βρείτε, θα ανταποδοθεί κάποια στιγμή, να το ξέρετε αυτό.
2: Υγεία να έχουμε και όλος ο κόσμος και ευχαριστώ πολύ και εσείς που ενδιαφερθήκατε και γι' αυτό δηλαδή. Σας πήρα τηλέφωνο και μετά ενδιαφερθήκατε να με πάρετε για να πούμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
0: Να είστε καλά, κυρία Παπασταμάτη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε
2: ευχαριστώ
0: στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Βασίλη, τι σχόλιο τώρα μπορεί να κάνει κανείς εδώ?
1: Τι σχόλιο που λέτε μου? Πρέπει να με ερευνήσουν.
0: Δεν είναι ντροπή. Παιδιά, θα μου πείτε τώρα πάλι ότι. Ναι, παιδιά, όλα είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Και από ό,τι γνωρίζω, μάλιστα, το κράτος δίνει χρήματα στους Δήμους για τα ζώα. Βεβαίως, για τα ζώα. Για τα ζώα. Για τη φροντίδα των ζώων. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι, ένα θεματάκι εδώ με τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Γιατί η προηγούμενη, του Καμπουράκη, του Αντώνη, θυμάμαι ότι είχε ευαισθησία στα ζώα. Είχε βάλει και τα ίστρες και ποτίστρες στους δρόμους, θυμάμαι, για τα αδέσποτα κτλ. Φαίνεται ότι αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή δεν τα πάει και τόσο καλά με τα ζώα. Όπως επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός, ειδικά στα γατιά, να πολλαπλασιάζεται, βρίσκεται η αύξηση είναι σε εκθετικό βαθμό, θα έλεγα. Και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι βλέπει τώρα, ας πούμε, μικρά γατάκια, ας πούμε, τα οποία γεννιόνται αδέσποτα εδώ και εκεί και πιο πέρα, να μπαίνουν στους κεντρικούς δρόμους και να περνάμε και εμείς οι ασυνείδητοι και να τα πατάμε. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά πατημένα
1: πάρα
0: ζώα, ας πούμε, σκοτωμένα.
1: Πάρα πολλά.
0: Είναι της ντροπής αυτό το πράγμα, αυτό το οποίο γίνεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Δημοτική Αρχή, αλλά είμαστε και εμείς οι πολίτες οι ίδιοι ασυνείδητοι. Δηλαδή βλέπουμε το ζώο και δεν το υπολογίζουμε. Μα τι έχουμε πάθει, Θεέ μου? Γιατί έχουμε αγριέψει τόσο πολύ? Πραγματικά δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια ζούγκλα γίνεται η ζωή μας μέρα με την ημέρα. Και να πεις ότι η χώρα μας πάει πίσω σε άλλα πράγματα. Πρωτιές κάνουμε, πρωταθλητισμό κάνουμε, ειδικά το Νότιο Αιγαίο κάνει πρωταθλητισμό. Και σε επίπεδο πολιτισμού θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο μπροστά από ότι είναι άλλες περιοχές. Λυπάμαι που θα το πω όμως, υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και απολύτιστοι, δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν τούφλα. Τούφλα!
1: Δυστυχώς που λέτε.
0: Λοιπόν, τι να πω. Εν τω μεταξύ, αντιπαράθεση μονάχα. Καυγάς, χαμός. Δεν έχω δει μια μέρα να περνάει ήρεμη, ας πούμε. Πολιτικά πάντα τώρα. Έρχομαι τώρα στο κομμάτι της πολιτικής. Μια μέρα να περνάει ήρεμα δεν έχω δει. Όλοι τώρα έχουμε κάνει σημαία. Είτε τη φέτα που έχει ακριβήνει, χωρίς να λέμε γιατί έχει ακριβήνει η φέτα, γιατί δεν παράγεται πλέον η φέτα στο βαθμό που η παραγωγή της γινόταν παλιότερα, είτε, και ξέρετε κάτι, αυτό με ενδιαφέρει, ότι αυτή η αντιπολίτευση τελικά είναι, παίζει παιχνίδι, είναι αυτό που όταν μπαίνεις στο γήπεδο, ας πούμε, και δεν ξέρεις να παίξεις μπάλα και αρχίζεις και κλωτσάς όπου την πάρει, ας πούμε, τον αντίπαλο. Αυτό κάνουν. Άντε τώρα να είσαι και ο Μέση να είσαι, πώς θα αποφύγεις τον άλλο το δολιοφθορέα όταν δεν μπορεί να σου πάρει την μπάλα και σου χτυπάει τα πόδια? Αυτό κάνουν οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, είτε θα μιλάνε τώρα, μάθανε τώρα το παραμυθάκι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κρύβουνε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δέχθηκε 2 τρομακτικές αυξήσεις επί Τσίπρα. Και βγαίνει ο Τσίπρας και καταγγέλει την κυβέρνηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ο ίδιος τον έφερε στο σημείο αυτό να είναι, για τη βενζίνα διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πετρέλαιο είναι ένα ποσοστό ελαφρό, ας πούμε, βατό, αντί για 300 τόσα δολάρια, τα λέγαμε χθες με τον Νίκο Σέργη, είναι κάπου στα 400, αλλά για τη βενζίνα είναι στο διπλάσιο. Και όλα αυτά τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο ξέρετε, οι δανειστές το θεωρούν στάνταρ. Σου λέει, αυτό το πράγμα δεν πέφτω με έξω. Θα τα πάρουμε, σου λέει, τα λεφτά. Ο Έλληνας, σου λέει, τι, δεν μπορεί να μην οδηγήσει, ας πούμε, την αμαξάρα του, να κάνει κόρτε, να πουλά μαγκιά. Θα βάλει βενζίνη, σου λέει. Άρα θα τον πάρουμε το φόρο. Αυτά τα χρήματα πάνε σε ειδικό ταμείο προκειμένου να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Δρουλάκης, έρχονται όλοι και τι λένε. Και φωνάζουνε τώρα και λένε. Φωνάζουνε πιο πολύ από μένα. Τον άκουγα στην Βουλή τον Ανδρουλάκη και λέω μήπως πρέπει να ανεβάσω και εγώ πιο πολύ τη φωνή μου να τον καλύψω, γιατί αυτός λέει μπαρούφες τελικά κατά την ταπεινή μου άποψη. Και λέει τι, να μειώσουμε ή να καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι? Υπάρχει άνθρωπος Έλληνας που να μην θέλει να είναι φθηνό το καύσιμο το οποίο βάζει? Αλλά ας πούμε ότι το μειώνουμε, τον περιορίζουμε. Να το, αντί για τόσα που εισπράττει το κράτος, να εισπράττει τα μισά. Δείτε, αν έχετε, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σε αυτή την ώρα, η τηλεόραση δείχνει τα στοιχεία τα ακριβή με βάση την ΑΔΕ, τα επίσημα στοιχεία. Εσείς του ΠΑΣΟΚ φίλοι και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΤΣΙΠΡΙΖΑ, πώς σας λένε τώρα, το νέο κόμμα του ΤΣΙΠΡΑ, δεν έχετε μάθει στοιχειοδός. Αλλά τι να μάθουνε τώρα, εδώ άκουγε τον άλλο τον καθηγητή, ας πούμε, από το Αριστοτέλειο και έψαλε άλλαντάλλον, ας πούμε. Ναι, ναι, μπράβο.
1: Τον ακούσαμε χθες.
0: Ναι, θα έχουμε τον Γιώργο τον Αυθιά να μας μεταφέρει. Θα τον έχουμε και να μας μεταφέρει τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τη βενζίνη, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι 2 δισεκατομμύρια 106 εκατομμύρια το χρόνο. Και από το πετρέλαιο είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Σύνολο δηλαδή το κράτος μαζεύει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια. 3,750. Μάλιστα, λοιπόν, να μειώσουμε λοιπόν τον ειδικό φόρο στη βενζίνη. Ποιος δεν το θέλει? Πρώτος εγώ. Όμως θα πρέπει, αν είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, σωστοί, και ειδικά εσείς οι πολιτικοί, οι οποίοι πρέπει να ασκείτε το λειτουργήμα με τον καλύτερο τρόπο για να πηγαίνει μπροστά η χώρα, όχι να πηγαίνει προς τα πίσω, θα πρέπει να πούμε, οκ, κόβουμε λοιπόν 1,5 δισεκατομμύριο από αυτά τα οποία παίρνει τώρα το κράτος. Από πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά να τα βάλουμε στη θέση τους? Γιατί, αν δεν τα βάλουμε στη θέση τους, τα δάνεια μας θα μείνουν απλήρωτα, οι τόκοι των δανείων θα μείνουν απλήρωτοι, η σύνταξη χειρίας που δόθηκε από το Μητσοτάκη, παράδειγμα φέρνω τώρα τη σύνταξη χειρίας επειδή είναι πρόσφατο, δεν θα την παίρνουν οι άνθρωποι, τα 400 που θέλει να ενισχύσει τους συνταξιούχους τέλος του χρόνου δεν θα δοθούν. Κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις και στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθούν. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ρωτάνε λοιπόν, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Και αρχίζουν οι μεν και λένε, λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε ο Γεωργάκης Παπαντρέου, και μας άρπαξε από το Σβέργο, μας πήγε στο Καστελόριζο και μας έχωσε στο Δουνουτού. Έρχεται άλλος ο Τσίπρας και λέει, θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Και του λες, ποια είναι τα υπερκέρδη? Μπλα μπλα, αβαβα, άρες μάρες, κουκουνάρες, δεν έχουν τι να πούνε. Μετά λέει, υπάρχουν καρτέλ. Και όταν τους λες, ποια καρτέλ? Τα δύο ληστήρια, δηλαδή του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη, είναι καρτέλ? Όχι, δεν είπαμε αυτό. Να πώς τους πάει όταν ακούνε το όνομα Βαρδινογιάννης, γιατί είναι οι πατρονές τους. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Ρε παιδιά, δεν μαζεύονται οι άνθρωποι. Ποιο είναι το συνετό λοιπόν? Ποιο είναι το σωστό που μπορεί να γίνει? Να βρούμε έναν τρόπο τα λεφτά αυτά, τα οποία εάν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης χαθούν από τα ταμεία του κράτους, να αναπληρωθούν με έναν τρόπο που να μην, προσέξτε, να μην πειραχτούν τα δημοσιονομικά, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος να έχουμε λοιπόν να εκτραχυνθεί η κατάσταση, η οικονομία μας να δημιουργήσει μία τρύπα στα ταμεία του κράτους, να παρουσιαστεί μία τρύπα, και εκεί πλέον ούτε βαθμίδες επενδυτικές ούτε δανεισμούς θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον τρόπο που τους κάνουμε, ούτε την αξιοπιστία την οποία θα έχουμε, ούτε η χώρα μας θα έχει την εικόνα την οποία έχει σήμερα στο εξωτερικό, και οι επενδυτές στη συνέχεια θα λένε πού πάμε να επενδύσουμε. Και θα γυρνάμε δηλαδή, θα ολισθαίνουμε προς την περίοδο του Τσίπρα. Αν θέλουμε λοιπόν να γυρίσουμε στην περίοδο του Τσίπρα, με τους κατρούγκαλους και με όλους αυτούς ανεκδίγητους, πείτε το καθαρά. Και υπάρχει ένα 15-17% που βλέπω με τα λύπης μου να το επικροτεί αυτό εδώ.
1: Ναι, το επικροτούν, βέβαια.
0: Το επικροτούν, Βασίλη μου.
1: Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 14 κάτι είναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και έχεις τώρα υποτίθεται το σοβαρό κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα έπρεπε αυτά να τα βλέπει και να λέει, όπα ρε παιδιά, άλλο ο λαϊκισμός και άλλο η αντιπολίτευση. Άλλο η δημαγωγία και άλλο η σοβαρή άσκηση πολιτικής. Μπα. Πού τέτοια πράγματα. Βλέπουμε ένα κόμμα Πασόκα Δρουλάκη να γίνεται ενίοτε χειρότερο από το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και από το κόμμα του Τσίπρα. Εκεί πάνε τα πράγματα. Αν θέλουμε λοιπόν να κυβερνήσει ο Βελόπουλος με την Κωνσταντεπούλου, με τον Ανδρουλάκη και με τον Τσίπρα, ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά να ξέρουμε ότι η Ελλάδα αντέχει άλλη μία περίοδο μνημονίων. Που, προσέξτε, είναι αμφίβολο αν θα βρεθούν δανειστές την επόμενη φορά. Γιατί ήδη είναι υποθηκευμένη όλη η περιουσία του κράτους για 99 χρόνια. Ξέρετε εσείς να δίνει κανείς δάνειο χωρίς υποθήκη, χωρίς εγγυήσεις? Γιώργος Αυτιάς, Βρυξέλλες. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
3: Καλημέρα, μεγαλειότατε της Δωδεκανήσου.
0: Τι μου κάνεις, Γιώργο?
3: Ποιος ενευρίασε πρωί-πρωί?
0: Ναι, γιατί άκουγα στη Βουλή τον Ανδρουλάκη που ανέβαζε τους τόνους και λέω θα τους ανεβάζω εγώ πιο πολύ από αυτόν.
3: Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ, αφαίνει ο πλανήτης σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ενεργειακό σοκ. Κάθε φορά που η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, οι χώρες της Ευρώπης έχουν πρόβλημα. Και κάθε φορά που δημιουργείται αυτό το παγκόσμιο σοκ, η πατρίδα έχει προβλήματα. Για να τα βάλουμε στη σειρά, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που βλέπει η βενζίνη να ανεβαίνει, που φοβάται όλα τα υπόλοιπα και πώς θα βγάλει το χειμώνα. Mm-hmm. Καταρχήν, από πέρυσι 9 Μαρτίου, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος στο Ιράν, κατέθεσα στην Ευρώπη ερώτηση στους οικονομικούς επιτρόπους: κύριοι, αφαιρέστε κάθε δαπάνη που θα έχει ευρωπαϊκή χώρα και να στηρίξετε τους κατοίκους. Η απάντηση του Ντρομπόφσκι, του υπεύθυνου οικονομικών επιτρόπου, και του Σέραφιν ήταν: να δούμε το βάθος της κρίσης και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε.
3: Επανέρχομαι. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ.
0: Τι εθνικότητα είναι αυτός ο Τρομπόφσκι, τι όνομα είναι πάλι?
3: Είναι από πάνω, είναι βόρειος. Αυτός για να σου σκάσει χαμόγελο πρέπει να έχει κερδίσει τον Τζόκερ με 5 εκατομμύρια.
0: Γι' αυτό λέγεται και Τρομπόφσκι.
3: Ντρομπόφσκι. Πάμε τώρα στον Τραμπ.
0: Μάλιστα.
3: Κάθε φορά που ο Τραμπ άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει στον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει στη συνέντευξη, άλλα υπογράφει και άλλα κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο. Το οποίο ο λόγος είναι σάπιο σανίδι. Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Βλέποντας εγώ ότι διευρύνεται η κατάσταση, ξαναρωτάω πάλι τον Ιούνιο. Κύριοι, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας να γεμίσουν οι αποθήκες με LNG τώρα που ακόμη η τιμή είναι ελεγχόμενη. Επιδεινώνεται η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο και τότε ζητάω στην Οικονομική Επιτροπή προφορικά, μεταξύ των 27 χωρών η Ελλάδα όρθια, κύριοι, θέλω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και σηκώνεται η Σουηδέζα, που ήταν εκείνη τη μέρα ομιλήτρια, γιατί κάθε μέρα είναι μια χώρα εκπρόσωπος. Και μου λέει, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τους Έλληνες. Εγώ το καλοκαίρι πήγα σε 4 νησιά, η πρώτη της επιλογή ήταν η Ρόδος. Πήγα Σαντορίνη, πήγα Μύκονο, αλλά Γιώργο ανοίγει τα χαρτιά της. Και μου λέει, στο δεύτερο μνημόνιο Παπανδρέου επί Πασόκ, ο Παπανδρέου αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 3 φορές.
0: Για ακούστε Ιανουάριο... αυτό παρακαλώ, πάμε μια στιγμή, ακούστε αυτό για να ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που χτυπιέται τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Λοιπόν, έλα Γιώργο και πες μας πώς έφτασε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκεί που βρίσκεται σήμερα, πάμε.
3: Στο δεύτερο μνημόνιο λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν τότε υπεύθυνος, αύξησε, είχε υπογράψει με τους μνημονιακούς 3 φορές αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο. Δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου αυξήθηκε 3 φορές. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης, χωρίς πετρελαϊκή κρίση. Το πετρέλαιο να είναι στα 80-70.
0: Όχι, στα 50 ήταν, κάνεις λάθος. 50 και κάτι, 55 δολάρια ήταν το βαρέλι, το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Να κάνω και εγώ κανένα λαθάκι έτσι, ναι. πότε. Λοιπόν, τότε λοιπόν εν καιρό ειρήνης, εκτός το ότι μονιμοποίησε όλους τους έκτακτους φόρους, ο ΕΝΦΙΑ ήταν έκτακτος, τον μονιμοποίησε.
0: Βέβαια.
3: Η έκτακτη φορά αλληλεγγύης ήταν 2% και την κάνει από το 2 στο 10.
0: Άλιστα.
3: Τι άλλο κάνει, αυξάνει 2 φορές ο κύριος Τσίπρας που βγήκε σήμερα και έκανε το λαλίστατο, τι λαλίστατο, μπας περιπτώσει στο Sky, αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τώρα έχουν πάθει αμνησία όλοι. Από το 19 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ κανέναν ειδικό φόρο κανένα φόρο, αντίθετα μειώνει φόρους εκεί που δεν μπορεί να βάλει χέρι, ή μάλλον μπορέσαμε και μειώσαμε το ρένθια 34% και τον μηδενίσαμε σε 12.000 περιοχές της χώρας, πολλές από τις οποίες είναι και η Ρόδος, γιατί κάτω από 1.500 κατοίκους είναι μηδένο ένφια πλέον. Αλλά στα καύσιμα, στον ειδικό φόρο, χρειαζόμαστε τι? Ειδική άδεια από την Ευρώπη.
0: Γιατί? Πάνε τα λεφτά στους δανειστές.
3: Γιατί?
0: Τα δρομολόγησε ο Τσίπρας να πηγαίνουν κατευθείαν.
3: Γιατί, αγαπημένε μου συνάδελφε, φίλε, αδερφέ, Κλεάνθη, χρωστάμε 230 δισεκατομμύρια. Εάν θα σου στείλω την έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Συμβουλίου της χώρας, που λέει ότι έως το 2070 πρέπει να πληρώνουμε τα χρέη του Τσίπρα, και όλη η χώρα πέραν των χρεών έχει υποθηκευθεί έως το 2099, Ανώτατο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Τι θέλω να πω? Ο Μητσοτάκης, αν μπορούσε να πάρει αυτή την άδεια, δεν θα την έπαιρνε από πέρυσι για να ρίξει τον ειδικό φόρο? Βγαίνει ο κάθε άσχετος των ασχέτων. Και εγώ καλώ τον Τσίπρα, σε όποια τηλεόραση θέλει, να μιλήσουμε οικονομικά, και άμα θέλει να του κάνουμε και τα εισιτήρια να έρθει απάνω, να δει τι ακριβώς συμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση, Γιώργο.
3: Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το 2018 μας έβαλε στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και ρωτάω την επομένη, τον υπουργό του, ρήτρες πήρατε για αυτό το πράγμα που κάνατε? Γιατί Χρηματιστήριο Ενέργειας σημαίνει τρελές τιμές.
0: Ακριβώς.
3: Η απάντηση τότε του αρμόδιου υπουργού, από τον ήχο της φωνής μου θα καταλάβεις ποιος ήτανε: Γιωργάκη, τις πήραμε τις αποφάσεις. Καμία απόφαση.
0: Καμία.
3: Όχι μόνο αυτό. Τα φωτοβολταϊκά επί εποχής Τσίπρα ήταν στάσιμα. Αυξηθήκαν 100% επί Μητσοτάκη. Καμία αποθήκη ρεύματος.
0: Δεν υπήρχε καμία, τώρα γίνονται οι αποθήκες.
3: Τώρα γίνονται, αλλά ξέρεις πόσο κάνει μια αποθήκη? Μη φανταστείτε ότι είναι καμιά αποθήκη,
0: ναι,
3: για να βάζεις μέσα διάφορα πράγματα. Κάνει ένα δις και κάθε αποθήκη.
0: Είναι με μπαταρίες τεράστιες. Λοιπόν, άκου να δεις.
3: Επίσης, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε φροντίσει την ηλεκτρική καλωδίωση της χώρας, ώστε σε δύσκολες ώρες από το μεσημέρι, γιατί τώρα που έχουμε ήλιο, η τιμή του ρεύματος είναι μηδέν. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν, πότε αυξάνεται? Από την ώρα που πέφτει το σκοτάδι.
0: Ή όταν,
3: μέχρι την άλλη μέρα.
0: Ή όταν εκεί είναι πάει, βράδυ, ή όταν δεν φυσάει η άνεμος και δεν μπορούν να δουλέψουν οι ανεμογεννήτρες.
3: Εκεί πάει 250.
0: Και κάνουν και πόλεμο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι Βελόπουλοι και κάτι αριστερούλιδες και κάτι ακροδεξιούλιδες και πάει λέγοντας.
3: Με πιάσε εμένα ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου και μου λέει: ρε σε Γιώργο, εμείς από τις 360 μέρες, οι 340 είναι συννεφιά. Πώς γίνεται να έχουμε 90 ευρώ τη μεγαβατόρα
0: και εσείς
3: να φτάνετε στα 300? Τι έγινε τώρα που έφυγε από την Ουγγαρία η προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν ήθελε να τη δει στα μάτια της η Αυστρία και η Ευρώπη? Τώρα ξεκινάει η ηλεκτρική καλωδίωση που θέλει 2 χρόνια. Κλεάνθη, τραβώ το μαρτύριο κάθε μέρα όταν έρχεται η ώρα της Επιτροπής.
0: Θέλω και να μου δώσεις 50 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ, να ακούσεις κάτι. Γιατί στη χθεσινή εκπομπή είχα τον Νίκο Ρωμανό, το φίλο σου, το σύμβουλο του συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και θέλω να ακούσεις, παρακαλώ, τον υπεύθυνο οικονομικών, υποτίθεται κατά τα άλλα, καθηγητής πανεπιστημίου, να πούμε, του Αλέξη Τσίπρα. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι άλλου κόσμου, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Για πάρτε μία γεύση, παρακαλώ. Αυτός δηλαδή θα κληθεί αύριο, εάν εμπιστευτούμε το Τσίπρα για μία ακόμη φορά.
4: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα?
5: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
4: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πανεπιστημιακός είναι αυτός. Είναι θλιβερόν, κύριε Ρωμανέ.
6: Να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουμε πολιτική σταθερότητα, ότι έχουμε έχουμε έναν ηγέτη σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει ακριβώς τι κάνει, ο οποίος έχει θωρακίσει την οικονομία και μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα στους πολίτες, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι θα κόψουν.
0: Τι ζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κομισιόν, προκειμένου τελικώς να μειώνεται η τιμή στην αντλία?
6: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να προσμετράται στις ισορροφές δαπανών ήδη έχουν εξαντληθεί.
0: Λοιπόν, να έχουμε δηλαδή μείωση στην αντλία, αλλά χωρίς να έχουμε όμως τρύπα στην οικονομία. Σωστά, Γιώργο μου? Έλα τώρα εσύ, πατέρα της οικονομίας.
3: Εντάξει, όποτε όλα αυτά που λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζουν τον Πέρση βασιλιά που είπε στους στρατιώτες του κόψτε τη θάλασσα στο Άγιον Όρος με το μαχαίρι. Και πήγανε οι βλάκες, πήραν τα σπαθιά για να κόψουν τη θάλασσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Σκότωνε λολούς, πλήρωνε τζερεμέδες.
3: Πάμε τώρα, πάμε στον Τσίπρα που σήμερα αποκάλυψε κάτι το φοβερό, θα το βρεις τον ήχο. Αυτός ο πατριωτικός φόρος στη μάση που είχα θέσει 10 ερωτήματα, τι είναι?
0: Τι είναι?
3: Α, μπράβο. Θα συγκεντρώνει λοιπόν όλα τα εισοδήματα και θα λέει από αυτό το εισόδημα και πάνω, αν έχεις καταθέσεις. Λες καταθέσεις. Αν έχεις εισόδημα, καλό. Αν έχεις ακίνητα. Αν έχεις οτιδήποτε.
0: Αν έχεις και κανένα δαχτυλίδι και κανένα βραχιόλι.
3: Εγώ θα σε φορολογώ. Mm. Δεν πρόκειται για πατριωτικό φόρο. Πατριωτικός φόρος δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης. Είπε ότι υπάρχει στην Ισπανία. Mm. Υπήρχε στην Ανδαλουσία, αλλά τελικά τον κατήργησαν. Και δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Γιατί ήταν του Φράγκου πολιτικές ήταν αυτές.
3: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν. Yeah. Εγώ τον καλώ. Κοίτα, πρέπει να προσέχεις τα οικονομικά, γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά. Έχει τελειώσει πολυτεχνείο, μπράβο του, περιβάλλοντος.
0: Τέλειωσε το πολυτεχνείο τελικά.
3: Αλλά τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα σε βαθμό που να λέει αόριστα πράγματα. Τι θέλει ο Τσίπρας λοιπόν? Δεν μας έχει πει πώς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Δεν μας έχει πει πού θα βρει τα 4, 7, 28 και 2, τα 33 δις για τα 4 χρόνια. Δεν μας έχει πει τίποτα το τι ακριβώς θα κάνει. Και κάτι άλλο. Έμεινε στην ίδια τάξη με 17%, σωστά, και πήγε και παραιτήθηκε στο Ζάπιο. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Σωστός.
3: Εκεί που έβαλε τη γραβάτα και είπε ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια.
0: Και γι' αυτό.
3: Αλλά σε βγάζω από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν θα χρωστάς έμφυα, οι συντάξεις θα επανέλθουν, οι μισθοί θα επανέλθουν, δεν θα έχουμε ειδικούς φόρους κλπ. Δεν έγιναν όλα αυτά. Άρα η φράση Τσίπρα, σας έβγαλε από τα μνημόνια, είναι σαν τη θεία μου που έλεγε
0: και εν υπερεχομένου, ό,τι θέλεις λες.
3: Είναι κενό, είναι σαν σανίδι. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτά τα οποία λέει. Κρύβει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και όταν το κρύβει, έχει μεγάλη σημασία. Έφυγε τιμένος με 17% και τώρα με το 14%, πρόσεξε, λέει ή εμείς ή κανείς.
0: Ή κανείς, είναι το καινούριο σλόγγαν. Ή εμείς ή κανείς.
3: Δεν ξέρω αν το
0: τους πείραξε Μητσοτάκης ή Χάος και λέει αυτός τώρα ή Τσίπρας ή κανένας.
3: Δεν ξέρω.
0: Ο Νομπόντι είναι ο Κύκλοπας, ο κανένας, έτσι.
3: Δεν ξέρω αν το κανείς είναι με ψιλογιώτα ή με γιώτα.
0: Α, γιατί έχουμε μετά παραπέμπει αλλού, πάει αλλού. Καλά, δεν παίζεις. Άρε Γιώργο, αυτιά είσαι θεούλης τελικά, ρε παιδί μου.
3: Ακούς, να ξέρεις κάτι. Με εντυμότητα τον αντιμετωπίζω, ούτε με οργή, ούτε με θυμό.
0: Είναι η 15η πρόσκληση που του κάνεις σε debate. Να μιλήσετε για οικονομία, έτσι.
3: Αν ζούσε ο Κακομύρης ο Αλέφαντος θα φώναζε. Την πέιρε.
0: Γεια σου Γεωργάρα μου.
3: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Να ξέρετε κάτι. Εγώ ήμουνα Μακεδονία αυτές τις μέρες. Έτσι. Η αγάπη του
0: κόσμου. Τι λέει η Βόρεια Ελλάδα?
3: Η Βόρεια Ελλάδα, θα σου πω το εξής. Μου τηλεφώνησαν πολλοί φίλοι από την Καστοριά σήμερα και μου λένε Γιώργο, ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς θερμοκρασία. Mm. Βάλε πλάτη, βόηθα για το θέμα των καυσίμων. Παιδιά, δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, δεν μπορείς να στεριώσεις λέξη μαζί του. Και αυτός είναι ο Τραμπ. Αργεί η Ευρώπη, καθυστερεί η Ευρώπη, κάνει λάθη η Ευρώπη, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξανάγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Και κάτι άλλο. Ο Τσίπρας δεν έπεσε πάνω σε Ουκρανία και πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν έπεσε πάνω σε πανδημία. Δεν έπεσε πάνω στα στενά του Ορμούζ που τώρα γίνεται το Μάλι Βράσε. Άρα λοιπόν η όποια οικονομική του θεωρία πέφτει στο κενό. Γιατί μας παραπλάνησε μια φορά. Έκαψε τον κόσμο με λάδι. Έκλεισε τράπεζες. Κλαίγαν οι άνθρωποι. Πήρε σπίτια με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Άντε άλλαξε το ρομποκατρούγκαλο τώρα, που σου λέει η Ευρώπη έβαλε υποθήκη τις συντάξεις.
0: Λοιπόν,
3: αν δεν έχεις 75 δις δεν τον αλλάζεις.
0: Αυτός, αυτός είναι ο άνθρωπος Γιώργος Αυθιάς. Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη, εγώ συγκινήθηκα τις προάλλες. Είχα δει μια ανάρτηση ενός φίλου μας εδώ, συμπατριώτη μας, του Μιχάλη του Βαγιανού, του πατέρα του Σωτήρη, του πρόεδρου της ΔΕΙΑ, ο οποίος κράτησε μόνο μία φράση. Λέει ο κύριος Αυθιάς, λέει, απαντά στο τηλέφωνο, ενώ παίρνεις άλλους βουλευτές και τα λοιπά και κανείς δεν σου απαντά. Ο Γιώργος δέχεται 2.000 τηλεφωνήματα την ημέρα και απαντά και στα 2.000. Προλαβαίνεις και απαντάς, έτσι, Γιώργο? Γιατί εγώ
3: κοίταξε, τώρα, το κλείνω πολλές φορές. Πήγανε 360.000 άνθρωποι. Θα σου πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τους ευεργέτες μου δεν τους ξεχνώ ποτέ. Πήγανε και με ψηφίσανε. Κάτι θέλουν από μένα και θα σου πω το εξής. 9 στα 10 τηλεφωνήματα είναι νόμιμες διεκδικήσεις πολιτών, Κλεάνθη. Και τους λέω, παιδιά, αν κάνετε μια αίτηση, τελείωσε.
0: Να πεις, μου λένε, να πεις Γιουργάκη, στη φίλη τόσο μου, εύκολο είναι. Να πεις στη φίλη μου την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, ότι στην Ευρωβουλή και στις εκλογές μετράνε τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη και όχι τα like που σου κάνουν στο Facebook. Γιατί κάπου να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, γίνεται αυτή η σύγχυση και τα μπερδεύουν πολύ τα πράγματα. Με τα social media τώρα έχουν διαβρωθεί πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό, αυτό το οποίο έκανες εσύ είναι ρεκόρ, το οποίο δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να σπάσει κανείς στο μέλλον. Και αν πολιτευτείς εκ νέου, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη φορά, εάν πολιτευτείς, γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνει, ποιες είναι οι προθέσεις σου, αλλά να ξέρεις ότι θα πάρεις τους διπλάσιους σταυρούς, τις διπλάσιες ψήφους που πήρες την προηγούμενη φορά. Να το ξέρεις αυτό, Γιώργο.
3: Κλεάνθη, μόνο υγεία. Να έχουμε υγεία κοντά στον κόσμο και θα πω το εξής. Ο Θεός είναι μεγάλος, Κλεάνθη. Πολύ μεγάλος.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας. Γεια.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, Βασίλη, γίνεται, μια και είπα τώρα για, τα, για το Facebook και τα λοιπά. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με bots και με troll. Από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας και μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κασιδιάρης, αυτοί οι δύο έχουν ανεβάσει πάνω και ξέρεις τώρα τι γίνεται. Είναι πληρωμένοι λογαριασμοί, οι οποίοι τους βλέπεις ομαδικά. Εγώ χθες το βίωσα, λέω, αφιέρωσα μία μισή ώρα περίπου για να παρακολουθώ την κίνηση. Είχα κάνει μία ανάρτηση. Μαζί ήμασταν. Την ανάρτηση που ήμασταν μαζί. Και είδα, έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 1.000 σχόλια, 1.300 πόσα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσα είναι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα ήταν η ώρα που, μπήκε, που δουλεύανε οι υπολογιστές. Δεν ξέρεις πώς γίνεται, πώς λειτουργεί το σύστημα. Παίρνει την αντιγράφη και τον κώδικα σου, το link σου κάποιος και το στέλνει αμέσως, να πούμε, σε όλα τα troll, στις ομάδες αυτές εδώ.
1: Και από εκεί αρχίζει.
0: Και αμέσως
1: μετά,
0: από εκεί είναι αυτό, σου λέει, και έχουν έτοιμα μηνύματα, τα οποία είναι ανορθόγραφα, γιατί δεν ξέρουν και να γράφουν, είναι αγράμματα, άγραμμα και τα λοιπά. Και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου. Να ψοφήσεις, να πεθάνεις, να κάνεις αυτά, αλήτη, κάθαρμα, που, λέξεις που δεν. Λοιπόν. Και τα είδα μεταξύ 12 και 1.30 το μεσημέρι. Βασίλη, πρέπει να ήρθανε σε μία ώρα πάνω από 600-700 το ένα πίσω από το άλλο. Και λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Είναι μηχανισμός ολόκληρος.
0: Μηχανή.
1: Έχει στηθεί μία μηχανή και κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Και σου κάνουν επίτηδες επιθέσεις και τι γίνεται. Κάνεις μια ανάρτηση σοβαρή, τεκμηριωμένη. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση από την εκπομπή μας, η οποία ήταν τεκμηριωμένη με στοιχεία, με όλα. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με ύβρις και αυτά, να την απαξιώσουν, να μπεις εσύ μετά, να μπει ο Α, ο Β, ο Γ, ο σοβαρός, να το δούνε, να δούνε μετά ένα-δύο υβριστικά αυτά από κάτω και σου λέει, δεν πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτό συμπτωματικά συμβαίνει το διάστημα, επαναλαμβάνω, γιατί επί Τσίπρα βγήκανε ήδη οι σύντροφοι του Τσίπρα και έλεγαν για το μηχανισμό που είχε στήσει τότε στην Κουμουνδούρου στα υπόγεια. Ήταν και η Γιάμαλη μέσα σε αυτό το μηχανισμό, αυτή που είναι στο ΜΕΚΑ. Βέβαια, το έχει παραδεχθεί. Δουλεύαν.
1: Έλεγαν όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό το σύστημα τώρα το επανέφεραν, φαίνεται. Βέβαια. Και γίνεται το έλα να δει με τα τρολάκια και όλα αυτά, με τις υπόγειες, να πούμε. Και νομίζω ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο θα κερδίσουν τις εκλογές. Η κούνα που τους κούναγε. Γιατί λοιπόν είπα για τη φίλη μου την Αφροδίτη. Αφροδίτη μου. Δεν λέω. έχεις καλές επιδόσεις στο Facebook. Αλλά και εγώ είδα, έβλεπα το λογαριασμό του γιού μου του Λοΐζου. Έχει αναρτήσεις που έχουν πάνω από 50-60 χιλιάδες like. Ανάρτηση. 1,5 εκατομμύριο προβόλες, 2 εκατομμύρια. Και εγώ έχω ανάρτηση. Με, εντάξει, δεν έχω 1,5-2 εκατομμύρια, έχω 500 χιλιάδες προβόλες. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να κομπορημονώ. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι η μονόπολη, παιδιά μου. Το Facebook καλό είναι να περνάμε την ώρα μας, να έχουμε μια επαφή με κάποιους ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα την είχαμε αυτή την επαφή. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν κουράζεται να διαβάζει, κουράζεται να βλέπει τηλεόραση, να παρακολουθεί σοβαρές εκπομπές, παρά μόνο αρκείται, ξέρω εγώ, στα lifestyle και όλα αυτά. Και προτιμά το Facebook, που εκεί είναι τα κουτσομπολιά και τα αυτά και τα σχόλια τα υβριστικά και τέτοια. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Αν θέλετε να έχετε επαφή αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εντάξει, αφιερώστε 20 ώρες την ημέρα στο Facebook. Εγώ αφιερώνω μισή ωρίτσα να δω το λογαριασμό μου, να απαντήσω αν υπάρχουν κάποια σοβαρά μηνύματα σε κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, τεκμηριωμένα μέχρι και εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, και μέχρι δεν χρειάζεται εκεί. Περισσότερο. Μέχρι εκεί. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορώ να βλέπω φίλους μου, σοβαρούς ανθρώπους, και να διαφημίζουν τις επιδόσεις της, πώς τις λένε, της Αφροδίτης, να πούμε, στο Facebook. Δεν είναι τώρα αυτό επιχείρημα τώρα για να πεις. Να, το επιχείρημα είναι να δεις τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις που βρίσκεται το κόμμα και στις εκλογές. Άσε δε το άλλο. Που κάποιοι τώρα, όπως το Πασόκ, να πούμε, ερωτεύθηκαν το Σαμαρά. Ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας που ήθελε να βάλει φυλακή το Σαμαρά, τώρα ξαφνικά επενδύουν στο Σαμαρά, σαν να του λένε: άνθρωπέ μου, σωτήρα μας, σώσε μας. Σώσε μας, άνθρωπέ μας. Κατέβα, σου λέει, κάνε το κόμμα να κάνει ζημιά του Μητσοτάκη. Ακούστε, επειδή ήδη δεν μπορούν τώρα. Βλέπεις τώρα όλα τα στέλεγε του Πασόκ, το άκουγε και από το φίλο μου τον Γιώργο, εδώ στις εκπομπές, και κάτσε, λέω, ότι θα γίνει και το κόμμα του Σαμαρά, να δούμε τελικά τι θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνει, θα πάρει μια-δύο μονάδες. Λοιπόν, πού είναι εκεί, είναι το ζητούμενο. Έτσι πολιτεύεσαι, δηλαδή, περιμένεις τον άλλο να αφαιρέσει μια-δύο μονάδες για να πεις ότι θα πάσει. Εσύ τι κάνεις, παιδάκι μου. Εσύ τα ποσοστά σου τα ανεβάζεις. Ή είσαι κολλημένη βελόνα στο 12-13 και με αυτό είσαι ευχαριστημένος. Ή ο Τσίπρας, ο οποίος χαροπαλεύει. Τι μας έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς. Πήγε στο 17 και τα παράτησε και έφυγε. Και ξαναγύρισε τώρα για να πάει στο 15.
1: Μα 14 κάτι.
0: Εγώ σου λέω 15, 16, εγώ σου λέω και 17.
1: Έπεσε.
0: Ποιο είναι το ζητούμενο, ρε παιδιά, της αντιπολίτευσης. Πείτε μου να καταλάβω. Κάνουν αντιπολίτευση σήμερα όλο αυτό το πόλεμο, όλο αυτός ο χαμός, όλο αυτό, η τοξικότητα, το πάθος, το μίσος στην κοινωνία, το δηλητήριο που στάζουν, διχάζουν τον κόσμο και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να κυβερνήσει η αντιπολίτευση? Βάλτε κάτω τα κουκιά, βγαίνουνε. Μπορείτε να κυβερνήσει, μα χωρίς το πρώτο κόμμα δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, πού θα πάει η χώρα? Θα είναι λοιπόν ένα καράβι η Ελλάδα. Ακυβέρνητο. Εδώ βλέπω τώρα τη Europe Election, δηλαδή τις αναγωγές που κάνουν οι Ευρωπαίοι στα θέματα των μετρήσεων. Δείτε η δεξαμένη της Νέας Δημοκρατίας που είναι. Παίζει από το 27 στο 32-9, στο 33. Εκεί μέσα παίζει. Μα αν πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές 33%, στις επαναληπτικές θα πάρει 37%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, για να μην σου πω θα πάρει 40% στο τέλος και θα κάνει αυτοδυναμία. Όμως η χώρα δεν περνά δοκιμασία. Θα περάσει δοκιμασία, γιατί θα μείνει ένα διάστημα, κάποιους μήνες, ακυβέρνητη. Θα είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ξέρεις τι θα γίνει μέσα σε αυτό το δίμηνο που θα είναι ακυβέρνητη η χώρα? Εδώ κάποιοι μιλάνε ότι ακόμα και στο λεπτό κάποιοι καραδοκούν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ρε, αγαπάμε την πατρίδα μας και κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και ακολουθείτε όλους αυτούς οι οποίοι κοιτάζουν μόνο τον εαυτούλη τους και το συμφέρον τους. Είπα ότι θέλουν κάποιοι, έχουν κοιλάρες και ενοχληθήκατε. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Τις κοιλάρες μας κοιτάζουμε μόνο. Μόνο για αυτές νοιαζόμαστε. Νοιαστήκαμε για τα παιδιά μας ή για τα παιδιά των παιδιών μας. Λυπάμαι πραγματικά. Βασίλη μου, κρίμα. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει παιδεία.
1: Δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό είναι καιρός, προλαβαίνουν κάποιοι.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: it.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ενεργειακό κόστος μίλησε στο Κόσμος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, βάζοντας το επίκεντρο τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι κατά την περίοδο των μνημονίων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξήθηκε επανειλημμένα. Ενώ, όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε 2 φορές την ώρα που παράλληλα μονιμοποιήθηκαν έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 δεν αυξήθηκε ούτε 1 ευρώ κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε η φορολογική πολιτική κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με έμφαση στη μείωση φόρων. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ενεργειακή αγορά, καθώς συνέδεσε την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας το 2018 με τη σημερινή συζήτηση γύρω από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιβαρύνσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Συγκεκριμένα βήματα για ζητήματα που αφορούν το κτηματολόγιο, τη δημόσια περιουσία και τις δικαστικές υποδομές της Ρόδου τέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλη Καταβενάκη. Συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στην νομοθεσία, μεταξύ άλλων η κατάργηση της προϋπόθεσης Ε9 για την εξαγορά δημοσίων κτημάτων και η διεύρυνση της ισχύουσας ρύθμισης για περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που αποδόθηκαν με πλαστές αποφάσεις. Παράλληλα, από τη συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου προέκυψε ότι ο προσυμβατικός έλεγχος για τις προσλήψεις που θα ενισχύσουν το κτηματολογικό γραφείο Ρόδου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποδομές, συμφωνήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την αποκατάσταση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Φώτη Ανωτίου Αιγαίου δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του φορέα Βασίλης Τσιαλιαμάνης, παρουσιάζοντας στοιχεία για το ύψος των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του Φώτη ανέρχεται σε 593,6 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι απευθείας αναθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα φτάνουν τα 24,2 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,08% του τεχνικού προγράμματος, επισημένοντας ότι το θεσμικό όριο που επικαλείται ο Φώτης έρχεται στο 10%. Παράλληλα, ζητάει συγκρίσεις με άλλους δημόσιους φορείς να γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο, τις ίδιες κατηγορίες συμβάσεων και σε σχέση με το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα κάθε φορά. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου δεν φοβάται κανέναν έλεγχο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Τη διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορονή και τη διεύρυνση της επιχειρησιακής κάλυψης της Ρόδου προβλέπει ο σχεδιασμός που περιγράφεται σε έγγραφη απάντηση του Υπουργού Υγείας προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Σύμφωνα με την απάντηση, η ενδεχόμενη παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει σε βάρος της βάσης της Σορονής, ενώ προβλέπεται ενίσχυση της κάλυψης σε Ιαλισό και Έμπονα. Παράλληλα, στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επαρκής κάλυψη της πόλης της Ρόδου καθώς και η διατήρηση επιχειρησιακής παρουσίας στην Νότια Ρόδο και την περιοχή του Αρχαγγέλου. Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στις συγκοινωνίες της Ρόδου με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Απόστολο Ασπράκη να αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου. Όπως δήλωσε για τη Ρόδο, προβλέπει τη διάθεση τουλάχιστον 41 νέων λεωφορείων, η εγκατάσταση τηλεματικής και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία νέας γραμμής που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού χωρίς οι επιβάτες να χρειάζονται να επιστρέφουν στην πόλη της Ρόδου. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Παραδείσι, καθώς διατηρεί σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής μνήμης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Στάμος, η προστατευόμενη περιοχή αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η περιοχή διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, ενώ εντός της ζώνης βρίσκονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μοναδικός ιστορικός λαδόμηλος και η κατοικία του τοπικού ήρωα Παπαλουκά. Πόρους συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 για τη δημιουργία 2 νέων δομών ψυχικής υγείας ΕΚΟ και ΣΥΡΟ, που απευθύνονται σε ανθρώπους με αυξημένες και συχνά σύνθετες ανάγκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο λαδοπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στα Σιάνα, καθώς 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας που κατεγόταν από έμπονα και ήταν πατέρας δύο παιδιών συμμετείχε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τον αποκλωβισμό των δύο αναρχητών, οι οποίοι είχαν ζητήσει βοήθεια από δύσβατο και βραχώδε σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο ανθρώπους, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής του, με τον πυροσβέστη να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβές συνθήκες της πτώσης διερευνώνται. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτη σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938.

Και κάπου εδώ ξεκινάμε την εκπομπή μας, 5 λεπτά μετά τις 7. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Ωραία μέρα, Πέμπτη μ' άρεσε πάντα. Λόιζος, Λόιζος στο μικρόφωνο, σε 93,8 συντονισμένοι. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Θα δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας.

Σήμερα είναι του θαύματος της έβρεσης της εικόνας στα κύθυρα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει επίσης η Αγία Θέκλα, εις Απόστολος. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που είναι η Μυρτώ, η Μυρσίνη, η Μυρτιδιά, η Θέκλα και η Θέκλα Αντώνη.

Η Αγία Θέκλα είναι μεγαλομάρτης και εις Απόστολος, μία από τις πιο σεβαστές και σημαντικές γυναικείες μορφές της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, γνωστή για το απαράμιλο θάρρος, τη θαυμαστή της διάσωση από ποικίλα μαρτύρια και την αποστολική της δράση. Γεννήθηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας από αρχοντική και πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια, πανέμορφη και αραβωνιασμένη με έναν πλούσιο ευγενή της πόλης, τον Θάμηρη. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε το εικόνιο και κήρυξε στο σπίτι του Ονησιφόρου, η Θέκλα τον άκουσε από το παράθυρο του σπιτιού της. Το κήρυγμά του για την Παρθενία και την αναστάσιμη ελπίδα την άγγιξε τόσο βαθιά, ώστε αποφάσισε να ακυρώσει το γάμο της και να αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό. Η απόφασή της προκάλεσε την οργή του μνηστήρα της και της ίδιας της μητέρας της, οι οποίοι την παρέδωσαν σε αρχές. Καταδικάστηκε σε θάνατο διαπειράς. Όταν ανέβηκε στη φωτιά, μια ξαφνική καταρακτώδης βροχή και χαλάζι έσβησαν τις φλόγες, σώζοντάς την. Ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια, αρνήθηκε τις ανήθικες προτάσεις ενός τοπικού άρχοντα. Καταδικάστηκε να κατασπαραχθεί από άγρια θηρία, λιοντάρια και αρκούδες στο θέατρο. Τα θηρία όμως, αντί να επιτεθούν, υποτάχθηκαν σε αυτήν και έλυφαν τα πόδια της. Μέσα στο στάδιο, βλέποντας μια δεξαμενή με νερό και επικίνδυνα θαλάσσια κήτη, η Θέκλα έριξε μόνη τον εαυτό της στο νερό, λέγοντας: «Επί το ονόματι Ιησού Χριστού, βαπτίζομαι κατά την εσχάτην ημέρα», λαμβάνοντας το βάπτισμα μόνη της μέσα στο στάδιο. Αφού απελευθερώθηκε θαυματουργικά, συνάντησε ξανά τον Απόστολο Παύλο στη μοίρα της Λυκίας, ο οποίος την ευλόγησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στη Σελεύκεια της Συρίας, κοντά στη σημερινή Σελεύκεια της Τουρκίας, όπου έζησε ως ασκήτρια, θεραπεύοντας ασθενείς και οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στον χριστιανισμό. Σε βαθύ γύρας, περίπου 90 ετών, οι ειδωλολάτρες γιατροί επιχείρησαν να τη συλλάβουν. Ο βράχος της σπηλιάς σχίστηκε στα δύο, τη δέχτηκε στο εσωτερικό του και έκλεισε ξανά, παραδίδοντας εκεί την Αγία της ψυχή. Ονομάζεται εις Απόστολος επειδή κήρυξε το Ευαγγέλιο με την ίδια δύναμη και αυθεντία όπως οι Απόστολοι και πρωτομάρτης ανάμεσα στις γυναίκες. Μεγάλη χάρη της, βοηθός να είναι της χώρας μας και ολονών μας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα στο χρόνο. Τι συμβαίνει, να δούμε. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το Λόχο των Ευελπίδων. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας θεμελιώνει τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο, δημιουργώντας τη ραχοκοκαλιά του τακτικού ελληνικού στρατού. Ενώ 120 χρόνια μετά, το 1948, έχουμε την ίδρυση της Honda Motor. Ο Σοϊτσίρο Honda ιδρύει στην Ιαπωνία την εταιρεία που έμελε να εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών και αυτοκινήτων στον κόσμο.

Και να μείνουμε λίγο στην ίδρυση της Honda, να δούμε μερικά πράγματα πρωτού πάμε στην επικαιρότητα. Ήταν λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα όταν ο Σοϊτσίρο Honda μαζί με τον επιχειρηματικό του εταίρο Τακέο Φουτζισάουα ιδρύουν στην Χαραμάτσου της Ιαπωνίας την Honda Motors, μια εταιρεία που ξεκίνησε σε μια μικρή ξύλινη παράγκα και μετατράπηκε στο μεγαλύτερο κατασκευαστή μοτοσυκλετών στον κόσμο. Η αρχική ιδέα στην κατεστραμμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ιαπωνία, η ανάγκη για φτηνή μετακίνηση ήταν τεράστια. Ο Honda αγόρασε πλεονάζοντες μικρούς δίχρονους κινητήρες που χρησιμοποιούσε ο στρατός για ασυρμάτους και τους προσάρμοσε πάνω σε απλά ποδήλατα. Άκου εδώ. Το πρώτο μοντέλο ήταν το 1949, όπου παρουσίασε το Dream Type D, την πρώτη πραγματική μοτοσυκλέτα της Honda με δικό της σασί και κινητήρα, σηματοδοτώντας την αρχή της αυτόνομης πορείας της. Μετά, το 1958, 9 χρόνια μετά, έρχεται το θρυλικό Super Cab. Η κυκλοφορία του Honda Super Cab άλλαξε για πάντα τη μικροκινητικότητα. Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις, παραμένει το πιο μοσχοπουλημένο μηχανοκίνητο όχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λες να είναι, μάλλον είναι αυτά τα cab, δηλαδή τα παπάκια που είχαμε εμείς. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Το 1958 παρακαλώ. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στα αυτοκίνητα. Παρά τις αντιρρήσεις του Ιαπωνικού Υπουργείου Βιομηχανίας, ο Honda λάνσαρε το μικρό φορτηγάκι TAF360 και το σπορ διθέσιο S500, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κατασκευάσει κορυφαία αυτοκίνητα. Η επανάσταση του Civic με τον καινοτόμο κινητήρα CVCC το 1972, το Honda Civic έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που κάλυπτε τις αυστηρές αμερικανικές προδιαγραφές ρήπων χωρίς τη χρήση καταλύτη, εδραιώνοντας τη Honda στην αγορά των ΗΠΑ κατά την πετρελαϊκή κίνηση. Στο τέλος ήρθε και το αγωνιστικό DNA. Ο Σοϊτσίρο πίστευε ότι χωρίς αγώνες δεν υπάρχει βελτίωση. Η Honda κυριάρχησε στους αγώνες μοτοσυκλετών και στην Φόρμουλα 1, προμηθεύοντας κινητήρες σε θρυλικές ομάδες όπως η Williams, η McLaren, με τον Άιτον Σένα και τον Αιλάν Πρόστ. Η εταιρεία έκτισε την ταυτότητά της πάνω στο περίφημο σύνθημα The Power of Dream, δηλαδή η δύναμη των ονείρων, διατηρώντας μέχρι σήμερα τη φήμη για την απαράμιλη μηχανολογική αξιοπιστία των κινητήρων της. Αυτά λοιπόν και για την ίδρυση της μεγάλης δυνατής Honda σαν σήμερα που έχουμε.

Ας ρίξουμε όμως πρώτα μια ματιά στον καιρό, όπου σήμερα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά έχει ψυχράνει, το αντιλαμβάνεστε, το νιώθουμε, έτσι το βραδάκι θέλει οπωσδήποτε πουκαμισάκι και τέτοια ώρα το πρωί στο δρόμο που ξυρίζει ακόμη η υγρασία, 7 και 4 το πρωί είναι, θέλει και εδώ αντιανεμικό για όσους κινούνται με το μηχανάκι. Βέβαια μετά το μεσημεράκι βγαίνει ο ήλιος, αρχίζει και καίει λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει η θερμοκρασία θα είναι maximum 25 βαθμούς. Έχουμε και ισχυρούς ανέμους, 5 με 6 μποφόρ. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι τέλειος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός σε όλο το νησί θα είναι ιδανικός για εξόρμηση στην θάλασσα. Ειδικά την Κυριακή θα έχει και μία συννεφιά. Αραιή μουντή, είναι ιδανικός για ψάρεμα. Σήμερα αναμένεται ο Πρωθυπουργός, σήμερα μιλάει βασικά ο Πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Τούρκου Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ. Συναντήθηκαν μάλιστα, παρότι υπήρχε έτσι μια αβεβαιότητα στο αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή τους. Έγινε η συνάντησή τους, δεν πήρε τίποτα ουσιαστικά ο Ερντογάν παρά μόνο φιλοφρονήσεις και δούλεμα από τον Τραμπ. Περίμενε να ακούσει κάτι για τα F-35, αλλά αυτό που άκουσε ήταν ότι πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση στα F-35 και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Εντάξει, ο Τραμπ έχει και πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί από τον Ερντογάν, καθότι συναντήθηκε και με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος Xi Jinping έτυχε εντυπωσιακής υποδοχής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε παράταση εμπορικής ανακοχής με την Κίνα. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι, είπε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν υποφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα. Το αεροσκάφος της Air China που μετέφερε το Xi Jinping στις ΗΠΑ προσγειώθηκε στη βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον και εκεί είχε στηθεί μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή τελετή υποδοχής με άγημα 21 ανδρών, κόκκινο χαλί, κανονιοβολισμούς και ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών από μπάντα της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Peng Liuan. Και τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στο κόκκινο διάδρομο, ενώ η τελετή περιέλαμβανε και εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία με υπερπτήσει αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων σχηματισμός βομβαρδιστικών Β1 και μαχητικών F-22. Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου, όπου έχει προγραμματιστεί μια νέα τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές, επίσημη, στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επίσκεψης φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής ανακοχής. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσεντ ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την οικονομική αποκλιμάκωση, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε αυτή την αποκλιμάκωση, δήλωσε ο Μπένσεντ στο Fox News. Νέα ημερομηνία λήξης λοιπόν της εμπορικής ανακοχής ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου του 2027.

Λοιπόν, αυτά και από την από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματικά εκεί πέρα παίζονται πάρα πολλά. Συζητιέται και το θέμα του Αιγαίου, συζητήθηκε στην συνέλευση του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο. Τώρα να πουλάει τρέλα εκεί πέρα μέσα και να θέλει λύση επί τη βάση της καλής γειτονίας, της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Φυσικά τον έχουν μάθει τον Ερντογάν οι πάντες πια και τα πάντα.

0: αλλά επιμένει όμως να έχει στραμμένο το βλέμμα του προς τα δυτικά της Τουρκίας, δηλαδή προς εμάς. Και αναμένουμε σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα η Αθήνα διαβάζει και αποκωδικοποιεί, θα μπορούσαμε να πούμε, την ομιλία του Ερντογάν. Την ενόχλησή του για το πρόγραμμα SAFE και τον αποκλεισμό του εξαιτίας της ελληνικής άρνησης και της γαλλικής και της κυπριακής. Και πάμε να ακούσουμε περισσότερα από αυτού.
1: Για τα F-35 και για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ξεκινώ με σένα, Γιώργο. Μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, έχουμε μια πρώτη αποτίμηση από την Αθήνα. Τι λέει το κυβερνητικό στρατόπεδο?
2: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσον θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, λένε, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μία απάντηση, είναι μία αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη όμως, κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, λένε. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του SAFE και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου, λένε.
1: Πού νωρίτερα πριν από τη Νέα Υόρκη να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε για τα θεματικά πάρκα.
0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε. Και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια.
3: I've said it many times.
0: Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω.
3: I will repeat it today. Greece is a peaceful country.
0: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
3: And we always seek to have
0: και πάντα επιδιώκουμε
3: productive relationships with our
0: καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα
3: Turkey.
0: Με την Τουρκία.
3: We are threatening no one.
0: Δεν απειλούμε κανέναν.
3: But we will also not accept to
0: δεν θα δεχτούμε
3: threatened by anyone.
0: Απειλές από κανέναν. Και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτά λοιπόν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και περιμένουμε σήμερα σε αντίστοιχο μήκος κύματος την ομιλία του στον ΟΗΕ.

0: τώρα.
1: Τώρα πάμε να ακούσουμε και το τι έγινε μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
0: επίθετα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
2: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ.
0: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλησε να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει επιτέλους ότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι εντελώς απαγορευτικοί για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35 και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο, Λένα.
3: Κόσμος 938. Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το μενού των συναντήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς συναντάται με κορυφαία στελέχη της Bank of America και της City, με επίκεντρο την ελληνική οικονομία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Είχε ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της City, Jane Fraser, και τον President for International της Bank of America, Bernard Mensah, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα. Επανέλαβε ότι η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Και τα ωφέλη αυτής της πολιτικής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση, ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από 4 χωρών των G7, των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και της Ιταλίας.

Συζητήθηκαν οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.

Λοιπόν, την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται με τους εκπροσώπους της Bank of America, της Citi, για τις ελληνικές επενδύσεις στην Ελλάδα, και όλοι του λένε για τα, ένα μπράβο για τα επιτεύγματα, εδώ στην Ελλάδα πραγματικά υπάρχει μια άλλη εικόνα. Μια εικόνα που έχει να κάνει με τα νανογυλαίκα που πουλούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, με το ξυλόλιο που προωθούσαν επί δύο χρόνια όλα τα κανάλια της θεωρίας αυτά σε όλες τις τρελές συνωμοσίας, τη σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με όλους αυτούς, με τη ρητορική του Πολάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για τις κλινικές, με το αν χορήγησε μέθη και τι μέθη χορήγησε η σκιτζής γιατρός στον Μαζονάκη, με την τιμή της βενζίνης στα καύσιμα, αυτό είναι το πιο σοβαρό, με την αποκλιμάκωση των τιμών που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη μέσω των επιδοτήσεων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά μάλλον και στην παράταση που θα έχει και τον Οκτώβριο τη στήριξη για το πετρέλαιο. Τέλος πάντων, έτσι είμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με το τι εικόνα έχουν ή παρουσιάζεται από τα κανάλια και γενικώς από την αντιπολίτευση για την Ελλάδα. Μια άλλη Ελλάδα εκεί έξω και μια άλλη Ελλάδα

0: Είχαμε και τον Τσίπρα να κάνει εμφάνιση. Νέα εμφάνιση. Πάμε να ακούσουμε λίγο για αυτή την εμφάνιση Τσίπρα.
1: Λίγο πίσω από αυτές τις δημόσιες και ήχηρες παρεμβάσεις, να δούμε τι ακριβώς εξήγησε τα τελευταία 24 ώρα Εύα, για να μπορέσουμε να τις εξηγήσουμε. Είχαμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύμα δημοσκοπήσεων, παράλληλα με το κλείσιμο της ΔΕΘ, και εκεί νομίζω ότι στο επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είδαν μια στασιμότητα που καταγράφεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Δεύτερη θέση μεν, αλλά στασιμότητα. Άρα αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Τσίπρας έκρινε ότι πρέπει και πάλι να βγει μπροστά, ξεκινώντας ένα νέο κύκλο περιοδιών και έτσι επαφής με τον κόσμο και δημόσιων παρεμβάσεων. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την προγραμματική πρόταση, που είναι η δεύτερη, αν θέλεις, προϋπόθεση, ο δεύτερος άξονας μιας πορείας μέχρι τις εκλογές. Εκεί ο κύριος Τσίπρας, που σε ό,τι έχει να κάνει την πρωθυπουργησιμότητα είναι πάνω ως την καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ίδια ώρα είδαμε ότι η προγραμματική του πρόταση να είναι σε αποδοχή, σε ενδιαφέρον, τρίτη, πίσω από εκείνη του Πασόκ. Νομίζω ότι είχαμε και χτες, λοιπόν, και για αυτό το λόγο, μια παρέμβαση για την ακρίβεια με 4 εναλλακτικά μέτρα εργαλεία που θα πρέπει να υιοθετηθούν, να αξιοποιηθούν για να πέσει η τιμή των καυσίμων. Το τρίτο κομμάτι και ο τρίτος άξονας είναι τα στελέχη και η επιτελική ομάδα. Εκεί διακρίνει κανείς ότι κάποια από τα νέα στελέχη τα έχουν πάει καλά, κάποια άλλα όμως όχι, με αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη και μετά κάποιοι να συζητούν περισσότερο για τις ασάφειες που δημιουργήθηκαν από δηλώσεις νέων στελεχών και λιγότερο ίσως για τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Πληροφορούμαστε ότι είναι έτοιμη μια νέα φουρνιά, νέα γενιά στελεχών να βγει στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες, και την ίδια ώρα υπάρχει μια οργανωτική ανασυγκρότηση σε όλους τους νομούς και τις περιφέρειες της χώρας. Βέβαια, το επόμενο διάστημα κάποιοι από τους πρώην συντρόφους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, νομίζω ότι θα τους δούμε να συμπλέουν και συμπαρατάσσονται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Άρα τώρα δηλαδή, Χρήστο, για να καταλάβουμε, οι νέοι θα είναι οι παλιοί, για να καταλάβουμε.
1: Οι νέοι είναι όσοι έχουμε δει και άλλοι ακόμα, και βεβαίως εκεί θα προσθεθούν και πρώην βουλευτές, νομίζω, που έχουν παραιτηθεί. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοίνωση
2: και
1: συμπαράταξη.
2: Πιο έμπειροι, για να μην κάνουν αυτά τα φάλτσα.
1: Γιατί πολλά στελέχη γνωρίζουν καλύτερα τις περιφέρειες και έχουν και πιο έντονο, αν θες, πιο πυκνό πολιτικό φίλτρο και στις δημόσιες τοποθετήσεις, όπως επισημαίνεις.
2: Για να φεύγει καθαρά το μήνυμα, διότι είδαμε ότι δεν έφυγε καθαρά το μήνυμα των οικονομικών θέσεων. Τουλάχιστον να σε ευχαριστήσω, Χρήστο Τσιγουρή.

Λοιπόν, αυτά είναι. Από τη μία μεριά στην κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει συναντήσεις με τους κεντρικούς τραπεζίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, και από την άλλη μεριά έχει στα στελέχη του Τσίπρα στην Ελλάδα να ακονίζουν τα μαχαίρια τους, τα μαχαιροπύρουνά τους, να ετοιμάζονται να βγουν νέα στελέχη, νέοι σωτήρες στη φόρα. Φόρα παρτίδα, ο Τσίπρας επιστρέφει. Ετοιμαστείτε όλοι για μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα με τζάπα εισιτήρια σε όλα τα μεταφορικά, για όλους, για τους πάντες, όλα δωρεάν. Αυτά που υποσχέται ο Τσίπρας με 13η και 14η σύνταξη.

0: μια Ελλάδα αντίστοιχη με αυτήν του Βαρουφάκη, της εποχής, της χρυσής εποχής του Βαρουφάκη, ο οποίος Βαρουφάκης έκανε εμφάνιση. Εμφανίστηκε στον αντισυστημικό δημοσιογράφο, τον κύριο Χαριτάτο. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Βάλει 5. Έχει βάλει πάρει 60. Και αυτά τα βγάζει νόμιμα στα Cayman Islands. Λοιπόν, η Moody's αξιολογεί το ταμείο, αξιολογεί το τραπεζίτη. Δεν αξιολογεί τον άνθρωπο που χάνει το σπίτι του και δεν μπορεί μετά να βρει σπίτι και οι τιμές έχουν πάει στα ουράνια. Δεν αξιολογεί το μικρομεσαίο, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στην τραπεζική κρίση. Αυτοί έχουν καταβαραθρωθεί. Αν υπήρχαν αξιολογήσεις για το 85% του ελληνικού λαού από τη Moody's, η Moody's θα μας έδινε 0.
0: Άρχισε πάλι ο Βαρουφάκης στις αξιολογήσεις και τις θεωρίες του περί των οίκων αξιολόγησης. Μας είχαν λείψει όλα αυτά, είναι γεγονός. Πολλοί τα αναπολούν. Αναπολούν αυτό το επίπεδο. Της πολιτικής. Μας έλειψες, Βαρουφάκη Τσίπρα, μας λείψατε. Έλα πίσω, το συντομότερο.
2: Και πάμε εδώ να καλωσορίσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Άντε, ετοιμαστείτε, θα σας βάλω Τσίπρα να ακούσετε σε λίγο.

0: να ακούσουμε λίγο Τσίπρα, λίγο Τσίπρα για Κασιδιάρη.
1: Λίγο πριν φύγετε για να εξηγήσετε συμφέροντα.
2: Κύριε, δηλαδή 30 κορυφαίοι νομικοί της χώρας μας, καθηγητές πανεπιστημίου, συντονιστήκα για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μετά ανέλαβε και άρχισε να αλλάζει τους ποινικούς κώδικες ένα-ένα-ένα-ένα-ένα, με τροπολογίες νυχτερινές, που είχε να κάνει με τις ασυλίες στους τραπεζίτες και όλα αυτά. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Ακούστε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο συντάμε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Την ακροδεξιά και τον φασισμό, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον χτυπήσουμε και να τον νικήσουμε στο πεδίο των ιδεών και στην πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά για μένα θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τώρα σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη. Τώρα.
3: Τι δηλαδή. Δεν ξεκάθαρα, αυτό υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ο νόμος Βορύδη.
1: Για τη συμμετοχή του σε εκλογές.
2: Άρα λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και βλέπουμε να μετριέται στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε να παίζει ρόλο. Mm-hmm. Να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Εγώ ακούω να τον εκθιάζουν τον Κασιδιάρη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ευρωβουλευτής Μπελέρης. Ναι. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, είπε μια κουβέντα, αλλά τον μάζεψε μετά.
2: Και βλέπω μια σειρά από κρύφο ή φανέρο χρυσαυγίτες που πήγαν με τους Σπαρτιάτες στη Βουλή να ψηφίζουν τα νομοσχέδια και τους προϋπολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης. Άρα λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να το αφήσει να ξεχυλώσει και να πάει μέχρι τις εκλογές?
2: Δεν μίλησα για σχέδιο. Μην λέγεται στο στόμα μου πράγματα.
1: Προσπαθώ να καταλάβω λίγο πώς το έχετε στο μυαλό σας.
2: Λέω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται μια πιο ξεκάθαρη και αποφασιστική στάση από όλο το δημοκρατικό τόξο. Από όλο το δημοκρατικό τόξο απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Διότι αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά, μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Ναι, πάντως όπως είμαστε τώρα.
2: Το αυγό του φιδιού εποάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες τις κοινωνικές, τις συνθήκες τις οικονομικές, τις ανισότητες, τις αντικσότητες, από την τιμή στο πρατήριο της βενζίνης, από το ενίκιο που έχει πάει στο 40% του εισοδήματος, από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, από αυτές τις πολιτικές.
1: Και όπως είμαστε τώρα, πάντως, κύριε Πρόεδρε,
2: σε εγρήγορση.
1: Το θέμα θα σέρνεται μέχρι να πάμε και στο παραπέδιο των εκλογών. Τότε θα αποφασίσει το Α1 τμήμα.
2: Εντάξει, ναι, αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεσμικό. Το να ξεκαθαριστεί πολιτικά από όλους και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι εφόσον ένα κόμμα δεν θα κατέβει, γιατί το μετράμε, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ το βάζω στη συζήτηση. Και νομίζω είναι λογικό. Έτσι δεν είναι.
3: Εντάξει, όλα τα μετράνε. Πάντως και τον κύριο Σαμαρά το μετράνε. Εσείς το ευχηθήκατε για καλή επιτυχία. Εμένα μου έκανε εντύπωση.
2: Μην το συγκρίνετε.
3: Όχι. Για όλα τα κόμματα που δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί.
2: Όχι, μα καταλάβατε τι είπα. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι νόμιμο να κατέβει και ένα κόμμα το οποίο.
3: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σύμφωνοι. Προφανώς τώρα
2: με τον κύριο Σαμαρά.
3: Πάμε στον κύριο Σαμαρά.
2: Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές.
3: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου έκανε εντύπωση. Από ποια άποψη? Ο ίδιος θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
2: Εντάξει.
3: Γι' αυτό του είχε ασκηθεί και μια σκληρή κριτική τότε από πολύ κόσμο, ούτως ή άλλως. Εσείς το ευχηθήκατε καλή επιτυχία. Πού βλέπετε να κάθεται το κόμμα Σαμαρά? Είναι κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς το θέλετε να μπει στη Βουλή? Θέλετε να είναι ενισχυμένο? Τι βλέπετε?
2: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξαναεπιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οι διαφωνίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
3: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
2: Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
3: Είναι πλήγμα για την Νέα Δημοκρατία αυτό?
2: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και θα δημιουργήσει συνθήκες καινούργιες, πιστεύω, νέες συνθήκες, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Εμείς όμως δεν κοιτάμε το τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, τι θα κάνουν. Εμείς κοιτάμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, το πώς θα βρούμε λύσεις απέναντι στα προβλήματα και πώς θα διεκδικήσουμε την αλλαγή πολιτικής. Προσέξτε, Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
3: Η κυρία Καριστιανού επίσης ένα άλλο φαινόμενο, κύριε
2: Πρόεδρε. Μέτωπο με τη διαφθορά, χρειάζεται εντιμότητα, χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται έγνοια για τον αδύναμο. Mm-hmm. Αυτό είναι η προμετωπίδα μας.
3: Αυτές τις θέσεις. Πείτε μας μια κουβέντα για το κόμμα Καριστιανού, που επίσης εμφανίστηκε πολύ ψηλά αρχικά, αλλά σιγά σιγά άρχισε να μειώνεται η δυναμική της. Το βλέπουμε δηλαδή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει πέσει πολύ σημαντικά. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πρωτοφανές να υπάρχει ένα καινούριο σχήμα, ένα καινούριο πρόσωπο, ένα καινούριο κόμμα να δημιουργεί μια δυναμική και μετά να ξεφουσκώνει. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να σας πω ότι το πού θα πάει και πού θα φτάσει δημοσκοπικά η κυρία Καριστιανού είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Mm-hmm. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι ορατό στην
3: Στο πολιτικό φάσμα.
2: Για παράδειγμα, εγώ δεν περίμενα όταν ο Νατσιός μπήκε στη Βουλή με πόσο 4%, 5% κοντά, ότι θα πάρει τέτοια ποσοστά. Είναι σημεία των καιρών. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως ένα σχέδιο ρεαλιστικό. Εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει
3: ρεαλιστικό. Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
2: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
3: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα.
2: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
3: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας. Νέα Δημοκρατία. Κάτω από ποια συνθήκη
2: το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε?
3: Μετά τις εκλογές
2: εννοείται. Εσείς τι θεωρείτε? Υπάρχει πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
2: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Εμείς αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
2: Όχι, δεν λέω οι αυτοί.
0: Λοιπόν, φοβερός ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς.
3: Γιατί το λοιπόν, λέτε έτσι, αλλά...
0: είχαμε το ή Μητσοτάκης ή χάος, τώρα έχουμε το καινούργιο του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ή κανείς. Αυτά είναι. Αυτό είναι το καινούργιο. Τρομερό.
2: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του.
0: Και μάλιστα τώρα ο Μητσοτάκης, κατά τον Τσίπρα, δεν θα είναι ο επόμενος, γιατί έτσι πρέπει. Βασικά ο Τσίπρας ονειρεύεται να φύγει ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι ο χειρότερος εφιάλτης του Τσίπρα, είναι ο Μητσοτάκης. Ακούει Μητσοτάκης ο Τσίπρας και χάνει τον ύπνο του. Πραγματικά όμως. Πολύ αστεία τα επιχειρήματά του και έχει πάρα πολύ πλάκα ο Αλέξης Τσίπρας, ειλικρινά. Δηλαδή είναι διασκεδαστικός. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω διασκεδαστικό, δεν ξέρω εσείς.

σήμερα τοπικά τι να πούμε. Τι να πούμε τοπικά, σήμερα έχουμε την κηδεία του αδικοχαμένου 52χρονου πυροσβέστη. Πολλά ερωτηματικά για την ιστορία, το πώς αυτός ο άνθρωπος δηλαδή έχασε έτσι τόσο άδικα τη ζωή του στα πλαίσια μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τι επιχείρηση ήταν αυτή, πώς στήθηκε, αν στήθηκε. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο άδικο να ρισκάρουν τη ζωή τους άνθρωποι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπαίνοντας μέσα σε ένα φαράκι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, χωρίς ίσως και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνοντας να βρούνε δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν σήμα στο ευρωπαϊκό 112, στο 112, και στο τέλος να χάνουμε ζωές. Δηλαδή είναι περίεργο και άδικο για τον τρόπο που έγινε όλο αυτό το συμβάν. Δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει την μεγαλύτερη ευθύνη, δηλαδή αν υποτίμησε, ας το πούμε, την επικινδυνότητα μπαίνοντας μέσα και ανεβαίνοντας πάνω στις χαράδρες. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πέφτει ένα σήμα στο 112, δεν πρέπει να γίνει μια οργανωμένη επιχείρηση έρευνας? Ήτανε οργανωμένη επιχείρηση έρευνας αυτή που έγινε? Τέλος πάντων, σήμερα κηδεύεται αυτός ο άνθρωπος, ο 52χρονος πυροσβέστης από την Έμπονα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ωραίες ώρες και ωραίες μέρες αυτές που περνάει η Ρόδος, μιας και έχουμε και την ακύρωση του Super League, Super Cup, όπως τη λένε αυτήν εδώ την διοργάνωση, που θα ερχόντουσαν τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, να παίξουν μπάσκετ, Παναθηναϊκός, εδώ ΠΑΟΚ, στη Ρόδο. Εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας έβγαλαν ανακοίνωση λοιπόν ότι ακυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Χάσαμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Λυπηρό για το νησί, θα γίνει στην Αθήνα αυτή εδώ. Τέλος πάντων, πάμε εδώ τώρα, μην αρχίσουμε και αναμασάμε τη μιζέρια μας. Καλημέρα σε όλους, φτάσαμε αισίως στις 8, Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχουμε μια ωρίτσα ακόμα μπροστά μας, να πούμε διάφορα πραγματάκια ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρώματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα
1: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρού. 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Λόιζος Λοΐζος. Θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμη, μέχρι και τις 9, όπως καθημερινά, 7 με 9. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Καλημερίζω και όσους τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν μέσα από την εκπομπή, από την τηλεόραση Κόσμος, σε όλα τα νησάκια μας. Καλή δύναμη σε όλους. Η επικαιρότητα σήμερα εστιάζεται γύρω από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται εκεί και έχει κάνει σοβαρές συναντήσεις με εκπροσώπους της Bank of America, αλλά και με κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης και της αιχμής της τεχνολογικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέχεται τα μπράβο αυτή τη στιγμή από τους ομογενείς, από την ομογένεια, αλλά και από όλο αυτόν τον κύκλο, τον επιχειρηματικό, για τα επιτεύγματα της Ελλάδας, τα οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας και την εικόνα της στο εξωτερικό. Εκπροσωπείται επάξια, θα μπορούσαμε να πούμε, η χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ποιος το περίμενε? Δίνει μια πολύ ωραία παρουσία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία έχει την εικόνα του ηκέτη, κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή ο Ερντογάν εκεί, όλη του η παρουσία, η συνάντηση ολιγόλεπτη με τον Τραμπ, περιφερόταν και η αγωνία του όλη αυτή να συζητήσει και να καθίσει σε ένα τραπέζι με τον Τραμπ, ήταν αυτό που κυριαρχούσε την παρουσία του Τούρκου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο Ερντογάν πήγε σαν ένας ηκέτης εκεί να μιλήσει για τα F-35, να πάρει κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ζητήσει κάτι, με αποτέλεσμα να μην πάρει τίποτα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ο Τραμπ απλά του έκανε φιλοφρονήσεις, τον είπε σκληρό καρύδι. Μάλιστα ο Ερντογάν δεν κατάλαβε και τίποτα, γιατί δεν ξέρει αγγλικά και εκείνη την ώρα έλειπε και ο μεταφραστής. Γελούσε εκεί σαν τον Χάνο και κουνούσε το κεφάλι του. Για τα F-35 εννοείται ότι δεν πήρε τίποτα. Οι Αμερικάνοι είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, έχει μπλοκάρει η ιστορία. Τον δούλεψε λοιπόν, τον Ερντογάν, ο Τραμπ κανονικά. Και μάλιστα ο Ερντογάν ήταν και τόσο μαζεμένος από το γενικό βήμα της, το βήμα της συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που είπε για το Αιγαίο ότι θα έπρεπε να λυθεί στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Ωραία λοιπόν, ειδού πεδίο δόξης λαμπρό, να αποσύρει το κάζους μπέλι, μιας και είναι δικαίωμα της Ελλάδας να, βάσει του διεθνούς δικαίου, να επεκτείνει τα 12 ναυτικά της μίλια η χώρα μας, έτσι, ξεκάθαρα. Αφού λοιπόν θέλει και αρχίζει και μιλάει για διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, ας αποσύρει το κάζους μπέλι. Και μετά, το οποίο ο κάζους μπέλι ήταν και η αιτία να μπλοκάρει το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία, διότι έβαλε τελευταία στιγμή ρήτρα, αν θυμάστε καλά, ο Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλεγε ότι δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE χώρα η οποία απειλεί κάποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι λοιπόν, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, και έτσι λοιπόν η Τουρκία σήμερα σκοντάφτει εκεί και μένει εκτός. Λοιπόν, την ίδια ώρα που έχουμε αυτά εδώ τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τώρα γίνεται ένας πανικός, δηλαδή ένας διπλωματικός πυρετός παγκόσμιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντιάται με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τη χάνει τρομερής υποδοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Τραμπ, με κόκκινα χαλιά, γήματα, δηλαδή έχει εντυπωσιακής υποδοχής, θα μπορούσαμε να πούμε. Δείχνουν να τα βρίσκουν λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, παρατείνοντας μια εμπορική ανακοχή που είχαν μεταξύ τους τα δύο κράτη, η οποία έλυγε τώρα πρόσφατα, τώρα κοντά. Και αυτό εδώ, το πρώτο επίτευγμα αυτής εδώ της συνάντησής τους ήταν να παραταθεί, και θα δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα μιας και φαίνεται, διαφαίνεται στον ορίζοντα ουσιαστικά μία λυκοφιλία, συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία σίγουρα θα επηρεάσει την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, μιας και το Ιράν, να πούμε, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου προς την Κίνα. Και ίσως αυτό εδώ γίνει και αιτία να δούμε και την Αμερική να χαλαρώνει λίγο το pressing στα προς το Ιράν. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα τα πράγματα. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο παγκοσμίως, αντί να ασχολούμαστε εμείς με όλα αυτά, ασχολούμαστε στην Ελλάδα με τα νανογυλαίκα, με το ξυλόλιο και με τις παραϊατρικές εκεί πέρα πλασμαφαίρεσης, τα οποία έτσι άνοιξαν όλα αυτά εδώ μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Στόχαστρο βέβαια, τυχαία δεν γίνεται όλο αυτό, διότι στο στόχαστρο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Δηλαδή όλη αυτή εδώ η συζήτηση τώρα που γίνεται στην Ελλάδα, εδώ δηλαδή ο κόσμος καίγεται και εδώ το ελληνικό μηντιακό σύστημα χτενίζεται. Έτσι. Αυτό, για να μην το πω τι είναι αυτό, έτσι, γιατί είναι για τον αέρα, αλλά θα το πω με την πραγματική του εικόνα. Χτενίζεται λοιπόν όλο αυτό το σύστημα. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να πληγεί, για να χτυπηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυβέρνηση κατ' επέκταση. Είδαμε χθες και τον Υπουργό Υγείας στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο ραδιόφωνο του Μέγκα, του Μαρινάκη, πραγματικά να δέχεται μια φοβερή επίθεση από τους δύο δημοσιογράφους, αλλά να μην μασάει τα λόγια του και να απαντάει στο αντίστοιχο ύφος και μήκος κύματος. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αν το ερώτημά σας είναι ότι προβάλαμε τους κομπογεννήτες, το είπα και στην εκπομπή σας. Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση
2: των κομπογεννήτων. Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
1: Η κυρία διαφήμιζε κυβαντική ιατρική.
2: Και εσείς νεανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, και εσείς νεανογυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε? Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
2: Ποια ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν ντρέπεστε λίγο? Δεν ντρέπεστε?
1: Δεν ντρέπεστε?
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν ντρέπεστε?
3: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση κριτική είναι αυτό.
0: Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη που δεν μασάει τα λόγια του και βγαίνει με έναν αληθινό λόγο απέναντι σε όλους αυτούς εδώ τους ξυλολιολόγους που επί δύο χρόνια δηλητηρίασαν μαζί με την αντιπολίτευση την ελληνική κοινωνία και έσπηραν το μίσος στο λαό και τη διχόνοια σε έναν βαθμό πραγματικά που είναι, δεν ξέρω δηλαδή στο παρελθόν αν είχε φτάσει ποτέ η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, ούτε επί δικτατορίας δηλαδή δεν υπήρχε τέτοια διχόνοια όπως υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο στόχος τους βέβαια όλων αυτών καταλαβαίνει, είναι γνωστός, έτσι, με όλο αυτό το αφήγημα το άρρωστο του ξυλολίου και με όλων των υπολείπων και με όλες τις υπόλοιπες σκανδαλολογίας έχουν καταφέρει να ισοπεδώσουν τους θεσμούς στη χώρα, να ισοπεδώσουν την έννοια του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά εδώ μόνο και μόνο γιατί, για να φέρουν σε μία δυσμενή θέση όσον αφορά την προσωπικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού, το Μητσοτάκη, το όνομα Μητσοτάκης, να το ταυτίσουν με το σκάνδαλο για να μπορέσουν να αποκομίσουν πολιτικό όφελος η αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, η Καριστιανού, η Κωνσταντοπούλου, ο Νατσιός Και όλοι αυτοί εδώ οι οποίοι μιλούσαν ακατάπαυστα για τα ξυλόλια και για όλα τα πράγματα τα οποία τελικά δεν αποδεικνύονται και που αν αύριο αποδειχθεί το αντίθετο, ότι ήταν μούφες, κανένας από όλους αυτούς δεν θα βγει να ζητήσει μία συγγνώμη. Αυτό τους είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εσείς θα ζητήσετε συγγνώμη στο Μέγκα και στο κάθε Μέγκα, προσωπικά για αυτό το κανάλι, και στο κάθε κανάλι το οποίο φιλοξενούσε τους εμπειρογνώμονες ή πραγματογνώμονες τύπου Λακαφώση, που στο τέλος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τυχιούχοι και εξειδικευμένοι πάνω σε αυτά τα θέματα και έβγαιναν στα κανάλια επί δύο χρόνια και έλεγαν τις θεωρίες τους και στο τέλος βγήκαν να πούν ότι ξέρεις εγώ δεν είπα και ποτέ κάτι τέτοιο. Ακούσαμε ποιος είπε για ξυλόλιο, ακούσαμε τον κύριο Λακοφώση να λέει στο τέλος. Και αυτή τη στιγμή που γίνεται το δικαστήριο για τα Τέμπη, όλοι αυτοί δεν πηγαίνουν να καταθέσουν. Κανονικά θα πρέπει η αστυνομία να τους πάρει με το ζόρι και να τους πάει εκεί, έτσι. Κανονικά θα πρέπει να πάνε δια της βίας να κληθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Έτσι, έτσι προσπαθούν να πλήξουν την κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη κυριολεκτικά για να είναι η χώρα μας ένα κράτος το οποίο θα ανατρέψει αυτή την κακή εικόνα που είχε κατά το παρελθόν, την εικόνα των κακοπληρωτών που είχαμε. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες πριν μερικά χρόνια είχαμε την εικόνα του παταχτσί, ότι παίρνουμε τα λεφτά των Ευρωπαίων και των υπολείπων, τα τρώμε, τα κάνουμε καφέδες, φραπέδες και μετά δεν θέλουμε να τα αποπληρώσουμε, δεν δουλεύουμε καθόλου και θέλουμε να πάρουμε και άλλα λεφτά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που είναι εργατικοί και να τα τρώμε και να περνάμε καλά στην υγεία των κορόιδων. Αυτή ήταν η εικόνα των Ελλήνων πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια αυτή ήταν η εικόνα του Έλληνα. Έβγαινες έξω στο εξωτερικό και σε αντιμετώπιζαν με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, βλέπεις τον Έλληνα πρωθυπουργό να πηγαίνει να συναντάται με τα κορυφαία τραπεζικά στελέχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον συγχαίρουν, να του λένε μπράβο για την πρόοδο που έχετε κάνει, μπράβο που η Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ιταλία, από τη Γαλλία και από άλλα πολιτισμένα κράτη των G7, να ενδιαφέρονται για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα πεις μια χώρα που δίνει παροχές 2 δις, που αποπληρώνει πρόωρα τα χρέη της. Αυτή την εικόνα έχει στο εξωτερικό η Ομογένεια για την Ελλάδα, χέρι αυτής εδώ της νέας πραγματικότητας, η Ομογένειά μας. Υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό με ανοιχτές αγκάλες. Και όχι μόνο η Ομογένεια, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Σήμερα περιμένουμε να μιλήσει κιόλας ο Πρωθυπουργός εκεί. Βλέπουμε το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί οι Τούρκοι. Τον Ερντογάν τον είδαμε σαν επέτη εκεί. Βρίσκονται σε ένα κυριολεκτικά αδιέξοδο οι Τούρκοι, που έξω δεν μπορούν να κάνουν μαγκές πέρα για το Αιγαίο. Βγαίνουν και μιλάνε για διεθνές δίκαιο και τρίχες κατσαρές. Του κόπηκε η μαγκιά του Ερντογάν εκεί. Ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματικά πετάει. Ποιος? Ο Κούλης, που το λένε Κούλη, που το λένε Ζαβό. Ποιοι όμως το λένε Κούλη και Ζαβό? Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο ξυλόλιο, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στα εμβόλια, ότι ήταν σκοπός για να αφανιστεί η ανθρωπότητα και να μείνει, ήταν ένα σχέδιο μας έλεγαν τα εμβόλια για να αφανιστεί το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, να γίνει η μείωση του πληθυσμού. Αυτοί οι ίδιοι είναι, αυτοί οι ίδιοι που έλεγαν αυτές εδώ τις θεωρίες, οι οποίες παταγωδώς έχουν καταπέσει και ψάχνουν τώρα για να δικαιώσουν τις θεωρίες τους και τον εγωισμό τους και την βλακεία τους, ψάχνουν ευνηδίους θανάτους να τους συνδέσουν με τα εμβόλια 5 χρόνια μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή είναι τόσο διεστραμμένοι οι εγκέφαλοι, λες και δεν πέθαιναν άνθρωποι πριν τον κορονοϊό και πριν τα εμβόλια. Δεν έπεφταν, εγώ θυμάμαι στην ηλικία μου που παιδιά που παίζανε ποδόσφαιρο έπεφταν κάτω και πεθαίνανε όταν ήμουνα 20 χρόνια πριν. Γιατί η καρδιά τους τα πρόδιδε. Τι σημαίνει, ότι έφταιγαν τα εμβόλια του κορονοϊού που δεν είχαν γίνει ακόμα? Δηλαδή τρελά πράγματα, παρανοϊκά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πού να κάτσεις τώρα να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους εγκεφάλους? Πού να καθίσεις τώρα με όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους να βγάλεις άκρη? Αλλά αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα δηλητηριάζουν και πολεμάνε κατά αυτόν τον τρόπο μια κυβέρνηση που έχει κάνει όχι 5 καλά, 100 καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εδώ νομίζω ότι δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου που λένε όλοι να κάνει, να ασκεί κριτική στην εξουσία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο να ασκεί κριτική στην εξουσία. Είναι να λέει και τα καλά έργα τα οποία κάνει μια εξουσία. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να είναι μόνο αρνητικός. Αν υπάρχουν κάποια καλά πράγματα, θα πρέπει να τα λέει. Και αν υπάρχουν στραβά στην αντιπολίτευση, θα πρέπει και αυτά να τα λέει. Όχι να τα καταπίνει και να ψάχνει μόνο της κυβέρνησης. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου? Να ροκανίζει, να πριονίζει την καρέκλα ενός καλού πρωθυπουργού? Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου? Όχι, δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να παράγει ενημέρωση, να προσφέρει ενημέρωση με βάση το κριτήριο της αλήθειας. Εάν η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα και στην Ελλάδα κάνει καλό, θα πρέπει αυτό να βλέπει και να αναδεικνύει ο δημοσιογράφος. Τώρα, τα σκάνδαλα και όλα αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα περιμένεις τα αποτελέσματα. Εάν καταρρύπτονται όλα αυτά εδώ, ωραία, δεν θα γίνουμε και όργανα μιας άρρωστης αρρωστημένης αντιπολίτευσης ή μιας αρρωστημένης κατάστασης η οποία κάνει κακό στο τέλος στην ίδια την Ελλάδα μας. Αυτό είναι νομίζω το κριτήριο. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη δική του επιλογή να αλλάζει ραδιόφωνο, κανάλι και ό,τι θέλει. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στο ραδιόφωνο ο κόσμος. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα να πούμε ενδιαφέροντα θεματάκια.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
9: Ακού Κόσμος 938.
0: Και ποια είναι η εναλλακτική για τη χώρα μας? Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική για τη χώρα μας? Εάν φύγουν όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε, που έχουν κάνει κάποια βήματα μπροστά, έτσι, την έχουν πάει μπροστά την Ελλάδα. Εάν φύγουν λοιπόν όλοι αυτοί που έχουν φαγωθεί, να τους γδάρουν, να τους φάνε ζωντανούς, έχουν φαγωθεί, να τους φάνε ζωντανούς αυτούς που κυβερνάνε, οι δημοσιογράφοι του Μέγκα, του Open. Τους βλέπουμε, έτσι, το τι γίνεται, το πώς αντιμετωπίζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Φαίνεται, εικόνα φαίνεται, δηλαδή βγάζουν δηλητήριο, ρε παιδί μου. Από το στόμα τους βγαίνει φιδίσια γλώσσα εναντίον όταν μιλάνε για την κυβέρνηση και όταν μιλάνε με την κυβέρνηση. Άντε, πες και φεύγει ο Μητσοτάκης, ποιον θέλουν να φέρουν, ε? Ποιον? Τον Κασιδιάρη δεν νομίζω. Σιγά μην θέλουν να φέρουν τον Κασιδιάρη. Αυτοί πρέπει να Κασιδιάρη και πάνε να χωθούν κάτω από τις τρύπες τους αυτοί εδώ. Άμα βγει ο Κασιδιάρης. Αυτοί, αν βγει ο Κασιδιάρης, θα φύγουν από τη χώρα αυτή, θα αλλάξουν τη χώρα. Θα πάνε απέναντι στην Τουρκία, θα πάνε και θα φορέσουν εφέσιο όλοι αυτοί. Άμα βγει ο Κασιδιάρης. Ποιον θέλουν να φέρουν? Τον Ανδρουλάκη βλέπουν ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος, θα δεν έχουν καμία ελπίδα. Με τον Ανδρουλάκη δεν έχουν καμία ελπίδα. Το Τσίπρα. Κάτι τέτοιο βρωμάει η υπόθεση. Η υπόθεση μυρίζει Τσιπρίλα. Πάμε λίγο να ακούσουμε Τσίπρα σε μια πιο σοβαρή συζήτηση. Πάμε, ακούστε.
10: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
11: Ή εσείς ή κανείς.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάμε λίγο από την αρχή, το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πάμε.
10: Πολιτικής, με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
11: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας. Νέα Δημοκρατία. Με κάτω από ποια συνθήκη εκεί, το
10: έχει εγκινήσει. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε?
11: Μετά τις εκλογές
10: εννοείτε. Εσείς τι θεωρείτε? Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
11: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
10: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
11: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
10: Η Ελλάς, δεν είναι άλλος.
11: Σε μια προοπτική.
10: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
11: Ή εσείς, ή κανείς.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς, ή αυτοί.
10: Όχι, δεν λέω ή αυτοί.
0: Το θυμόμαστε κι αυτό. Ή εμείς, ή αυτοί.
11: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
10: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη?
11: Αυτή τη στιγμή
10: κανένας.
11: Αυτός μη δεν φαίνεται.
10: Αν υπάρχει όμως,
11: δεν φαίνεται.
10: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
11: Άρα εσείς δηλαδή.
10: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Τι ζούμε.
10: Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
0: Ωραίος.
11: Ναι, δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως.
10: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
11: Έτσι όπως
10: τα διλήματα θα είναι. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
11: Μα λέτε για το Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ότι εσύ είσαι ικανής.
10: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
11: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
10: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Χαίρετε.
11: Εσείς δεν είστε.
0: Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω.
10: Εγώ λυπάμαι αν παίρνει Νέα Δημοκρατία.
11: Χαίρεστε και με τον Ανδρουλάκη. Εάν, κύριε Πρόεδρε, είστε πρώτο κόμμα εσείς. Ας πούμε γίνονται πρώτες εκλογές ή καταγράφεται η δύναμη.
0: Εντάξει, okay. Πάμε, έλα. Λοιπόν, εδώ το κόβω εδώ. Όποιο θέλει μπορεί να μπει να το δει. Πραγματικά έγραψε. Έδωσε ρέστα ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι. Εντάξει, συμπαθητικός άνθρωπος, είναι συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν κάνει ο άνθρωπος. Δεν κάνει, δυστυχώς. Εντάξει, τον έχουμε δοκιμάσει. Εντάξει, τα επιχειρήματά του είναι λίγο παιδικά, όπως και τα αγγλικά του είναι λίγο παιδικά. Αλλά, okay. Είναι όμως συμπαθητική φυσιογνωμία που σε μια έτσι χαλαρή συζήτηση τη βλέπεις και γελάς, ε. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον γελάω, δεν ξέρω αν εσείς. Εσείς τι σας έρχεται όταν το βλέπετε.

0: Νίκο Σέργη, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά.
0: Πώς είδες το Τσίπρα χθες? Ανανεωμένος εμένα μου φάνηκε. Εσύ, πώς τον είδες?
1: Εγώ τον είδα όπως ήταν το 2012, 2014, 2019, 2023. Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς ο ίδιος.
0: Εσύ τον είδες συντηρητικό δηλαδή, έτσι? Γιατί εγώ τον είδα προοδευτικό. Εσύ τον είδες συντηρητικό δηλαδή τώρα τον Τσίπρα?
1: Είναι ο παλιός καλός του σε εισαγωγικά εαυτός. Τίποτα περισσότερο.
0: Κοίταξε, το άλλαξε λίγο λέγοντας ότι, πρόσεξε, παλιά έλεγε ή εμείς ή αυτοί.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Σπέρνοντας τη διχόνοια, ή εμείς ή αυτοί. Δηλαδή αναγνώριζε κάποιους, τους έβαζε στο κάδρο του εχθρού, τους είχε ως εχθρούς. Και ήταν γεγονός, η πολιτική του ήταν εχθρική σε όποιον δεν ήταν σε όποιον δεν ήταν μαζί του. Τώρα, βασικά όχι μαζί του, ή το ίδιο πράγμα, τέλος πάντων, τώρα τι λέει, ή εμείς ή κανείς. Αυτό είναι τώρα το καινούριο
1: σύνθημα. Η αλλαγή δεν είναι μεγάλη,
0: ναι.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Αυτό είναι στο τέλος.
1: Δηλαδή, αλλάζοντας μια φράση, μια λέξη μάλλον από τη φράση, το νόημα δεν έχει αλλάξει, είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το ίδιο διχαστικός, όπως και με την ονομασία του καινούριου κόμματος, το οποίο το ονόμασε ΕΛΑΣ να παραπέμπει σε μια άλλη εποχή, και στο τέλος αυτοί που θα πάνε στο κόμμα του θα είναι αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ψωνίσει απ' αλλού.
0: Έχοντας κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, δηλαδή κάτι τύπους όπως τον Μπολάκη δεν τους θέλει. Γιατί?
1: Αυτοί δεν του κάναν τα κέφια, τα χατήρια ανιδρούσαν κάποτε όταν κυβερνούσε. Οπότε τους έχει βάλει στην άκρη. Δεν είναι πολλοί αυτοί.
0: Ναι, είναι
1: μερικοί. Δηλαδή δεν είναι το σύνολο του κόμματος ότι κάνει κάτι καινούριο και έχει αφήσει κάποιους έξω που ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Βασικά δυνατούς δεν είχε το κόμμα ποτέ αυτό. Απλώς ήταν αυτοί οι περίεργοι τύποι που προκαλούσαν πάντοτε. Δεν είναι πολιτικοί, δηλαδή δεν έκαναν τη διαφορά, απλώς προκαλούσαν.
0: Τώρα πώς το βλέπεις τώρα, το 16-17% μπορεί να το ανεβάσει, δηλαδή τον Τσίπρα, τον βλέπεις να... Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Σου λέει, αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς. Δεν υπάρχει άλλος μετά από μένα.
1: Κοίτα, το δεν υπάρχει άλλος είναι, εντάξει, είναι κάτι σχετικό. Αυτός δεν ξέρω πού ποντάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυναμική. Πλέον το κόμμα του είναι γεγονός. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να ανεβαίνει. Απλώς ανεβοκατεβαίνει λίγο, κυρίως κατεβαίνει το τελευταίο καιρό. Δεν έχει να πει κάτι το ιδιαίτερο, και το να επικαλείς ότι κάποτε εγώ ήμουνα και τώρα θα τα κάνω καλύτερα, τελικά δεν του δίνει πόντους. Δεν φαίνεται δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος τραβάει κόσμο πλέον, και αυτό αποτυπώνεται.
0: Η ψέκα τραβάει, δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι γίνεται πολύ λόγος πια για νανογυλαίκα, για νέες μεθόδους ιατρικής. Το ξυλόλιο επανέρχεται, παντρεύονται όλα αυτά εδώ, ποτίζονται. Και ο στρατός αυτός επιτίθεται αυτός ο στρατός με αυτό το mentality προς τα στελέχη της κυβέρνησης και προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυξάνεται
1: αυτό
0: και πληθύνεται αυτό.
1: Αυτό ξέρουν να κάνουν, αυτό μπορούν. Αυτό μπορούσαν και τότε. Η πολιτική το 2023, η πολιτική τους ήταν αυτή ακριβώς, δηλαδή μετά τα Τέμπη. Και πάλι πριν τα Τέμπη ήταν το Πρέταντορ, δεν ήταν τίποτα οικονομικό, τίποτα που είχε σχέση με την πραγματική πολιτική. Η πολιτική ήταν υποκλοπές, ήρθε το δυστύχημα των Τεμπών και έριξε περισσότερο ψέκα. Δηλαδή έβαλε και το ξυλόλιο μέσα. Δεν μπορούσαν και τότε να αρθρώσουν πολιτικό λόγο. Δεν υπάρχει πολιτική πρόταση από την αντιπολίτευση, και βλέπουμε και σήμερα προσωπικές επιθέσεις στο ίδιο στυλ. Ό,τι λένε από άποψη πολιτική για την οικονομία είναι για κουβά, κυριολεκτικά δηλαδή, είναι πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Τα έχει ξαναπεί άλλωστε και ο Αλέξης, τα είπε και το πρόγραμμα του 2019 και του 2023 και του 2015. Είχε αυτό, παίρνουμε από τους πλούσιους, τα δίνουμε στους φτωχούς. Αυτό είναι. Είναι τόσο απλό.
0: Είναι η καραμέλα αυτή, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ απλό και δεν στοιχειοθετείται κιόλας. Δηλαδή θα μπούμε στο Google, όπως είπε και ο Νηφούδης, τον άκουγα στο ραδιόφωνο πριν κάνα μήνα. Οποιοςδήποτε λέει μπορεί να μπει στο Google να δει ποιοι έχουν, υπάρχει μια λίστα, ποιοι έχουν μεγάλη περιουσία. Στο Google μπείτε, το άκουσα, ήμουν αυτή που ως μάρτυρα, δεν μου το μετέφερε κανένας, ήταν στο Sky ένα πρωινό, Ήταν απίστευτα αυτά που ελέγχθησαν.
0: Ωραία, μπήκε, αντί να μπει στο Google, μπορεί να μπαίνει και στο AI, να του τα λέει κατευθείαν το AI.
1: Θα είναι πιο, άμα κάνει τη σωστή ερώτηση, μπορεί να πάρει απάντηση. Η σωστή ερώτηση.
0: Εννοείται, πρέπει να κάνεις και τη σωστή ερώτηση.
1: Το πρόβλημα με το AI είναι ότι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Δηλαδή δεν ήρθε να αλλάξει κάτι, να κάνει τον, αυτόν που δεν μπορεί, δεν τραβάει, να τον κάνει έξυπνο. Αυτός που δεν μπορεί κάνει μια ερώτηση τέτοια ώστε παίρνει μια απάντηση ανάλογη η οποία δεν είναι η σωστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε δουλεύει και το AI που λέμε.
0: Είναι γεγονός αυτό πραγματικά. Το AI ξέρεις σε ότι... αντιλαμβάνεται τι θέλεις και αυτό που θες αυτό σου δίνει. Δεν υπάρχει.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που χρησιμοποιώ διάφορα προγραμματάκια AI, τα έχω ρωτήσει και τα 3-4 τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Πόσοι μπορούν να υποβάλουν μια άρτια δομημένη ερώτηση η οποία να χρειάζεται να ανατρέξει το AI και να πάρει μια απάντηση τελικά αυτός που την... έκανε την ερώτηση η οποία να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και μάλιστα να την κατανοήσει και την απάντηση αυτή ότι είναι σωστή.
0: Και τι σου απάντησε?
1: Μόλις το 5%. Μόλις το 5% είναι.
0: Μόλις το 5%. Ε. Και πρόσεξε, η πλάκα είναι ότι τώρα έχουμε γίνει όλοι επιστήμονες με το AI. Έτσι, δηλαδή,
1: σου βλέπεις, είπα ποια είναι
0: βλέπεις,
1: η διαφορά.
0: Βλέπεις τώρα ότι... και αρθρογράφους σοβαρούς τώρα, να αρθρογραφούν σοβαρά με το AI. Να,
1: είναι
0: να μην αλλάζουν ούτε κόμμα δηλαδή. Έχουν
1: ναι,
0: πεταχτεί μεγάλοι φωστήρες.
1: Αυτό δεν είναι κακό, σε γλιτώνει από κόπο. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Μπορείς εσύ που έχεις υποβάλει την ερώτηση που είναι ότι να είναι... να κρίνεις εάν δεν είσαι ήδη υποψιασμένος περιμένοντας την απάντηση ότι αυτή είναι σωστή? Εδώ σε θέλω. Δηλαδή μπορεί να ανατρέξεις σε κάτι το οποίο έχει πολλά views. Εσύ κάνεις μια ερώτηση, πηγαίνει το AI, σου βρίσκει εκεί πέρα
0: το πιο δημοφιλές.
1: Ό,τι έχουν ανεβάσει ψεκασμένοι. Ας πούμε παίρνεις την απάντηση, είσαι κυβλαμένος, δεν μπορείς να διακρίνεις, την ανεβάζεις πάνω και λες εδώ είμαστε. Και του λες η κατάστασή σου παρέμεινε και προ AI. Δεν μπορείς να υποβάλεις και να πάρεις μια σωστή απάντηση.
0: Κοίταξε,
1: εκεί βρισκόμαστε.
0: Αυτό η αλήθεια μια φορά στο AI σε κάποιες αναζητήσεις που είχα κάνει, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή το ρωτούσα το AI για την πυρόσφαιρα. Και το πρώτο που έβγαζε ήταν τα πιο δημοφιλή αυτά. Και λέω,
1: ακριβώς
0: ξέρεις
1: αυτό
0: κάτι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, ρωτάω, και στη συνέχεια το ρωτάω. Ναι, οκ, okay, λέω, αυτή είναι μία θεωρία. Αλλά έχεις ακούσει, του λέω, κάποιες άλλες θεωρίες που μιλάνε για το ηλεκτρικό τόξο και κάποια άλλα σενάρια τα οποία είναι από άλλους πραγματογνώμονες? Και μου απαντάει, ναι, βεβαίως, αυτή είναι η επίσημη θεώρηση των επίσημων αρχών και των, πραγματογνωμόνων οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό και μετά άρχισε να ξεδιπλώνει και την άλλη άποψη. Δηλαδή έπρεπε να του κάνεις την ερώτηση.
1: Ακριβώς, όταν το πιέζεις, τότε αρχίζει η καλή συζήτηση. Όταν ξεκινάει ο διάλογος με το AI,
0: ακριβώς,
1: και εσύ είσαι υποψιασμένος και ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο είναι λογικό, όχι κάτι που θέλεις για να σου πει, να σου μαλακώσει την ψυχούλα σου που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αν είναι να σου μαλακώσει την ψυχούλα και ένας φίλος το κάνει, είσαι ο καλύτερος, ξέρω εγώ, αυτό κάνει το AI στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Θέλει λίγο παραπάνω έρευνα και παραπάνω ερωτήματα και πίεση το AI, έτσι. Και θέλει και κανένα μπινελίκι. Εγώ το τραβάω και κανένα μπινελίκι που και που για να ξεκολλάει.
1: Και εγώ το βρίζω ακριβώς, το αφισβητώ για θέματα μετανάστευσης, για άλλες χώρες. Του λέω μάλιστα, του έφερα το παράδειγμα της Δανίας, ότι το ΑΕΠ εκεί πέρα διαπίστωσαν οι Δανείοι ότι δεν ανέβηκε τελικά με τους μετανάστες, κατέβηκε. Και τότε άρχισε να ξεδιπλώνεται και να μου λέει ότι πρέπει να είναι ψηλής εξειδίκευσης αυτοί που έρχονται, γιατί αν είναι χαμηλής εξειδίκευσης χρειάζονται το ένα το άλλο. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια απάντηση, να πεις ότι οι μετανάστες βοηθάνε τη χώρα. Ναι, βοηθάνε. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου έρθουν τύποι σαν αυτούς εκεί στην Μπουρκίνα Φάσο που δουλεύουν ένα φτιάρι, και αυτό με το ζόρι, και λες αυτός τώρα θα μου ανεβάσει το ΑΕΠ. Δεν θα σου το ανεβάσει. Εντάξει. Δηλαδή αν δεν έρθει εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεσαι, το ΑΕΠ σου δεν θα ανέβει με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά για να το βγάλεις αυτό έπρεπε να γίνει μια διαδικασία κάποια λεπτά.
0: Έχουμε 10 λεπτάκια, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον Αθηναϊκό τύπο, γιατί δεν ξέρω, αλλά η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ ψέκα. Είναι
1: ήτανε
0: λίγο περίεργη.
1: Πάντοτε ήτανε.
0: Πάντοτε. Ναι. Πάμε, η Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά, 200 χρόνια πέντε από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Ελεύθερος Τύπος, τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Έκανε και επαφές ο Μητσοτάκης τώρα πάνω στις ΗΠΑ και για θέματα ενεργειακά και για θέματα υψηλής τεχνολογίας. Γενικά Δεν ξέρω, αλλά εγώ έτσι όπως τον είδα το Μητσοτάκη να συναντιέται με τους CEO της Αμερικανικής Τράπεζας, εκεί της Κεντρικής Αμερικανικής Τράπεζας, και να στέκεται ως ένας άνθρωπος που τον επενούσαν εκεί γενικώς όλοι αυτοί, εμένα έτσι μου έκανε ασφάλεια, μου έφερε συναισθήματα ωραία, ασφάλεια.
1: Η τεράστια διαφορά του Μητσοτάκη με όλους τους υπολείπους είναι ότι ο Μητσοτάκης ζει στο εδώ και τώρα, είναι διορατικός και βλέπει μετά από 5-10 χρόνια. Η τεχνολογία που θα αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μας δεν είναι μακριά. Γι' αυτό πήγε στην Nvidia, πήγε στην Tesla Nvidia, πέρασε στα ψηλά. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Αν το ρωτήσει τον Αλέξη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς τι είναι η Nvidia, θα νομίζει κάτι ότι έχει σχέση. Ενώ είναι η κορυφαία εταιρεία της Δύσης στη ρομποτική και στο AI. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να φτιάξει τη χώρα, να φτιάξει τις υποδομές, ώστε να μπορέσουμε και να έχουμε και εμείς συμμετοχή σε κάτι τέτοιο το οποίο θα έρθει. Και πρώτα απ' όλα είναι ενέργεια. Η εφτάρκεια σε ενέργεια. Όλα αυτά λειτουργούν με ενέργεια, χρειάζονται data centers και κανένας από τους υπολείπους δεν έχει καταλάβει τι χρειάζεται η νέα εποχή. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά του Μητσοτάκη με τους άλλους. Οι άλλοι απλώς δεν υπάρχουν σε αυτό το τομέα.
0: Και ενώ τώρα κάνουμε τόσο ωραία εικόνα προς τα έξω, έχουμε μια τόσο ωραία εικόνα προς τα έξω, προς τα μέσα. Γίνεται δηλαδή το άκρον άουτον. Έξω η Ελλάδα πηγαίνει σε αυτά τα σαλόνια και μέσα μιλάμε για τα σαλόνια της παραϊατρικής, της πλασμαφαίρεσης, των ανογυλαίκων, του ξυλολίου και όλα αυτά εδώ τα περίεργα, τα παλαβά με τα οποία ασχολείται η ελληνική κοινωνία όλη μέρα. Όλη μέρα, πραγματικά δηλαδή είναι
1: οι υποθέσεις
0: τραγικό.
1: Αυτές είναι υποθέσεις μικρά χρυσορυχία. Το μεγάλο χρυσορυχείο ήταν τα Τέμπη, τράβηξε 2,5 χρόνια. Οι δημοσιογράφοι βρήκανε μια ευκαιρία να ανακυκλώνουν συνεχώς το θέμα, να βγάζουν συνεχώς καινούριους τεχνικούς συμβούλους, παύλα τους ονόμαζαν εμπειρογνώμονες ενώ δεν ισχύει, και 2,5 χρόνια έβγαζαν λεφτά. Κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να βρεις ένα καινούριο θέμα να πουλάει στον κόσμο. Ας πούμε, αν έχεις μία πισπυρίγκου, αν έχεις τώρα το θάνατο του Μαζονάκη, θα το τραβήξουν μια, δυο, τρεις εβδομάδες όσο μπορούν και μετά πάμε στο επόμενο.
0: Έτσι.
1: Και όταν θα μείνουν από θέματα θα ξαναγυρίσουν σε κάποιο πιο κλασικό μέχρι να έρθει το επόμενο που θα κάνει ένα πικ πάλι.
0: Όπως ο ΠΚΠ, η Κοβέση και τέτοια. Δηλαδή θα ψάξουν.
1: Ναι, κάτι
0: μετά,
1: να υπάρχει,
0: και...
1: ας πούμε, ρέτα, μια επικαιρότητα να κάνει ένα πικ, μετά κάνει κοιλιά, μετά με βάση κάτι άλλο μπορούν να το ξαναθυμηθούν, να το φέρουν. Ναι. Μια ανακύκλωση συνεχής, η οποία δεν έχει σχέση βέβαια με την πολιτική. Δηλαδή δεν γίνονται εκπομπές, οι δημοσιογράφοι δεν ψάχνουν την πραγματικότητα των στοιχείων που ήταν.
0: Ναι, αλλά όλο αυτό είναι, αυτοί ξεστικά δηλητηριάζουν την κοινωνία. Είναι μια ανακύκλωση του δηλητηριασμού της κοινωνίας όλο αυτό το πράγμα, η οποία συνεχώς τη βουλιάζει σε επίπεδο νοημοσύνης, δυστυχώς.
1: Για αυτούς είναι αδιάφορο αυτό. Είναι αδιάφορο εντελώς, δεν τους ενδιαφέρει κάποια αλήθεια. Τους ενδιαφέρουν οι θεάσεις. Όσο περισσότεροι δούνε, όσο περισσότεροι πολλωθούν, είναι οι πελάτες τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε να υπηρετήσουν τη δημοσιογραφία με την έννοια, την κλασική του όρου, ότι βοηθάω μια κοινωνία, κάνω αποκαλύψεις. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουν.
0: Τα νέα, διπλή προστασία στους κληρονόμους, πιο αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Το μακελιό. Κρατήσου. Αμαρτωλό μυστικό.
1: Και τα καλύτερα πρωτοσέλιδα από οποιονδήποτε.
0: Αμαρτωλό μυστικό γκρεμίζει τη δυναστεία. Οι αληχτοί λογαριασμοί στη φαμίλια κλείνουν πάντα με αίμα. Έχει φωτογραφία του Δημητριάδη, του Ανιψιού. Του Ανιψιού. Η εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση το σχέδιο διείσδυσης της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Μάλιστα. Η Εσπρέσο, Σόδομα και Γόμορα, πρώην ασθενής και εργαζόμενος και είναι το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης, τσουνάμι μαρτυρίες για το γιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Εφημερίδα των Συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, καταργείται οριστικά η χρήση της Βιτζόντραντας, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, αγώνας λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Πιο διάφορα πήγανε σήμερα αυτά τα φύλλα. κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Να τη κόντρα μέσα στην επικαιρότητα.
1: Η κόντρα είναι η παλιά η αυριανή, ας το πούμε, θυμίζει την αυριανή του Πασόκ τότε, δεκαετία του 80 που την πρόλαβα.
0: Κουρίς είναι από πίσω, έτσι νομίζω. Και τώρα είναι Τσίπρας. Τώρα στηρίζει Τσίπρα.
1: Όπου φυσάει ο άνεμος, όπου πιστεύει ότι θα πάρει κάνα φράγκο, ότι υπάρχει κοινό, έτσι πάει το πράγμα.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι σταθερά με τον Τσίπρα. Μόνο ο Έλλας, λέει, μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα.
1: Φυσικά, με θαύμα μπορεί.
0: Το Ποντίκι, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Η Star Press, διεγέρτες θυλών και φωνή ικανοποίησης. Μάλιστα, εδώ συνεχίζει λίγο, το πάνε λίγο παραπέρα, το τερματίζουν. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης ο ριζοσπάστης. Ο λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Ενδιαφέρον αυτό εδώ το πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω για ποια πρόταση μιλάει τώρα. Ο λόγος, διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα σκάσει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Political, τι κρύβει η σιωπή στη ΣΥΠΑ. Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Η τουρκική νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο και νέο αμερικανικό φρένο στο όνειρο του Σουλτάνου για τα F-35. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τώρα τον Ερντογάν στην Τουρκία σαν νικέτης. Να είναι, να ζητάει.
1: Ο Ερντογάν με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ έκανε ακόμη κάτι φιλελληνικό, εξόργησε ακόμη περισσότερο τους Αμερικανούς και γενικώ στη Δύση. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά δεν ισχύει, δεν μπορεί καμία από αυτές τις χώρες να κάνει κάτι για να βοηθήσει π.χ. τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η Τουρκία να πάει να βομβαρδίσει τους Χούθη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, και η Τουρκία και το Ιράν είναι ουσιαστικά χώρες με αλληλοσυμπάθεια. Αλλά ο Ερντογάν με αυτή την κίνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ξανάβαλε την Τουρκία σε μια μαύρη λίστα ακόμη. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε.
0: Όπως την πάτησαν και οι Σαουδάραβες, έτσι, που πήγαν να παίξουν και αυτοί σε διπλό ταμπλό και τώρα βλέπουν τους Χούθη και παρακαλάνε τους Αμερικανούς για βοήθεια.
1: Μα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ήταν δυνατόν δηλαδή τώρα ο Ερντογάν που καθημερινά λέει για το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ το έχουν χτυπήσει επανειλημμένα οι Χούθη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, να πάρει δραστικά μέτρα ή να κάνει μια επιχείρηση να τους στηρίξει από πού και ως πού. Δηλαδή και κόστος έχει τεράστιο για να το κάνει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι αδύνατο σχεδόν. Το δε Πακιστάν είναι πάρα πολύ μακριά για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ήταν μια συμφωνία για την οποία αλλάζαν εδώ πέρα οι παλαβοί και μας λέγανε ήρθε το τέλος μας, θα πάει και η Αίγυπτος μαζί, και χθες προχθές είχαμε τον αρχηγό Γεθά, νομίζω, που πήγε κάτω στην Αίγυπτο και είχαν επαφές και τελικά δεν έγινε τίποτα τέτοιο.
0: Κοινές ασκήσεις με την Αίγυπτο, και μάλιστα υπέγραψε και η χώρα μας αμυντική συμφωνία με την Αίγυπτο. Στρατιωτικού τύπου συμφωνία με την Αίγυπτο.
1: Ναι, ακριβώς. Ενώ όλοι λέγανε ότι μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑ που περιλαμβάνει

0: λίγο καιρό κάτω, σύν του ότι ήταν και ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή σε ένα μήνα έχουν πάει στην Αίγυπτο Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, Δένδιας.
1: Η Αίγυπτος ενεργειακά θέλει να συνδεθεί και θα συνδεθεί με την Ευρώπη. Δεν τη συμφέρει να το χαλάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πουλάει από ανανεώσιμες πηγές που θα στηθούν στην έρημο, ήταν αιμογεννήτες, είναι φωτοβολταϊκά.
0: Μπράβο.
1: Θέλει να πουλάει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας ενέργεια. Γι' αυτό, μπράβο, και υπάρχει και η διασύνδεση με το καλώδιο που θα γίνει, ώστε να μεταφέρεται αυτή η ενέργεια στην Ευρώπη. Οπότε δεν τη συμφέρει να χαλάσει αυτό το deal, αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποστηρίξει μια Σαουδική Αραβία, ένα Πακιστάν και μια Τουρκία, από τις οποίες θα τα βγάλει και χρήματα. Δεν υπάρχει νόημα.
0: Ξέρεις τι νομίζω, Νίκο, ότι αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος και η Ελλάδα, με αυτό που έχει γίνει το μπλοκάρισμα στη Σαουδική Αραβία, αναβαθμίζεται. Διότι η ενέργεια αναβαθμίζεται ενεργειακά. Διότι και η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε να κάνει μεγάλες υποδομές υδρόλυσης μέσω ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά συστήματα κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος ετοιμάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του καλωδίου αυτού του Γκρέγκη στην Ελλάδα να στείλει την πράσινη ενέργεια από τη ΣΑΠΕ εδώ, στη χώρα μας, και εδώ πέρα να δημιουργηθούν εργοστάσια που θα στέλνουν το υδρογόνο πάνω, στο βορρά, από το 30 και πέρα. Δηλαδή, φοβεροί σχεδιασμοί, τους οποίους δεν γνωρίζει ο κόσμος, για τους οποίους δεν μιλάει κανείς. Η συζήτηση είναι αλλού, η μπάλα είναι αλλού. Και αυτή τη στιγμή, με το να πεταχτεί έξω η Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως τώρα εμείς πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη
1: αυτό που
0: αξία.
1: Που περνάει στον κόσμο είναι τα fake news. Ένα από αυτά που είναι με την ενέργεια, εξακολουθούν να το αναπράγουν. Είναι αυτό με τη Βουλγαρία. Ότι εμείς πουλάμε το ρεύμα μας φτηνά τις ώρες που το έχουμε από ΑΠΕ και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε.
0: Και μας το στέλνουν πίσω και το πληρώνουμε. Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει. Η Βουλγαρία πληρώνει τα ντερά της. Είναι η καλύτερη χώρα που αγοράζει το περισσότερο ρεύμα από εμάς. Έχουμε γίνει μια τεράστια ουσιαστικά εξαγωγική χώρα. Φέτος το καθαρό ισοζύγιο προφανώς θα ξεπεράσει το 1 δις. Στο πρώτο τρίμηνο οι εξαγωγές ρεύματος γενικώς προς όλες τις χώρες που κάνουμε ήταν 460 περίπου εκατομμύρια.
0: Ένα ερώτημα θέλω να σου κάνω, Νίκο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις αυξήσεις των τιμών στην Αντλία κτλ. Αλλά βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος προς το παρόν να μην παίρνουν τόσο πολύ την ανιούσα, τουλάχιστον τα σταθερά εννοείται τιμολόγια. Συμβάλλει στο να σταθεροποιούνται οι τιμές, να μένουν σταθερές, το γεγονός ότι είναι και οι ΑΠΕ οι οποίες προσφέρουν μέσα στο τιμολόγιο, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά?
1: Φυσικά συμβάλλουν όλα αυτά. Είναι μείγμα, δηλαδή είναι και η ζήτηση, είναι και η τιμή του φυσικού αερίου, περισσότερο είναι με το φυσικό αέριο συνδεδεμένο, δηλαδή αυτό που λέμε τιμή του ρεύματος. Έχει και ανάλογους ρήπους και εδώ τώρα να πω και αυτό, να τελειώσω για το τέτοιο, για τη Βουλγαρία που συνεχώς λένε. Ναι. 460 περίπου εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές ρεύματος μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Από αυτά καθαρά ήταν γύρω στα 350 εκατομμύρια, γιατί αγοράσαμε και ρεύμα περίπου 110 εκατομμυρίων. Οπότε το ισοζύγιο είναι καθαρά, η Ελλάδα πήρε 350 εκατομμύρια.
0: Plus.
1: Γύρω στα 250-270 ήταν ο λογαριασμός προς τη Βουλγαρία. Δηλαδή η Βουλγαρία ήταν ο μέγιστος αγοραστής. Και τελικά όλα αυτά που λένε κάποιοι ότι πουλάμε το ρεύμα μας φτηνά και μας το στέλνουν, δεν μας στέλνουν. Στο 80% των ορών αυτών που μετρήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο, κάναμε εξαγωγές, στο 80% εξαγωγές προς τη Βουλγαρία. Ενώ όμως πουλάει αυτή η είδηση. Ότι,
0: ναι, ότι αγοράζουμε από τη Βουλγαρία. Ενώ το ισοζύγιο είναι διαφορετικό. Δηλαδή η αλήθεια είναι διαφορετική. Πήραμε 100 και πουλήσαμε 300. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε κερδίσει δηλαδή 350 εκατομμύρια καθαρά. Δηλαδή,
0: εδώ τώρα η ΔΕΗ ήταν για χρεοκοπία επί Τσίπρα και επί Μητσοτάκη η ΔΕΗ τώρα έχει εξαγοράσει ενεργειακές υποδομές στη Ρουμανία τώρα. Τι λέμε. Εντάξει.
1: Με αφορμή κάποιους οικονομολόγους τάχα του ίντερνετ και του TikTok κυρίως, που βγαίνουν και βγάζουν και βιντάκια στο Facebook. Είδα ένα πρωί κάποιον που έκανε αυτή την ανάλυση για τη ΔΕΗ. Για ποια ΔΕΗ μιλάμε? Για μια ΔΕΗ που η αξία της ήταν 300 εκατομμύρια όλο και όλο και η οποία είχε ένα σωρό χρέη. Τώρα πάλι έχει χρέη, αλλά τώρα έχει επενδύσεις. Δηλαδή έχει ξανοιχτεί σε 5 χώρες συν την Ελλάδα. Έχει φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Έχει φτάσει και θα φτάσει και ακόμη παραπέρα. Και τελικά η ιδέα εκείνη

0: χρεοκοπημένη, η οποία είχε γράψει το πρώτο τρίμηνο του 2019 ζημιές 352 εκατομμύρια. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Τους το λες και δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή από 300 εκατομμύρια που άξιζε τότε, αυτή τη στιγμή αξίζει 14,3 δις με βάση τη μετοχή της.
1: 14 δις.
0: 14 δις. Oh. Η μετοχή της εταιρείας τότε.
1: Μέσα σε 6 χρόνια τώρα αυτά, μέσα σε 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και το ελληνικό δημόσιο, και το ελληνικό δημόσιο κατέχει και ένα βασικό μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο μετοχικό και ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι. Η ΔΕΗ τότε η μετοχή της άξιζε γύρω στο 1,30, από 1,25 μέχρι 35, 1,30 περίπου ήταν η μέση τιμή, και σήμερα είναι γύρω στα 24 ευρώ η τιμή της μετοχής. Οπότε μιλάμε σε μια κεφαλαιοποίηση τεράστια και άντλησε και κεφάλαια για τις επενδύσεις που θέλει να κάνει. Και ακόμα συγκρίνουμε εκείνη την εποχή, ναι, που τελικά τι θα γινόταν. Εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε, να βγει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει εξυγίανση, τελικά θα είχαμε μια περίπτωση τύπου τρένων, τύπου ΟΣΕ, που τελικά απαξιώθηκαν εντελώς και ήταν στα 45 εκατομμύρια. Στο τέλος θα είχε την ίδια τύχη και η ΔΕΗ, θα την έπαιρνε κάποιος ξένος πάροχος, είτε Ιταλοί είτε Γερμανοί. Και τώρα θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Βέβαια. Και τότε θα βλέπεις ότι τις τιμές του ρεύματος πώς θα ήταν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αν θα πήγαιναν και αν θα γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: γιατί κατηγορούν τη ΔΕΗ ότι σέρνει τις τιμές ψηλά, αλλά είναι το αντίθετο. Εάν
0: δεν έκανε αυτά που κάνει γενικώς η κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας με τις ΑΠΕ και να γίνουμε τελικά εξαγωγική χώρα, μέχρι το 2024 πληρώναμε 400-500 εκατομμύρια το χρόνο για εισαγωγές ρεύματος. Η απεξάρτηση από το λιγνίτη και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν, τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μας έδωσαν αυτή την αυτάρκεια τη στιγμή και μπορούμε και εξάγουμε ρεύμα το οποίο έχει χαμηλότερους ρύπους. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αν επιμέναμε στο λιγνίτη, αυτή τη στιγμή θα ήταν ασύμφορο και δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς να το πληρώσουμε και θα έχει σκάσει στα χέρια μας. Λοιπόν, αυτοί που λένε ότι ο λιγνίτης είναι δωρεάν.
1: Πάμε παρακάτω. Φάγαμε αρκετή ώρα εδώ πέρα, αλλά καλό είναι να ακούγονται αυτά, μιας και έρχεται τώρα χειμώνας. Φέτος σου φέρει ουσιαστικά το ρεύμα, έτσι, για να ζεσταθεί ο Έλληνας. Με ρεύμα θα ζεσταθεί, είναι το πιο νομίζω οικονομικό.
0: Εξαρτάται. Ξέρεις, λέμε τώρα η τιμή του πετρελαίου είναι 100, 110, 90, 80. Σε περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία και που είναι για 2-3 μήνες βρίσκουμε
1: το
0: μια
1: πετρέλαιο είναι πια
0: φόρμουλα,
1: παλιά.
0: Μπορεί να πέσει. Μπορεί να πέσει η τιμή και σίγουρα θα πέσει γιατί κανένας δεν το αντέχει, ούτε οι ΗΠΑ το αντέχουν.
1: Λοιπόν, η Voice. Να δούμε. Η Voice, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Η Voice είναι του Βελόπουλου, ξέρεις.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω.
1: Ο Κήρυκας, μηνύματα ισχύος Μητσοτάκη στο γεύμα με ομογενείς. Κυβωτός Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα σε κρίση. Η απογευματινή κληρονομιά χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Η ελεύθερη ώρα έρχεται νέα πανδημία του Αντιχρίστου. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Σε έχω δει εσένα. Έχεις βγάλει και κάποιους ψεκασμούς περίεργους. Σε έχω παρατηρήσει εκεί πέρα στο Facebook. Τα έχεις βγάλει και τα έχεις καταγγείλει κι εσύ.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι έχουν πάψει να κοιτάνε ψηλά, δεν ξέρουν ότι πόσα είδη συννέφων υπάρχουν, οπότε ό,τι τους δείξει.
1: Σε χάνω, Νίκο μου.
0: Να κάνουν συνειδητό σαν αυτούς που περιγράφει η εφημερίδα.
1: Νίκο μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα πούμε στο Facebook. Θα τα πούμε Facebookιανά, στα σχολιάκια.
0: Έγινε.
1: Στα σχολιάκια. Φιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, χαιρετάμε και εσάς. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Γεια σας.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
5: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
10: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
16: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
21: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
22: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
25: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
26: Παιδότοπος.
25: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
26: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
25: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
26: Κέντρο ξένων γλωσσών.
25: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
26: Μα πού είναι όλα αυτά?
25: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
26: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
25: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
27: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
28: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα, τι συμβαίνει διεθνώς, τι συμβαίνει εθνικώς, τι συμβαίνει τοπικώς και επηρεάζει, διαμορφώνει την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα από αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Λοΐζος, έχει δίκιο δηλαδή, πραγματικά έχει δίκιο με αυτά τα οποία λέει. Είναι πάντα μια δεύτερη ανάγνωση σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Όλη αυτή η ιστορία με την ενέργεια η οποία τραβάει την αντιφόρα, με την κοινωνία να βράζει, με τους πολίτες να παθαίνουν πυρετό, τα βρίσκονται μπροστά από το πρατήριο βλέποντας τις τιμές, οι οποίες έχουν πάρει κυριολεκτικά την ανηφόρα στα 2,6 παρακαλώ η αμόλυβδη. Εγώ πλέον θα βάζω στη χούφτα μου και θα την κρατάω στο σπίτι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως περιμένουμε να συμφωνήσουν, δηλαδή και η κυβέρνηση, που διαστόματος Κυρανάκη υπήρξε μια πρώτη θετική αντίδραση και με αυτή η πρόταση η οποία έγινε σε 4, αν θέλετε, μέτωπα από τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο προηγήθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να βρεθεί μια, αν θέλετε, φόρμουλα προκειμένου να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Δηλαδή να γίνει ό,τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες 15 χώρες. Νομίζω ότι σε πιάνει η καρδιά σου, διότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι ότι παρασύρεται η αλυσίδα της ακρίβειας. Και βεβαίως έχουμε και τα γνωστά προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, επειδή είναι αγαπημένο μου θέμα και αγαπημένο προϊόν δηλαδή και εμένα και πάρα πολλών Ελλήνων. Με την φέτα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Θυμάστε ότι αυτή η ιστορία με, εικόνα μιας χώρας η οποία ουσιαστικά είχε αφανίσει όλο το ζωικό της κεφάλαιο έχει στοιχήσει και στο έτσι απόθεμα που έχουν να κάνουμε την φέτα. Και βεβαίως με το γεγονός ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό, το οποίο έχει πολύ δυναμική έτσι, εξαγωγή δηλαδή, και έχουμε και τα γνωστά, αν θέλετε, τις συνοχτές συνέπειες από τα, όχι παιχνίδια δηλαδή, από την προσπάθεια που κάνουν οι εταιρείες να μείνουν όρθιες. Οπότε και λίγο η ακρίβεια, πολύ περισσότερο τα ελλείμματα στο ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή με αυτά τα οποία είχαμε βιώσει, κατορροϊκό πυρετό και τα σχετικά, η έλλειψη εμβολιασμών, όλη αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει και εδώ ένα τεράστιο push-up δηλαδή, και έχει στείλει την φέτα λίγο πιο ψηλά από την αμόλυβδη. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως το έλεγα και χθες, είμαστε τυχεροί γιατί σε αυτόν τον τόπο είμαστε πάντα στο δεύτερο καλοκαιράκι. Ελπίζουμε ο καιρός να παραμείνει, αν και η αλλαγή είναι αισθητή δηλαδή. Σηκώνεις το πρωί και αρχίζει πλέον και το βράδυ το κλιματιστικό όσο πάνε προχωράνε οι μέρες. Ελαττώνεται, δηλαδή μειώνεται και βεβαίως την νιώθεις την ψύχρα πλέον στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, όσοι πιστεύουν το αντίθετο, μάλλον όπως λέει και ο φίλος μου Άδωνης, τραβάνε κανένα μπάφο, δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Όσοι τελικά δεν βλέπουν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, μάλλον τραβάνε μπάφο, όπως λέει ο Άδωνης. Αν μπορεί να το πεις διάφορα το Άδωνη. Αλλά σε αυτές τις ατάκες, εντάξει, δεν το έχει προσγειώσει, δηλαδή το έχει απογειώσει, μάλλον από, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτά τα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι έτσι, γενικά δηλαδή. Είμαστε σε μια χώρα σε κατάσταση μπάφο δηλαδή. Από αυτούς που ψηφίζουν, από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν, από αυτούς οι οποίοι βλέπουν τους αιρετούς να λένε απίστευα πράγματα και αυτοί μπάφο κάνουν, δεν μπορεί. Δηλαδή με μπάφο τους βλέπω όλους.
βγάζει με ένα κίνητο Σοκολιάδη και λέει: εμείς λέει θα καθαρίσουμε τη Ρόδο και δεν είναι δυνατό, θα ρίξουμε πρόστιμο σε αυτούς οι οποίοι παρανομούν κτλ. Μπάφο από κάτω οι άλλοι. Μπάφο. Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν μπορεί, πρέπει να κάνουν και χόρτο πραγματικά καλλιέργειας. Το καλό χόρτο, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι το χόρτο το οποίο καλλιεργείται εκεί στην κοιλάδα του Νέθωνα με λίγο από 30. Είναι το πιο καλό χόρτο. Είναι όπως τα μελίσια δηλαδή. Το κάνεις σε ένα μέρος και το μεταφέρεις για να πάρει τη γεύση. Δεν μπορεί, μπάφο κάνουνε. Δεν έχουν καταλάβει ότι όσοι βρίσκονται στα πράγματα δεν είναι για να σχολιάζουν. Να σχολιάζουν οι υπόλοιποι που είναι η δουλειά τους, τέλος πάντων, έτσι. Ξεκινάνε όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι οι οποίοι υπάρχουν στα social media. Λογικό είναι. Εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος. Ένας μέσος πολίτης γράφει αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται. Δεν είναι υποχρεωμένος. Οι υπόλοιποι όμως οι οποίοι γράφουν από κάτω κάποιες απίστευτες αράδες, έτσι, τσατζιμπιντίδες δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν κάθε μέρα απίστευτα κείμενα, σας το λέω και το λέω έτσι με έμφαση. Πριν μια λέξη ακούγαμε και πάλι λαθασμένα την διαβάσαμε, ενώ είχε ορθογραφικά λάθη. Τώρα από κάτω γράφουνε μεγάλη προχώρα, ξέσκησέ τους και τα λοιπά. Μπάφο, μπάφο. Μπάφω, διότι όταν φύγησαν 30 εκατομμύρια για την διαδικασία έτσι της διαχείρισης του περίφημου κανονισμού πλαισίου και της συμφωνίας πλαίσιο για τα απορρίμματα, πας στα 90 εκατομμύρια και από κάτω διαβάζεις αυτά τα σχόλια και βγαίνουν και κάποιοι και τα ψέλουν δηλαδή, ενώ με τον δικό τους τρόπο στον κόσμο δεν μπορεί, μπάφω κάνεις. You can stay with me tonight. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα τι άλλο έχουμε. Βλέπω τώρα επικαιρότητα. Καλά, εδώ να δεις. Αυτά τα στατόπεδα είναι φοβερά. Αυτός ο περίεργος πόλεμος με αυτούς που λατρεύουν δηλαδή. Ευτυχώς που κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να τους χαδέψουν και το χέρι. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω περισσότερα, πάντως είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δυσάρεστο, στην τριαυτία του κατοικία θα οδηγηθεί σήμερα ο πυροσβέστης, ο Πέτρος Διακάκης στον Έμπονα. Η κηδεία θα γίνει στις 3 το απόγευμα. Και βεβαίως το λέγαμε και χθες, το βλέπω και ως ρεπορτάζ σήμερα, ότι κάποιοι επιχειρούν, κάποιους αρέσει η αναρρίχηση χωρίς να παίρνουν μέτρα. 70χρονοι λέει που ανέβηκαν στο φαράγγι της συντερίτισσας για να απολαύσουν τη θέα. Και επιχείρησε να τους βοηθήσει τώρα και γίνεται και ένας, αν θέλετε, δεν έχουμε σαφή εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Το λέω με βάση το ρεπορτάζ, ότι ακόμη δεν έχουμε μία σαφή εικόνα τι έγινε. Αν τελικά ήταν πρωτοβουλία του ιδίου του πυροσβέστη να πάει να συντρέξει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, αν πήρε εντολή να πάει δηλαδή, με τι εξοπλισμό πήγε, αν φορούσε κράνος, δεν φορούσε κράνος, δηλαδή όλα αυτά είναι, αν θέλετε, από διάφορες πληροφορίες που δεν καταλήγουν σε μία κεντρική, αν θέλετε, μία ουσιαστική έκθεση, αποτύπωση. Και για να πάμε στην επόμενη μέρα δηλαδή, θα πρέπει κανείς να έχει στα χέρια του την έκθεση η οποία ουσιαστικά γίνεται από την αστυνομία, η οποία μαζί με το πυροσβεστικό εντόπισε τον άνθρωπο, έκανε την έκθεση, συνέλεξε τις πρώτες πληροφορίες για να καταλήξει προκειμένου να συνεχιστεί και μια προσπάθεια από την οικογένεια, έτσι, για να δούμε και να δικαιωθεί ο άνθρωπος μετά, έτσι, την απώλεια της ζωής του. Ενώ η οικογένεια σε αυτά τα ζητήματα, γιατί υπάρχει πάντα και η νομική διάσταση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές και συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα τι να πω γι' αυτό. Διαβάζω, λέει, παρέμβαση από τον βουλευτή τον Βασίλη Ψηλάντη για το θέμα της διάβρωσης των αχτών. Εγώ ξέρω τώρα ότι, γιατί δεν μπορώ να το αρνηθώ,
ότι δύο χρόνια, βρε αδερφέ, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, έχουμε διαβάσει πάρα πολλές παρεμβάσεις, υπάρχει ιστορία στο Ταμείο, έχει κάνει κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο, έχει κάνει και έχει αναθέσει μελέτες που είναι στη διαδικασία, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί ο Δήμος της Ζόδου, υπάρχει μια μελέτη η οποία τρέχει, έτρεχε μάλλον, από την Ένωση Ξενοδόχων, αφορούσε την ίδια περιοχή, για την οποία υπήρχε δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Έρχεται μετά από δύο χρόνια και ξαναρωτάει τώρα ο Βασίλης Ψηλάντης τι γίνεται με το θέμα της διάβρωσης των ακτών στην Κρεμαστή και πώς μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας για το δυτικό παραλιακό μέτωπο μετά από δύο χρόνια. Καταλαβαίνω την πίεση η οποία ασκείται στους βουλευτές και αν τελικά και οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο μάλλον πρόκειται να συμβεί, λέω μάλλον γιατί you never know, έτσι, ποια θα είναι η κρίση των πολιτών τελευταία στιγμή, όταν οι τέσσερις έδρες γίνονται δύο στα δωδέκανησα, καταλαβαίνετε και αυτόν τον πολύ έντονο ανταγωνισμό. Δηλαδή, τους βλέπω να μην ανάβουν και το ίδιο κερί στις ίδιες εκκλησίες αργότερα. Λοιπόν, στην Μπακό είχαμε εκλογές, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα και έχουμε τη νέα σύνθεση, το ΔΣ παραμένει δηλαδή στην Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟ ως ο πρόεδρος η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Και σήμερα επίσης θα ανοίξουμε αυτό το οποίο είχαμε μια δυσκολία χθες που έχει να κάνει με το τέλος για τις Βιτζότρατες, παρακαλώ. Τέλος οι Βιτζότρατες που σημαίνει αγωνία για τους αλληλείς σε μια χώρα που δυστυχώς τα αποθέματα έχουν μειωθεί, που οι θάλασσες πλέον δεν βγάζουν αυτό που έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια, που έχουμε πάντα και τους Τούρκους να ψαρεύουν χωρίς κανένα μέτρο, χωρίς αν θέλετε κάποιον έλεγχο, παρά ελάχιστος στο Αιγαίο, το οποίο έχει καταστραφεί σε αρκετές περιοχές από τις Βιτζότρατες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι αφορά, αν θέλετε, το παρόν αλλά και το μέλλον των αλλιέων και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση στην προσέγγιση της. Λοιπόν, για το καύσιμο τα πούμε λίγα αργότερα, δηλαδή νομίζω να πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και λίγο κάποιο απόσπασμα από ένα κομμάτι και μετά επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των Αλλιέων, τον κύριο Μανώλη Κουλιά.

0: 938.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Να Γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
9: το σύμπαν. Σκόλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Ακού, Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα 24 του Σεπτέμβρη και σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων ψηφίζεται αυτή η γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με την απαγόρευση της αλληλείας με τις βιτζότρατες. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μανώλη Κουλιά. Ο κύριος Κουλιάς είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας και βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα για να συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα κύριε Κουλιά.
1: Καλημέρα κύριε αγαπητέ Τέρη, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς πάμε?
1: Μια χαρά, δόξα
0: θα. Πώς πάει η δυσκολία για το μεροκάματο, γιατί δυσκόλεψαν και τα πράγματα, μειώθηκαν και τα αποθέματα, έχουμε και τους Τούρκους και τι δεν έχουμε, και τώρα πλέον έχουμε και την απαγόρευση, η οποία φαντάζομαι ότι δημιουργεί προβληματισμό, αν και αυτή η ιστορία, η συζήτηση μάλλον είναι σε εξέλιξη, αν θυμάμαι καλά, πολύ έντονα από το 2020 περίπου.
1: Πολύ καλά τα λες σε όλα, όντως τα αποθέματα συνεχώς μειώνονται. Ο κλάδος ολοένα και δυσκολεύεται να επιβιώσει. Τα προβλήματα αυξάνονται και το κομμάτι της πιτσότητας, όπως σωστά αναφέρατε, δεν είναι τωρινό τερινή απόφαση. Αυτή η απόφαση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Στην ουσία δεν δουλεύουν το συγκεκριμένο εργαλείο, δεν δουλεύει. Απλά σήμερα με νομοθετική απόφαση θα βγει και σαν κωδικός από τις άδειες μέσα. Ναι. Στην πράξη εδώ και 4-5 χρόνια δεν δουλεύουν δηλαδή τα σκάφη αυτά. Οπότε απλά υπήρχε μια μικρή ελπίδα στους συναδέλφους αυτού του κομμάτου, στους συναδέλφους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ειδικό εργαλείο, μήπως και επανέλθει με τη σημερινή απόφαση, θα χάνεται και αυτή η ελπίδα.
0: Ναι. Θυμάμαι έτσι, συνομιλώντας με αρκετούς οι οποίοι δούλευαν με αυτά τα εργαλεία και στην Λέρο εκεί στο Παντέλι, εξέφρασαν αυτή τον προβληματισμό τους, λέγοντας ότι ρε παιδιά, εμείς δεν δημιουργούμε το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η δική τους ερμηνεία. Φαντάζομαι ότι και εσείς το έχετε ακούσει, αλλά αυτό το οποίο ισχύει από σήμερα ότι είναι, ενεργοποιείται η διαδικασία προκειμένου να αποζημιωθούν και επίσημα και να πάνε σε κάποια άλλη είδη ψαρέματος. Αυτό συμβαίνει?
1: Αυτό ακριβώς. Άδειες μέσα στα συγκεκριμένα ληφτικά σκάφη. Δεν υπάρχει μόνο κωδικός ληφτότητα, υπάρχουν και τα δίχτυα, τα παραγάδια, τα απλάδια όπως είναι αυτά. Απλά τώρα τους στερεί την δυνατότητα αυτή και τους λέει συνεχίστε να δουλεύετε με τα υπόλοιπα ληφτικά εργαλεία. Στην τελευταία πενταετία όντως έχει βγάλει άλλη μια φορά, τους έχει δώσει μια ευκαιρία να αφαιρέσουν από μόνη τους την άδεια με κάποια οικονομική αποζημίωση. Οι περισσότεροι επέλεξαν το δρόμο αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι τα κράτησαν ακόμα με σκοπό μήπως και αλλάξει κάτι. Αλλά ναι, τώρα είναι το τελεσίδικο πλέον. Δεν είναι για να επίσω. Θα το πάρουν απόφαση οι συνάδελφοι ότι τελείωσε το ληφτικό εργαλείο αυτό. Χάθηκε. Θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Ωστόσο όμως δεν κουβεντιάζεται σήμερα ένα γενικό πλαίσιο αλευτικός νόμος, νέος αλευτικός νόμος μετά από πολλά χρόνια. Δεν έχει να κάνει μόνο την βιτζότητα.
0: Να πάμε να ανοίξουμε αυτό. Να πάμε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, η βιζότρατα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κλείνει. Σωστό, με όλη αυτή τη διαδικασία μια χώρα που πάει παράταση σε παράταση όταν έχουμε και εκλογές. Ήταν το μοναδικό το οποίο δεν πήρε παράταση μέσω εκλογών. Είναι έτσι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Ναι, άξιο λόγο. Όμως, τι αλλάζει με αυτόν τον νέο αλλιευτικό νόμο, δηλαδή εννοώ θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά ως χώρα που έχει έναν αλλιευτικό στόλο το μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη?
1: Συμφωνώ απόλυτα αγαπητέ Τέρη, γιατί και εγώ πίστευα αν ρώταγες μάλλον στους συναδέλφους πριν 5 μέρες έλεγα δεν πρόκειται να ψηφιστεί γιατί πάμε για εκλογές.
0: Εγώ
1: πέφτω τα σύννεφα δηλαδή με την πείρα που έχουμε τα χρόνια.
0: Και εγώ.
1: Δεν το περιμέναν παραμονές εκλογών να έχει τέτοια κότσια υπουργός να κοντράρει με ένα μεγάλο κλάδο της χώρας. Ωστόσο δείχνει ότι πάει να το περάσει. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι τώρα η νέα νομοθεσία πάει να προσαρμόσει στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σύμφωνα, δεν είμαστε αντίθετοι, γιατί όντως πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ωστόσο όμως επιφέρει επιπλέον επιβαρύσεις στον κλάδο της αλληλείας και επιπλέον κόστος. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το δεχτεί ο κόσμος της αλληλείας πιο ομαλά αν ήταν ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή να μην στόχευε καθαρά μόνο της επαγγελματικής αλληλείας και ένα μεγάλο πρόβλημα η ερασιτεχνική αλληλεία, και δεν μιλάμε τώρα για τον ερασιτέχνη που είναι πραγματικά ερασιτέχνος ο άνθρωπος και πάει για τη διασκέδασή του να απολαύσει τη φύση για να βγάλει δύο κελαυσάρια, να τα φάει στο σπίτι και να απολαύσει μια ευχάριστη μέρα. Μιλάμε για τους επαγγελματίες ερασιτέχνες που δουλεύουν στο βωμό της ερασιτεχνής αλληλείας, χωρίς φόρους, χωρίς ασφάλειες, χωρίς υποχρεώσεις φορολογικές, ασφαλιστικές που υπάρχουν. Αν ακούμπαγε και εκεί και προσπαθούσε να βάλει μια τάξη η κυβέρνηση, το Υπουργείο, και στο συγκεκριμένο κλάδο, θα ήταν λιγότερες οι αντιδράσεις μας. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις μας είναι ότι για άλλη μια φορά στοχεύουν τον επαγγελματία αλληλεία, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, την ώρα που τα ιχθυοθέματα συνεχώς μειώνονται, τα προβλήματα αυξάνονται. Οι λαγοκέφαλοι, ειδικά στις περιοχές μας στην Κρήτη και στην Νότια Πελοπόννησο, θα είναι η αφορμή να δέσουν τα καΐκια μας. Το κόστος του πετρελαίου, βλέπετε, είναι για όλους,
0: ναι,
1: για όλους τους κλάδους. Αλλά μιλάμε για την αλληλεία τώρα. Το κόστος συνεχώς αυξάνεται και δεν βλέπουμε κάποια λύση. Δεν γίνεται να αφήνεις τα κύρια προβλήματα ανέπαφα και να επιβάλλεις νέα μέτρα στον επαγγελματία. Ναι. Αυτές είναι οι αντιρρήσεις μας.
0: Ναι. Και αυτή τώρα η φιλοσοφία ποια είναι, ότι τελικά πρέπει να αφανίσουμε τους επαγγελματίες αλληλείς ή να πάμε σε αυτό το οποίο συνήθως γίνεται στην Ευρώπη, σε ομαδοποιήσεις, σε consortium δηλαδή εταιριών, ενώ ανθρώπων που θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία της νομοθεσίας.
1: Η φιλοσοφία τώρα του Υπουργείου, το επόμενο που πάνε να μας επιβάλλουν τώρα, είναι να βάλουν μηχανήματα παρακολούθησης σε όλα τα σκάφη. Αυτή τη στιγμή μηχανήματα παρακολούθησης έχουν τα σκάφη που είναι πάνω από 12 μέτρα και αυτά που έχουν ειδικές άδειες. Όλα τα υπόλοιπα, ο μεγαλύτερος όγκος του κλάδου δεν έχει. Προσπαθούν να το βάλουν για να επιφέρουν μια τάξη, να δουν τελικά, να γίνει ένα εξκαρτάρισμα με απλά λόγια του κλάδου, να δουν ποιοι είναι οι πραγματικοί αλληλείς βάσει της παρακολούθησης αυτής. Δεν είμαστε αντίθετοι. Δεν είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί όντως εγώ προσωπικά τόσα χρόνια που ανεβαίνω μαζί με συναδέλφους άλλους προέδρους από τα Δωδεκάνησα στο Υπουργείο, όταν θέτουμε θέμα αποζημιώσεων αποφυλαστικά προς το Υπουργείο, πάντα βρίσκουμε την αντίθετη, την απάντηση απέναντί μας, ότι ναι, εμείς να παλέψουμε να δώσουμε ένα κονδύλι στους αλληλείς, αλλά ποιοι είστε οι πραγματικοί αλληλείς?
0: Ναι, πώς είστε?
1: Έχει ένα δίκιο αυτό.
0: Και
1: στο βωμό αυτό, δηλαδή του ξεσκαρταρίσματος, το να δούμε ποιος είναι τι, εκεί πατάει το Υπουργείο. Συμφωνώ απόλυτα βέβαια ότι στην πίσω άκρη του μυαλού μας υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία βολεύει να αφανιστεί ο κλάδος. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, δεν το ανοίξουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι αντιρρήσεις μας, ότι δεν είμαστε αντίθετοι στο να επιβληθεί ευρωπαϊκές νομοθεσίες, δεν γίνεται εξάλλου, είμαστε Ευρωπαίοι Υπουργοί της Υγείας, να προσαρμοστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή, εννοώ και στην Κάλυμνο έχετε πρωτοπορήσει σε διάφορα project τα οποία θα βοηθούσαν, έτσι, εννοώ την αναγέννηση του βυθού. Θυμάμαι το κύριο το πιλωτικό με τους υφάλους μεταξύ Καλύμνου και άλλα πόσα που κατά καιρούς έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω τελικά τι αποτέλεσμα έχουν, αλλά λέω η συζήτηση από εσάς γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουλιά. Τώρα, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το λαγοκέφαλο, χαθήκαμε πλέον στις προθεσμίες, το πώς θα το οδηγήσουμε, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος νέας συζήτησης μετά από 25 χρόνια που υπάρχουν οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσές μας. Πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το επίπεδο?
1: Μιλάμε με άνθρωπο που είναι γνώστης, είναι πολύ βασικό να μιλάς με άνθρωπους που είναι γνώστης. Χαθήκαμε μετά πολλά χρόνια που πολύ καλά ξέρετε και το έχουν ξανακουβεδιάσει. Δεν δεχόταν η κυβέρνηση. Η κυβερνήσει, όχι η κυβέρνηση.
0: Ναι, οι κυβερνήσεις.
1: Διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν δεχόντουσαν ότι η λύση είναι επικήρυξη. Τέλος πάντων, μετά πολλά χρόνια καταλήξαμε ότι όντως καταλήξαμε και πιστέψαμε και ήδη, καταλάβαμε και ήδη ότι η επικήρυξη είναι ο μοναδικός τρόπος. Ό,τι κάνει στην ουσία η Κύπρος. Η Κύπρος πάντα είναι μπροστά από εμάς.
0: Ναι,
1: σε όλα τα πράγματα, στο κομμάτι αλληλείας δηλαδή.
0: Έχετε δίκιο. Και σε άλλα πολλά είναι μπροστά η Κύπρος.
1: Κατά πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλήξαν ότι όντως η λύση είναι επικήρυξη. Φτιάξαν ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα χαρτιά ως ώρας, ο οποίο εντάσσει μέσα τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη. Εμείς πιέσαμε και την Νότια Πελοπόννησο, γιατί η Νότια Πελοπόννησο έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Την Νότια Πελοπόννησο δεν την εντάξανε μέσα στο Υπουργείο. Κρίνω ότι δεν απαραίτητο η φάση αυτή. Λοιπόν, και προκύψαν 1000 προβλήματα για εμάς τα νησιά, για τη μεταφορά. Το λαγοκέφαλο, το να πάνε σε ειδικό καυστήρα κατηγορίου 1, όπου είναι τρεις σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στην Χαλκίδα ο τρίτος, όπου ήταν πολύ δύσκολο για εμάς το να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Ωστόσο, όμως εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Η περιφέρειά μας, ο κύριος Δανετίνης και ο κύριος Χατζημάρκος, κάνανε δουλειά οι άνθρωποι. Ξεπεραστήκαν τα προβλήματα αυτά, τουλάχιστον στα χαρτιά, και αναλάβουν εκείνοι το κόστος μεταφοράς όλου του συγκεκριμένου πράγματος του λαγοκέφαλου. Οπότε από εμάς η μόνη υποχρέωση είναι να τα βγάλουμε και να τα παραδώσουμε σε σημεία που θα ορίσει η περιφέρεια στα οδεκάνησα.
0: Άρα είμαστε όμως σε αυτή τη διαδικασία, στα έτσι, στα χαρτιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, δηλαδή μέχρι να υλοποιηθεί και πώς θα μεταφέρονται, δηλαδή από νησί σε νησί, γιατί είχαμε τα γνωστά τα οποία έχουν παρατηρηθεί. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κολιά. Είχαμε αυτές τις διάφορες ημερίδες ενημερωτικές σχετικά με τον αληφτικό τουρισμό, πώς μπορούν να ενταθούν περισσότεροι επαγγελματίες. Πώς πάει η αλήθεια αυτό το επιχείρημα, αυτή η επιχείρηση αληφτικός τουρισμός σε επαγγελματίες?
1: Εντάξει, είναι μια επαγγελματική διέξοδος η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο. Θα βοηθήσει ειδικά τα νέα παιδιά. Θα αποσυφορήσει την πίεση στα λευτικά αποθέματα. Ωστόσο όμως για την Κάλυμνα ακόμα είμαστε πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα σκάφη τα οποία να ασχολούνται. Η Κόσκα τι πάει να κάνει, η Ρόδος παραπλήρωσε.
0: Έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το μέγεθος, δηλαδή ότι στην Κάλυμνο οι περισσότεροι τους επισκέπτες, εκτός από αυτούς οι οποίοι έρχονται για να έτσι απολαύσουν το νησί, έχει μία τάση προς τον αναρχητικό τουρισμό. Άρα περιορισμένο το ενδιαφέρον για τη θάλασσα, το λέω με βάση έτσι.
1: Έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι ψαράδες ότι περισσότερο θα αποδώσει σε μεγαλύτερα τουριστικά νησιά.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που στην ουσία αυτό, αν το οργανώσουν σωστά, ίσως και να μην ισχύει αυτή η φιλοσοφία που έχουμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι τουρισμού. Το πρώτο χρόνο σίγουρα θα δυσκολεύσει, αλλά χρόνο με το χρόνο θα προσεγγίσει συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, τουρίστες. Οπότε θα πάει καλά. Απλά θέλει νέα παιδιά. Για τον 60, τον 65, φαντάζεται πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Τώρα εύκολα δεν μπαίνεις ούτε στο καΐκι για να έρθεις σε άλλο νησί, ούτε να αλλάξεις ένα επάγγελμα. Λες, ας δώσω τη μάχη μου μέχρι να σταματήσει η πολιτεία να θεωρεί ότι είμαι και καλός λογιστής. Γιατί φαντάζομαι ότι μάθατε λογιστικά, τα μάθατε όλα αυτά, άμα χρειαστεί, έτσι, και επαναφέρονται γνωστά μέτρα.
1: Τα πτυχία μας τελειώσαμε και τη σχολή 6 μήνες νωρίτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν το μάθαμε τυχαία. Απλά το αγαπήσαμε.
0: Έτσι.
1: Οι συγκυρίες το φέραν έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε Κολιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, οφείλω να πω ότι και δεν το λέω εγώ, δηλαδή. Το λένε όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης, ότι ο Μανώλης ο Κολιάς είναι από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ διαβασμένοι. Δηλαδή, είναι ένας καθηγητής αλληλείας. Δηλαδή, ξέρει φοβερά τα ζητήματα. Το είχε πάντα αυτό η Κάλυμνος, έτσι, να το λέμε δηλαδή, και από την εποχή που στα πράγματα ήταν πολύ πιο ενεργά, με βάση τα χρόνια, και ο Γιώργος Κατσοτούρκης, ο οποίος πάλευε τότε σε νομοριακά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια, στην Επιτροπή, αλληλεία, νομίζω ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της παράδοσης της Καλύμνου, είτε αλληλεία είτε σπογγαλληλεία. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι εποχές τώρα, και πλέον έχει γίνει και αυτό το περίφημο υποκίνημα ως ανάμνηση, δηλαδή, γιατί πρέπει να συνεχίσει. Λοιπόν, αλλά αναμνήσεις, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, τώρα, λέω ότι το 2023 είχα τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάρα πολλούς ψαράδες που είχαν το εργαλείο της Βιτζότρατος, κυρίως το παντέλι δηλαδή, και εξέφραζαν κάποιες αρνήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά το πόσο ζημιά κάνει. Βεβαίως, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι οι Έλληνες αλληλείς, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι Τούρκοι αλληλείς, οι οποίοι ρίχνουν τις Βιτζότρατες, έτσι, όλα αυτά τα εργαλεία, και καταστρέφουν, το έχουμε πει επανειλημμένως και έχουμε κάνει συζήτηση επανειλημμένως, και τους κοραλιογενείς υφάλους που βρίσκονται βόρεια της Δωδεκανήσου, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάτμου, Σάμου, Ικαρίας, δηλαδή σε αυτό το τρίγωνο. Άντε να βάλω και το Αγαθονήσι. Λοιπόν, εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Οι Τούρκοι είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ψαρεύουν στα δικά μας νερά χωρίς να υπόκειται καμία, αν θέλετε, διαδικασία ελέγχου, τα γνωστά που έχουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια μουσική ανάσα, για να πάμε να δούμε ακόμη ένα χαρούμενο καταναλωτή. Το λέω γιατί όποιον επαγγελματία, με όποιο επαγγελματία μιλήσει, ειδικά τους αυτοκινηστές, σας το είπα το χθεσινό, έρχονται, λέει, οι Βρετανοί μπαίνουν στα ταξί και τους λένε, μα ρε παιδιά, λέει, στη Βρετανία είναι φθηνότερα τα καύσιμα, οι Βρετανοί, οι οποίοι παίρνουν τεταπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνουν οι Έλληνες. Το ίδιο και οι Γερμανοί. Γιατί ακούω αυτά τα ανόητα από κάποιους, λέει, μα και στη Γερμανία. Καλά, αυτά τα λέει ο Άρης. Αυτός παίρνει μπάφους. Δεν μπορεί. Ο γνωστός Άρης. Ναι, με τους μπάφους. Τός δεν μπορεί, παίρνει μπάφο, δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν είναι και λογική. Έτσι. Είτε στη Σουηδία. Ναι. Ρώτησα πόσο έχει στη Σουηδία, μου λέει 2-30 Σουηδία, αλλά οι Σουηδοί παίρνουν 5.000 μισθό. Ο κατώτερος. Εμείς δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, μπάφους. Μπαίνουν λοιπόν οι Βρετανοί στα ταξί και λέει, μια χαρά εδώ. Εντάξει, μια χαρά είστε εδώ πέρα. Μια χαρά. Παθαίνουν πλάκα. Λέει, μια χαρά είναι αυτή, όχι μια χαρά είμαστε εμείς. Σου λέει τώρα, στη φθηνή Ελλάδα και η τιμή είναι εκεί πέρα. Μπαίνουν στα ταξί και παθαίνουν πλάκα. Βλέπεις το Βεσσινάδικο και παθαίνουν πλάκα. Το λένε σε όλους. Έτσι. Το λένε σε όλους. Ταξιτζίδες, ρωτήστε τους. Βάζουν Βρετανούς και οι Βρετανοί παθαίνουν πλάκα. Γυρνάνε πίσω και θα φιλάνε τον νέο τους, τον Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό δηλαδή, τον Prime Minister. Έχουνε πλάκα. Θα γυρίσουν πίσω και σου λέει, μια χαρά είναι εδώ πέρα με τους, με τους εκάστοτε, γιατί εκεί αλλάζουν κάθε 5 μήνες πρωθυπουργό στην Μεγάλη Βρετανία. Από τότε που ήθελαν το Brexit, το έχουν μετανιώσει. Και έρχονται και στα αεροδρόμια και κάθονται... Κάνα ένα 2 ώρες εδώ περιμένοντας, όσο κάνει πτήση δηλαδή. Δεν ξέρω αν τραβάνε μπάφους. Αλλά τέλος πάντων περιμένουν στα αεροδρόμια οι Βρετανοί. Αλλά η τιμή είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πώς θα φέρνει η ζωή, και συζητούσαμε νωρίτερα με τον Μανώλη τον Κουλιά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας στην Κάλυνο, για την απαγόρευση για την Βιτζότρατα, για την εξαφάνιση του κωδικού, για τη διαδικασία ουσιαστικά έτσι κάποιοι να αγοράσουν νέα εργαλεία, και πήγε συζήτηση και στο Λαγοκέφαλο. 25 χρόνια πρόβλημα, έτσι. Και βεβαίως τώρα θα το συνδέσω με ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο και αυτό αναζητεί τη λύση, και έχουμε χαθεί από υπόσχεση σε υπόσχεση, από δέσμευση σε δέσμευση, από υπουργό σε υπουργό, και αυτό το οποίο παρατηρείται τώρα και από λάθη σε λάθη και των ίδιων, αν θέλετε, των αγροτών σε αυτή την προσέγγιση, το πρόβλημα διαιωνίζεται. Και το έχω ξανασυζητήσει, το έχουμε ξαναμαλλοσυζητήσει, το έχουμε ξαναθέσει, το έχουμε σχολιάσει. Είναι το θέμα που έχει να κάνει με τον πληθυσμό των ελαφιών, των ντάμα ντάμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες στον τύπο και αναζητούσα να μάθω πληροφορίες για μία τοποθέτηση που κάνει ο Σύλλογος Αγροκτηνοτροφικού, η απόφαση του Συλλόγου δηλαδή, της Ρόδου, που λέει επιτέλους κάντε κάτι, επιτέλους να παρέμβετε στο ζήτημα, απευθυνόμενο σε βουλευτές, σε περιφέρεια, σε δήμους, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία της άσκησης διοίκησης. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Φραζή. Ο κύριος Φραζής είναι και περιφερειακός σύμβουλος. Είχε αναλάβει μετά την παρέτηση της Μαρίας Χατζηγιάννη. Άρα λοιπόν έχει και αυτή την ιδιότητα, και βεβαίως συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές δικαίως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Νότια Ρόδο. Για να δούμε το θέμα. Θα παρακαλέσω και τον φίλο τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Οτιδήποτε ελάφι έχει, ας το βάλει στην οθόνη, έτσι να μην φαινόμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φραζή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάποτε πριν από περίπου 35 χρόνια ασχολούμαι με τον γκολφ, με είπανε γκολφολόγο. Μετά ασχολούμαι με την καλυθέα, με είπανε καλυθεολόγο. Και αυτό συνέχισε σε όλη την ιστορία. Τώρα με τα ελάφια, 25 χρόνια συζήτηση, ακόμη στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, και μάλιστα επιδεινώνεται το πρόβλημα. Και καλά το λέτε, επιτέλους κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Έτσι, λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που είναι στατικό, αλλά για ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται συνεχώς. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, μπορούσαμε με τις περιφράξεις να κάνουμε κάποια δουλειά, να προστατέψουμε κάποιες καλλιέργειες με βαριές μεταλλικές περιφράξεις. Τώρα μπαίνουν και μας καταστρέφουν καλλιέργειες και μέσα στις περιφράξεις. Ή υπήρχαν περιοχές, ας πούμε, τις οποίες μπορούσαμε να σπείρουμε, που ήταν κοντά σε δρόμους, καταλαβαίνετε, και κάπως φοβόντουσαν τα ζώα. Τώρα και αυτές οι περιοχές, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Και ο πληθυσμός συνεχώς αυξάνεται, και σιγά σιγά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε ότι πάει και αλλού, γιατί αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί γνωρίζει το πρόβλημα πολύ καλά. Εδώ και χρόνια κάνουμε διαμαρτυρίες, έχουμε λάβει υποσχέσεις, έχουμε φτάσει μέχρι τα Υπουργεία στην Αθήνα να συναντηθούμε με τους αρμόδιους υπουργούς, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξαναλάβαμε υποσχέσεις ότι θα το δούνε, και δυστυχώς είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν έχει ληφθεί ούτε ένα μέτρο. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία για το πρωτογενή τομέα. Και πρέπει σήμερα επιτέλους κάτι να γίνει.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ήρθε το πρόβλημα και επιδεινώθηκε, και με αφορμή, αν θέλετε, μια αντίδραση η οποία, και δεν ξέρω αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι, όταν πριν 3 χρόνια κατεβήκανε και οι αγρότες και εκεί στο περιφερειακό μέγαρο, και τα ελάφια είναι 30 και 40 χιλιάδες, και χάθηκαν και 3 πολύτιμα χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως καλά το λέτε, θυμάζω τον κύριο Αμυρά με roadmap, δηλαδή για το πώς λύνει το πρόβλημα, τις εκάστοτε δεσμεύσεις και βουλευτών, ότι νέα μελέτη, στη νέα μελέτη, και 3 χρόνια είμαστε στο θα, έτσι. Μέχρι να αποφασίσει κάποιος ότι θα ψηφίσουν τα ελάφια, όταν θα ψηφίσουν τα ελάφια μπορεί κάτι να γίνει.
1: Να θυμίσουμε, η υποσχέση του κυρίου Αμυρά ήταν το 2022.
0: Το ξέρω.
1: Μετά από κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει από τότε 4 χρόνια. Η κινητοποίηση που λέτε, η πολυήμερη με τα ταχτέρ και για τα υπόλοιπα προβλήματα του πρωτογενή τομέα που είναι αρκετά, αλλά με αιχμή το θέμα των ελαφιών, ήταν το 2024.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τότε λάβαμε βάλει υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι αφού είχαμε μείνει κάτω σχεδόν 30 ημέρες, ότι σχεδιάζουν λύση, την οποία δεν την ακούσαμε ποτέ. Και λέμε ότι δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, υπάρχει πλήρης αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα, γιατί θα μπορούσαν να ληφθούν και κάποια άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, όπως οι αποζημιώσεις, όπως υπάρχουν ορισμένα μέτρα από ευρωπαϊκά προγράμματα για περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι το De Minimis και το Μέτρο 23, που θα μπορούσε να δοθεί κάποια ενίσχυση, εφόσον όλες οι πέτρες καλλιέργειας του νησιού έχουν πρόβλημα, ή η επιδότηση κάποιων περιφράξεων. Θα μπορούσαν λοιπόν να ληφθούν κάποια μέτρα, ώστε να μπορούμε να.
0: Έπρεπε να πάρθουν μέτρα, γιατί να σας πω κάτι. Επειδή ξέρετε, με το που θα γράψει κάτι για το ελάφι, από κάτω είναι πλέον όλοι οι ειδικοί και ελαφοκυνηγοί, δηλαδή. Deer Hunter η ιστορία. Λένε οι δασοφύλακες ότι εκεί που έστησαν περιφράξεις, δηλαδή σηματόπλεγμα στον δρόμο, π.χ. μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, Ιστρίου και Απολακιάς, σε αυτό το κομμάτι, ότι απέδωσαν, ότι δεν έχουν κάποιο περιστατικό με κάποιο ελάφι. Αλλά βεβαίως είναι μια δασική περιοχή εκεί, έτσι. Θέλω να πω ότι όπου λαμβάνονται κάποια μέτρα, τέλος πάντων, τα πράγματα καλυτερεύουν. Όποτε έχουμε στέγη, με συγχωρείτε,

0: δουλέψουμε και σε άλλες ενέργειες. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν θα κάθισουμε με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Φαραζή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αναμένουμε,
0: ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: ναι, να δούμε τις ενέργειες και πού θα κατευθυνθούν. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, λέω για τα ελάφια, το έλεγα και χθες στα παιδιά, περνώντας την Κυριακή από μια περιοχή, κάνοντας ποδήλατο, έτσι, εμένα μου αρέσει το ποδήλατο, γι' αυτό κιόλας εκφράζομαι και με πολύ ωραίο τρόπο με κάποιους οδηγούς στον δρόμο, τους βλέπω παραλίγο μας πατήσουν, α, δεν μας πατήσουν δηλαδή, μπαίνεις στον δρόμο και κάνεις το σταυρό σου, διότι κινδυνεύεις από διάφορους ραλίστες. Τύφλα να έχει ο Κίμι Αντωνέλη, δηλαδή με κάποιους κάφρους. Και πραγματικά ενίσταμε κιόλας όταν περνάνε έξω από το ΑΤΑΦΕ Αλυσού, λέω τώρα που είναι πάνω στο δρόμο, κάποιοι τύποι με εξατμίσεις, με κάτι μηχανάκια και δεν συγκινείται κανείς να βγει να δει ποιοι είναι αυτοί οι ραλίστες. Τέλος πάντων, κινούμενος στον δρόμο από Μαριτσά προς το Πεβεράνιο δηλαδή, ενώ εσωτερικός δρόμος πηγαίνει προς τον Καλαμόνα, παραλίγο να με πατούσει ένας μπόας. Όταν σε λέω να πατήσει, πατήσει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έμοιαζε με άλογο ελάφι, όπως έχουν στη Σκανδιναβία. Τέτοιο όγκο δηλαδή, έτσι, ο μπόας. Δηλαδή, μιλάμε το ασενικό ελάφι. Λοιπόν, πλέον τώρα τα ζώα κατεβαίνουν παντού γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Έτσι. Δεν βρίσκουν τροφή. Εκεί που υπάρχει η διαδικασία και έχουν ρίξει, έχουν σπείρει, βλέπεις ότι τα μέτρα είναι καλύτερα. Και το λέω και απευθυνόμενος και στους ανθρώπους της Νοτίας Ρόδου που ενίστανται. Λέει η δασική ότι εκεί που βάλαμε τα σηματοπλέγματα, εκεί που αποκλείσαμε, εκεί που ρίξαμε σπορά και εκεί που κάποιες εκτάσεις τα καμένα αναγεννήθηκαν, γιατί αυτό πάντα συμβαίνει, αυτή είναι η λογική της φύσης, έχουμε λαμπρά αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχουμε περιστατικά με ελάφια. Γιατί τα περιστατικά τα καταγράφει και η δασική υπηρεσία δηλαδή. Λοιπόν, τώρα στην περιοχή της Καταβιάς, της Απολακιάς, εκεί που τα πράγματα όπως είχαν επισημανθεί είναι μεγάλοι πληθυσμοί, έχουμε τους επαγγελματίες και τους οδηγούς να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Και βεβαίως να το ξέρετε, ειδικά στην Νότια Ρόδο υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να μπουν σηματοπλέγματα. Πώς να το κάνουμε πάνω στο οδικό δίκτυο. Όταν θα συμβεί, γιατί έχουν συμβεί τραυματισμοί, το έχω ξαναπεί και χτυπάω το χέρι μου, όταν συμβεί θανατηφόρο θα ψάχνονται όλοι για το τι έγινε. Γιατί μόνο υποσχέσεις, μόνο είμαστε δίπλα σας, αυτό ακούγεται, και πλέον νομίζω δίπλα μας δεν είναι κανείς δηλαδή, έκθετοι είμαστε. Ειδικά οι οδηγοί απέναντι στα ζώα. Και υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα ότι βεβαίως το ντάμα ντάμα είναι ένα πολύτιμο σύμβολο, το σύμβολο του νησιού. Δεν θέλει άλλη προσέγγιση, είναι άγριο ζώο. Θέλει επιτέλους κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα. Και όσοι έχουν και μία ένσταση ότι τα ζώα δεν περιορίζονται, οργανώστε πολύ μεγάλα έτσι, ελαφόπαρκα. Δεν είναι ελληνικό το ζήτημα. Ακόμη και στην Αμερική και στο γέλο στόμα που κατεβαίνουν τα πάντα δηλαδή, και εκεί προσπαθούν να περιορίσουν την κατάσταση. Λοιπόν, άκουγα κάποτε για φυλάδια, ξενοδοχεία, για ενημερώνονται και οι επισκέπτες, για πρωτοβουλίες, όλα στα θα. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο

0: Χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
2: τα
1: εποχή.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάζω και τον τίτλο της «Ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι», λέει ο Δήμος. Μάλιστα. Μπήκε και θέμα για τις πάπιες. Δηλαδή, από καταγγελίες συμπολιτών μας, έτσι. Τις ταΐζω τις πάπιες. Πάλι καλά που ταΐζω τις πάπιες. Γιατί γενικά για αυτά τα ζητήματα που έχει να κάνει με τα ζώα, ο Δήμος συνήθως κάνει την πάπια. Ναι. Δηλαδή, συνήθως κάνει την πάπια. Του λες τι γίνεται με τα θέμα της στήρωσης των γατιών, τι γίνεται με τις περιοχές που ταΐζουν τις γάτια, στην πάπια. Πα. Ρωτάς για τα σκυλιά και είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί υπάρχει η διαχείριση που γίνεται και αυτό είναι σωστό από τον Γιώργο τον Κρητικό, δηλαδή, έτσι, το κοινοκομείο το οποίο διαχειρίζεται ο Γιώργος ο Κρητικός. Και εκεί έχει αποτελέσματα ο άνθρωπος, έχει σημαντικά αποτελέσματα δηλαδή. Και βεβαίως και πάρα πολύ φιλόζωοι. Το τι τραβάνε κάποιοι άνθρωποι με τις συζύγους τους, με τα παιδιά τους, με τη φροντίδα, με την αγωνία. Κάποιοι άνθρωποι φτωχοί που βλέπω να πάνε από γειτονιά σε γειτονιά, από συνοικία, από ομάδα δηλαδή, ενώ γατιών γύρω από τους κάδους. Φτωχοί άνθρωποι, στερούμενοι από τα λίγα χρήματα που έχουν από τη σύνταξή τους, δεν το συζητάμε. Και ο μεγάλος κρατεός Δήμος της Ρόδου δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει, γιατί κοιτάξτε και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις στηρώσεις θα τρέχουν οι διάφορες θελοντικές ομάδες. Οι Flying Cats, η Δικαία, η Τομάζου, και έτσι πάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τις περίφημες συμβάσεις, με τους θηνιάτρους δηλαδή. Είναι τρελαίνες. Και βεβαίως όταν επιχειρείς να επικοινωνήσεις πάντα έχουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν φτιάχνουν μόνο τα ζώα της Ρόδου και της Βοστόνης. Αυτοί έχουν την αρμοδιότητα. Πάρα πολύ δουλειά δηλαδή. Τώρα τι, μας έστειλαν τώρα απάντηση ότι ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι. Και για το Ροδίνι γενικά την πάπια, έτσι. Το τι είχε ακουστεί 2 χρόνια για το Ροδίνι το συζητάμε. Για να δείτε την κατάσταση είναι τραγική. Έτσι. Και το λέω γιατί επανήλθε αυτή η υπόθεση, το λέγαμε και προημερών, η αξιολόγηση της πρότασης, χήμα δηλαδή, χημαδιό όλα τα μεγάλα. Χημαδιό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, προσπαθείς να το πιάσεις από τη μία πλευρά, δυσκολεύεσαι. Από την άλλη, δηλαδή, το χειρότερο είναι να είσαι άδικος. Το χειρότερο είναι να είσαι άδικος. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτσε να το δούμε. Εκτός από κάποια πράγματα που τρέχουν, γιατί ήταν καθορισμένα δηλαδή και έχουν μια δυναμική, στα υπόλοιπα είμαστε σε μια απίστευτη φιλοσοφία. Φιλοσοφία δηλαδή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την κατάσταση γενικότερα στον τομέα της αλίας, δηλαδή, ακούγοντας και την άποψη ενός Ινστιτούτου το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, το έχω πει επανειλημμένος, του Αρχιπέλαγος, 30 χρόνια τώρα, έτσι, 30 χρόνια τώρα. Για όλα αυτά τα εργαλεία φωνάζουν σε σχέση με τους Τούρκους, υπάρχουν επιστήμονες κτλ. Όλα αυτά δηλαδή, θα τα δούμε στη συνέχεια, αφού πρώτα πάμε σε αυτή την αγωνία η οποία εκφράζεται και έχει να κάνει δηλαδή με τους καταναλωτές και τις τιμές οποίες συναντάμε παρακαλώ στα πρατήρια καυσίμων. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας μας, ελπίζω πραγματικά μετά την δέσμευση Μητσοτάκη, έτσι, την συζήτηση που έχει ξεκινήσει από το Πασόκ, από τη Θεσσαλονίκη, από τον Ελλάς, από όλα τα κόμματα, κάτι να γίνει δηλαδή, να υπάρχει μια ομαλοποίηση στην τιμή της αγοράς. Διότι εμείς έχουμε και άλλα ζητήματα, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο δεν το παίρνουμε στην ώρα μας. Έτσι, εννοώ και επαγγελματίες στον χώρο, γιατί υπάρχουν τα γνωστά που λέει η κυβέρνηση 2 χρόνια, τα σχετικά, το κόστος το αντιλαμβάνεστε, οπότε εδώ η τιμή ανεβαίνει στην ανηφόρα. Όσο ανηφόρα πάει, τόσο πιο ψηλά πάει η τιμή. Λοιπόν, και το λέω γιατί, εντάξει, δεν είναι όλοι βιομήχανοι, δεν είναι όλοι ξενοδόχοι, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες στον τόπο, υπάρχει και το λεγόμενο εργατικό προσωπικό, το οποίο ψάχνει πώς θα τα απεξέλθει. Το οποίο εργατικό δυναμικό βλέπει ότι στο ίμιση του μήνα, και πολύ λέω δηλαδή, δεν υπάρχει μία δηλαδή, και υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και βεβαίως όταν ο ένας δουλεύει στην δυτική πλευρά της Ρόδου, ο άλλος στην ανατολική, ο άλλος στο κέντρο, αναγκάζει πολλές φορές, αυτό κάνουν οι οικογένειες και δεν έχουμε και φοβερά μέσα δηλαδή μαζικής μεταφοράς, έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ, τεράστιο έλλειμμα, έτσι, να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Λοιπόν, Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου, για να μας εξηγήσει, μας πει την άποψή του, τι ακούει δηλαδή, τι συλλέγει ως πληροφορία από την τιμή η οποία έχει τραβήξει την ανηφόρα, τι να πω, 2,6-2,64 σήμερα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε, σε εσάς και στο τέτοιο, καλημέρα.
0: Εντάξει, το βιώνουμε όλοι, αλλά φαντάζομαι εσείς ακούτε και τα παράπονα των, έτσι, των εργαζομένων.
1: Η κατάσταση είναι τραγική, δεν ξέρω που θα φτάσει, ειλικρινά. Δηλαδή, γνωρίζαμε παλιά ότι οι εργαζόμενοι για να ξεκουραστούν παίρνουν αναρωτικές άδειες Αύγουστο ή αρχές Σεπτέμβρη. Mm. Τώρα γνωρίζουμε, όσο και να ακούγεται οξύμορο, άνθρωποι να παίρνουν αναρωτική άδεια για να μην ξοδέψουν βενζίνη. Γιατί τους συμφέρει καλύτερα να κάτσουν στο σπίτι παρά να πάνε να δουλέψουν. Πέραν από ότι άνθρωποι συνονοούνται μεταξύ τους εργαζόμενοι και μεταφέρονται όλοι με ένα αμάξι ένα ημέρα από τα χωριά και να κατέβουν στη δουλειά τους, ακόμα και σε αγροτικά, σε καρότσες. Αυτό γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, σήμερα μας είπαν ότι στην Νότια Ρόδο η βενζίνη είναι 2,60.
0: Τώρα, αυτό που λέτε, έτσι, ότι όταν έχω να κάνω μακρινό δρομολόγιο, το ξέρω. Δηλαδή, το ξέρω και από γείτονά μου, ο οποίος καθημερινά φεύγει 5 η ώρα για να πάει στην Νότια Ρόδο, έτσι, στο εργοστάσιο της Καταβιάς. Και πάνε παρέα οι άνθρωποι.
1: Έχει διπλασιαστεί το έξοδο της βενζίνης αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει να πληρώνω τη βενζίνη σε ένα ενίκιο του σπιτιού. Δηλαδή το κόστος κάθε μήνα. Εντάξει, μιλάμε ειδικά άνθρωποι που δουλεύουν από τα χωριά για να κατέβουν να πάνε Νότια Ρόδο ή στην άλλη πλευρά από την Ανατολική στη Δυτική. Σας λέω, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Δηλαδή το 1 τρίτο τώρα του μισθού πηγαίνει στο καύσιμο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνονοούνται μεταξύ τους. Σας λέω, υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων που είναι 5 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, καθημερινά αλλάζουν ή ένα εβδομάδα το κάνουν για να μην φαίνεται σε κανένα και το κάνουν να αλλάξει και άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές ακόμα και με αγροτικά μέσα στις καλώτσες.
0: Και έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καλές συγκοινωνίες. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι εδώ εντοπίζονται και άλλα προβλήματα, δηλαδή κάτι απίστευτες, εννοώ ότι γεμάτα τα λεωφορεία που μπαίνει και ένα ζήτημα ασφάλειας τώρα πλέον. Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία και από την πρώην Ρόδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Τα λεωφορεία πλέον είναι γεμάτα, όντως είναι, παρόλο που έχουν αυξηθεί οι γραμμές, τα δρομολόγια, αλλά επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολλής και οι ξένοι, η νοοτροπία των τουριστών μας είναι, γιατί στις περιοχές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και καλά κάνουν. Δεν φταίνε αυτοί.
1: Το ίδιο εφαρμόζουν και εδώ, με αποτέλεσμα βέβαια οι δικοί μας οι εργαζόμενοι, οι ντόπιοι, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και λόγω και της κατάστασης που υπάρχει σε αρκετά χωριά, και το λέω εκ πείρας, δεν υπάρχει συγκοινωνία ικανή να εξυπηρετήσει. Δηλαδή τα μακρινά χωριά έχουν ένα λεωφορείο το πρωί, ένα το βράδυ, το οποίο και αυτό δεν συμφέρει κάποιους, μάλλον δεν εξυπηρετεί, γιατί οι ώρες εργασίας των περισσότερων είναι διαφορετικές από τα δρομολόγια. Άρα λοιπόν αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν με όχημα, αναγκαστικά πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις, είτε έχουν στραφεί πλέον σε μηχανάκια για να γλιτώσουν κάποιο κόστος, είτε ομαδικές μεταφορές μεταξύ τους συνονοούνται για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Να σας δώσω κάτι τελευταίο, δεν έχει να κάνει με τα καύσιμα, έχει να κάνει με την παρέμβαση Μητσοτάκη για το θέμα της ανεργίας. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε έτσι ηρεμήσει, λέω, γιατί υπήρξε παρέμβαση Πρωθυπουργού για να μαζέψει όλους τους υπουργούς που άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος ή αλλού είχαν το μυαλό τους, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, το να ηρεμήσουμε δεν νομίζω. Είμαστε σε μια στάση αναμονής,
0: ναι.
1: Διότι κάτι που βγαίνει από ένα στόμα κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά επιβεβαιώνεται και από 2-3 υπουργούς, δεν νομίζω να μας εφησυχάζει η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία δήλωση και αυτή είναι ξεκάθαρη, γιατί αν διαβάσει τη δήλωση λέει δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Δεν λέει δεν θα μειωθεί κανένα επίδομα ανεργίας.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται ότι περιμέναμε τώρα, αναφέρομαι και στην Πανελλήνια έτσι, Ένωση, περιμέναμε την κυρία Κεραμέως να μας δώσει τα αποτελέσματα από μία προσέγγιση που θα γινότανε. Θυμήστε μου, διορθέστε μου αν κάνω λάθος, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά σε σχέση με το ποια είναι τα περιθώρια να αυξηθεί ο χρόνος για το επίδομα της ανεργίας. Αυτό ακόμα δεν παραδόθηκε η μελέτη από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο.
1: Ούτε θα παραδοθεί, νομίζω. Μάλλον μπορεί να παραδόθηκε και από το Πανεπιστήμιο, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ, διότι η φιλοσοφία και η κατεύθυνση πλέον της κυβέρνησης δυστυχώς είναι στο να μην ασχοληθεί με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, αλλά να αλλάξει τη μορφή του επιδόματος ανεργίας με όλα αυτά τα τρίκ που ακούμε, δηλαδή να επιδοτήσει την εργασία. Εκεί πλέον είναι η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία όμως πρόταση για επιδότηση ενεργείας δεν έχει εφαρμογή σε καμία νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες νησιωτικές περιοχές είναι αυτές που έχουν τον κύριο όγκο εργαζομένων των εποχικά παρακολουθών.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Και επειδή διγινόμαστε κουραστικοί και μας λένε ότι κάνουμε και αντιπολίτευση και φωνάζουμε χωρίς λόγο, αυτό που λέμε εμείς λοιπόν και εργαζομένων είναι εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε με 500 ευρώ το μήνα το χειμώνα. Θέλουμε εργασία. Ωραία. Βρείτε μας 42.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο. Και θα δουλέψουμε όλοι σε αυτές τις δουλειές.
0: Ναι, καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, όταν εγώ με τα χρήματά μου στηρίζω το επίδομά μου γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν κατάλαβα γιατί θα βάλουν και χέρι στη τσέπη μου.
1: Δηλαδή... αυτό ακριβώς κάνουν. Δηλαδή, πλέον, παλιά το κάνουν με άμεσους τρόπους σε όλα τα υπόλοιπα στο μισθό. Τώρα το κάνουν και στο δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας με άμεσο τρόπο, αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα μου πάρουν τα δικά μου χρήματα τα οποία παρακρατούνται και θα τα επενδύσουν ή θα τα δώσουν κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία δεν έχει σβήσει από τη μνήμη μας. Δεν θα σβήσει. Θα είναι καθημερινά επίκαιρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και να τα δώσουν σε εταιρείες ή σε επιχειρηματίες να επενδύσουν. Δηλαδή θα επενδύσουν τα δικά μας χρήματα.
0: Ναι, μου θυμίζει την ιστορία πώς βρεθήκαμε στον λάκκο των μνημονίων με τους διάφορους επενδυτές, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τον ασφαλιστικό ταμείο που έκαναν business.
1: Ναι, και άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε εμείς είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, και ενώ περιμέναμε ότι όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα προεκλογικά να παίρναμε κάτι οι εργαζόμενοι, για πρώτη φορά έχουμε την αίσθηση ότι θα χάσουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την αλληλεία, έτσι, έχοντας την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Μίλιο από το Αρχιπέλαγος.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: λίγο να επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την πραγματική ζωή, δηλαδή, αυτή την οποία βιώνουν οι πολίτες και στα Βεζινάδικα. Έχουμε και μια σχετική κάρτα, δηλαδή, ψάχνοντας σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει, για να τεκμηριώσουμε αυτό που λέμε, δηλαδή, ότι έχουν πάει τιμές στον ουρανό, έτσι, στα ύψη. Σημερινή αναζήτηση, 2,6 την πόλη. Βλέπετε τις τιμές, δηλαδή. Ψάχνεστε, εξαρτάται βεβαίως από πού ξεκινάς για να βρεις το βενζινάδικο. Και αν δεν είναι και γεμάτο το ρεσερβουάρ, δηλαδή, οπότε ψάχνεσαι επιγόντως. Βλέπετε, από 2,30 δηλαδή ως 2,6. Αυτές είναι οι τιμές σήμερα στην αγορά. Όπως λέει πλέον ο Παναγιώτης, τώρα σε γιορτές ή γενέθλια πάπες με μια δωροκάρτα για να βάλεις πες το καύσιμα. Χρειάζεται να πάρεις γλυκά. Τα γλυκά είναι πολύ φτηνά, δηλαδή. Πας με κάτι πολύτιμο, κάτι πολύ ακριβό, παίρνεις μια δωροκάρτα για να βάλεις καύσιμα. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε σε λίγο σε αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί είμαστε νησιωτική περιοχή, δηλαδή, γιατί η αλληλεία είναι ένα κομμάτι της δικής μας οικονομίας και βεβαίως τα νησάκια, τι κάνουν οι περισσότεροι, όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αλλά τα πάντα, δηλαδή, ακόμη και τα εστιατόρια, αυτά εφοδιάζονται από τους αλληλείς. Λοιπόν, για να συζητήσουμε με αφορμή το τυπικό, δηλαδή, της ημέρας, για το ποια είναι η κατάσταση στον χώρο της αλληλείας, έχοντας την δυνατότητα να μιλήσουμε την υδροβιολόγο, την κυρία Αναστασία Μίλιου, από το Αρχιπέλαγο. Στο Αρχιπέλαγο το έχουμε ξαναπεί, επιμένουμε, κάνει μια καταπληκτική δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως κάνει μια δουλειά η οποία αφορά και το μέλλον, διότι πάρα πολλοί φοιτητές από όλο τον κόσμο, όπως συνήθως λέγεται στην πολιτική, επί του πεδίου αντιλαμβάνονται ποια διαφορά της θεωρίας από την θάλασσα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Μίλιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από λίγο πιο βόρεια από τη Σάμο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, δεν θέλω να πάω στο τυπικό που έχει να κάνει με τις Βιτζότρατες, το λέτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή η ιστορία πρέπει να έχει κλείσει. Θέλω με αφορμή αυτό να πάμε σε μια προσέγγιση για το νέο αλλιευτικό, αν θέλετε, τη νέα αλλιευτική νομοθεσία. Αν κάτι πραγματικά βελτιώνεται, αν κάτι αλλάζει.
1: Κοιτάξτε, το βασικό είναι, δηλαδή, το θέμα της βιζότητας, για να το κλείσουμε, δηλαδή, δόθηκε μία ευκαιρία τη δεκαετία του 90 στους αλληλείς αυτού του εργαλείου να το καθορίσουν σωστά, να κάνουν αλλιευτικά παιδεία. Δηλαδή, όσοι ήμασταν κοντά στα σκάφη αυτά, βλέπαμε ότι κάποιες καλάδες, κάποιες ψαριές ήταν καθαρές με καλό επιπελαγικό φθηνό ψάρι που το είχε ανάγκη και ο κόσμος και ήταν βιώσιμο, και κάποιες άλλες ήταν γενοκτονία. Ναι. Ήταν μια γενοκτονία η οποία έβγαζε χιλιάδες και εκατομμύρια γόνου ανά περιοχή και προκαλούσε τεράστια ζημιά. Δόθηκε ευκαιρία να καθοριστούν παιδεία και τρόποι και πήγαμε στο κλασικό ελληνικό, θα βάλω το βουλευτή, θα βάλω το δικηγόρο, θα βάλω το άλλο. Χάθηκε ευκαιρία, το εργαλείο καταργήθηκε και δεν θεωρώ ότι είναι το θέμα που πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι ότι αυτή τη στιγμή η αλληλεία καταραίει. Οι ψαράδες είναι ανησυχητικά λιγότεροι χρόνο με το χρόνο και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε όλο ένα και λιγότερα ψάρια, απαξίωση του κλάδου της αλληλείας και ακόμα κάνουμε, δηλαδή, πέρα από την παράνομη καταστροφική αλληλεία, ότι οι μηχανότατες δεν έχουν καν αλλιευτικά παιδεία που μπορούν να ψαρεύουν χωρίς να καταστρέφουν, βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα μεγάλο στόχος της αλληλείας είναι την άνοιξη, όταν τα ψάρια μαζεύονται για να αναπαραχθούν. Το πλέον αυτονόητο, θα μπορούσαμε, δηλαδή, από όλα αυτά τα λόγια, τους πόρους, τα εκατομμύρια που πρέπει να πάνε στους ψαράδες και γίνανε βίλες και κότερα και τόση άλλη κατασπατάληση δημόσιων πόρων, θα έπρεπε να πούμε ότι σταματάμε την αλληλεία την εποχή της αναπαραγωγής, δίνεται μια αποζημίωση στους ψαράδες για να μπορούν να ζήσουν από τα λεφτά τα οποία σπαταλώνται στα πλέον άσχετα και αχρίαστα έργα, Και μετά συνεχίζουμε να μιλάμε για την ουσία της αλίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την αλία γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά και μετά από δεκαετίες να ετεροχρονισμένα να εφαρμόζουμε κάποια μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας είχε δοθεί χωρίς να έχουμε άποψη για έναν κλάδο που είναι τόσο ζωτική σημασία για τις κοινωνίες του Αιγαίου, για τις κοινωνίες των νησιών, τον οποίο στις μέρες μας το βλέπουμε να καταραίει και δεν γίνεται κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πάντως υποτίθεται ότι ως χώρα, ως νοοτροπία, δηλαδή ως κοινωνία, ζητάμε εξειδίκευση και ζητάμε από επιστήμονες οι οποίοι μελετούν όλα αυτά τα στοιχεία, την θάλασσα, να καταθέσουν προτάσεις. Πώς αυτές τις προτάσεις που λέτε εσείς δεν γίνονται αποδεκτές από την πολιτεία και αντιθέτως αυτό το οποίο παρατηρείτε και συνεχίζετε μάλλον είναι αυτή η κατασπατάληση των πόρων και βεβαίως οι ίδιοι αλληλείς, όσοι έχουν συνείδηση, να διαμαρτύρονται. Γιατί άκουσα για την αλληλεία και νωρίτερα τον πρόεδρο της παράκτειας αλληλείας της Καλύμνου, τον Μάνου τον Κουλιά, ο οποίος στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς κινήθηκε, έτσι.
1: Ακριβώς. Μα κάθε λογικός άνθρωπος θέλει αλία. Δεν υπάρχει η έννοια που λένε να γίνουμε όλοι vegan για να σταματήσουμε να τρώμε ψάρια. Αυτά είναι αστεία. Η ουσία είναι ότι τα νησιά μας ζήσανε, αναπτυχθήκανε και πολιτισμικά και κοινωνικά και επαγγελματικά με βάση την αλία. Δεν θα γίνουμε όλοι σερβιτόροι και θα ασχολούμαστε με την εστίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ζουν από την αλία, αλλά αυτή τη στιγμή απαξιώνεται τόσο έντονα και δυστυχώς τα υπουργεία αλλάζουν. Μόνο όσο είμαι εγώ στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχουν αλλάξει 12 υπουργοί και έχουν αλλάξει και 4 ονόματα υπουργείων. Δεν υπάρχει στρατηγική και δεν υπάρχει δυστυχώς η αλήση είναι τόσο διασπασμένη και συνήθως διαφωνούν. Δηλαδή άλλο θα πει ο σύλλογος ο ένας, άλλο θα πει ο σύλλογος ο άλλος, δεν υπάρχει ομοσπονδία, την κατάργησε το Υπουργείο και ουσιαστικά δεν έχουν μία φωνή να ζητήσουν το πλέον αυτονόητο. Γιατί αυτό που λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πόρους στην Ελλάδα για την αλία, δεν καταλήγουν στους ψαράδες και δεν καταλήγουν στις ουσιαστικές δράσεις. Αυτό που πιέζουμε και εμείς και με ένα σχέδιο νόμου που υποβάλλουμε και με πολλούς άλλους τρόπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει την πρόθεση, αλλά λέει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ να αντικαταστήσουμε τη χώρα σας. Ναι, εσείς έχετε μια κυβέρνηση, έχετε ένα υπουργείο, κάνετε τη δουλειά σας. Δεν είμαστε εδώ να τραβάμε αυτιά σε υπουργούς. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να γίνει και από πλευράς δικής μας και από πλευράς κυρίως των ψαράδων να υπάρχουν συγκεκριμένοι και θα έλεγα μονότονα να επαναλαμβάνουμε τους ίδιους στόχους. Χρειαζόμαστε ψάρια, χρειαζόμαστε μια υγιή θάλασσα και αν ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής αποκλείεται να υπάρξει καμία επανάκαμψη των θαλασσών. Από την αντίθετη πλευρά όμως, όταν συνειδητοποιούμε ότι τα ψάρια έχουν αυτό τη μοναδική οικολογία, την μοναδική δυνατότητα να γεννάνε το καθένα εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια αυγά, αυτό σημαίνει ότι το είδαμε και στην εποχή του COVID, στην εποχή που απαγορεύτηκε αλία για μία άνοιξη και οι ψαράδες είχαν μια αποζημίωση, ζήσανε, καταφέρανε και μπορέσαμε να δούμε ότι για πρώτη χρονιά, έπειτα από δεκαετίες, φαντάζομαι έπειτα από τον πόλεμο του 40, υπήρχε, τα αφήσαμε τα ψάρια να αναπαραχθούν και υπήρξε μια μικρή πρόσκαιρη ανάκαμψη. Mm-hmm. Γιατί δεν το κάνω αυτό κατ' επιλογή και το κάνω μόνο ξαναγκασμένοι όταν υπάρχει μια πανδημία ή κάτι άλλο.
0: Άρα το ουσιαστικό είναι οι λεγόμενες ελαστικές ζώνες, έτσι. Γιατί κατά καιρούς γίνεται αναφορά για διάφορα προγράμματα, διάφορες σκέψεις. Θυμάμαι για το μοργόραμα. Κατά καιρούς ακούγεται. Λέω το τελευταίο τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή τις λεγόμενες ελαστικές ζώνες, όπου όπως είπατε έγινε στον COVID, να προστατεύσουμε περιοχές, να ενδυναμώσουμε λίγο τα θαλάσσια χτιοποθέματα και κυρίως αυτό που λέτε συνήθως εσείς, να περιορίσουμε και λίγο τους γείτονες Τούρκους οι οποίοι μπαίνουν και ισοπεδώνουν το Αιγαίο, έτσι.
1: Ακριβώς, να περιορίσουμε την κακή αλία των Ελλήνων, να στηρίξουμε τους πραγματικούς αλλήλους, αυτούς που θέλουν να υπάρχει αλία, να υπάρχει μέλλον και να συνεχίσει να υπάρχει αλία στις επόμενες γενιές. Και δηλαδή η παράνομη αλία και η καταστροφική αλία, είτε αυτή προέρχεται από Τούρκους, είτε προέρχεται από Έλληνες, είτε προέρχεται από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Γύρω εκεί κοντά στα νερά τα δικά σας, γίνεται και μια πολύ εντατική υπεραλίευση από τις ιταλικές μηχανότητες.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Είναι μεν νόμιμη, γιατί είναι στα 6 μίλια και ένα μέτρο ακριβώς και σαρώνουν συνεχώς. Επιτρέπεται μεν, αλλά πρέπει και αυτό να μπει στην ατζέντα. Αλλά σε μια χώρα που δεν κάνουμε τίποτα για την αλεία, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε από τον περιορισμό της νόμιμης ιταλικής υπεραλίευσης, εάν δεν κάτσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι πολύ βασικά μέτρα, ουσιαστική φύλαξη και να συνειδητοποιήσουμε ότι χάνουμε τους αλλείς, χάνουμε την αλεία, σε λίγο δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να μετάδοσης γνώσης. Δηλαδή γνώση που έχουν ψαράδες σήμερα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα, επειδή δεν υπάρχουν ψάρια, άρα είμαστε σε ένα βίαιο φαύλο κύκλο, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι θα χάσουμε τη γνώση, θα σπάσει ο κρίκος και μετά οι νέοι ψαράδες μας θα μπαίνουν στο TikTok και θα μαθαίνουν να ψαρεύουν από κάνα πιο αμερικανάκι που ανέβασε ένα βίντεο. Ακούγεται αστείο, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα όταν απαξιώνουμε τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση και δεν τη μεταφέρουν και σε λίγο θα τους χάσουμε.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Μίλιου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά,
0: να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το αυτονόητο λέει η γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, στο TikTok, πώς ψαρεύεις. Και βεβαίως, όλη αυτή η πίεση προς τον τουρισμό θα συνεχίζεται. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να είσαι ψαράς, όταν δεν μπορεί να είσαι μελισσοκόμος, όταν δεν μπορεί να είσαι αγρότης, τι θα γίνεις. Και δεν είναι έτσι μειονεκτικό, αλλά ποια είναι η άλλη διέξοδος, έτσι, ο χώρος του τουρισμού. Άρα φαύλος κύκλος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε σε μία ανάσα γιατί έρχομαι, γιατί έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ, λέει, με τα φύλλα πορείες που παίρνουν. Ναι, σας ξαναπαίρνουν όλους φαντάρους. Όλοι θα πάμε ξανά στην Εθνοφυλακή, ειδικά το Νατσαμπίκο θα το στείλουν στη Σκοπιά, στον προφήτη Ηλία, του Αρχαγγέλου, ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, όχι σε διαφημίσεις, σε μουσική επιστρέφουμε.

Λοιπόν, χθες ακούσαμε τον Θανάση τον Στάμο. Με ικανοποίηση αποδέχθηκαν έτσι οι άνθρωποι εκεί στο Παραδείσι αυτή την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ιστορικός τόπος, η περιοχή του Αγίου Νικολάου δηλαδή. Μιλάμε για την εκκλησία του Παραδεισίου, μια φοβερή εκκλησία. Το Παραδείσι είχε μοναδικό πολιτισμό έτσι. Δηλαδή είναι από τα χωριά στον τόπο μας που είχαν ένα φοβερό πολιτισμό. Οι παραδεισιώτες ήταν πολύ μπροστά. Είχαν φοβερά μουσικά σύνολα. Είχαν φοβερούς συλλόγους. Είχαν φοβερούς αθλητικούς συλλόγους. Δηλαδή αθλητές εννοώ σε κάθε άθλημα, είτε δρόμου, είτε ποδηλασίας, είτε αργότερα στο ποδόσφαιρο. Εξαιρετικός έτσι ως χώρος πολιτισμού το Παραδείσι. Και βεβαίως πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ελπίζω βεβαίως αυτά τα οποία ανέφερε το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνουν πράξη, δηλαδή να αρχίσει η αποκατάσταση του ιστορικού οικισμού, ο οποίος είναι μοναδικός. Το Παραδείσι δεν είναι, περνάμε μέσα από το κεντρικό δρόμο έτσι, αυτό. Εάν πάτε κάθετα δηλαδή, είτε από την πάνω πλευρά την κάτω, θα δείτε μοναδικές φοβερές οικίες, φοβερές εκκλησίες. Έχει πολλά όμορφα πράγματα το Παραδείσι και είναι ευλογημένος τόπος, εξού δηλαδή και οι υπότες την άκατσαν εκεί, την άραξαν εκεί, έκαναν εκεί τις βίλες του που λένε, τις πισίνες τους και τα σχετικά. Και βεβαίως αυτή η περιοχή, τι να κάνουμε, αυτή είναι ανάπτυξη, ήταν πεδιάδα, δόθηκε για να τρέξουν τα υπόλοιπα μέρη στον τόπο μας. Δηλαδή το αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Πάντως ικανοποίηση, ελπίζω πράγματι και ο Δήμος της Ρόδου να συμβάλλει σε αυτό, να αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα. Το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τέλος πάντων, αλλά είναι μια σωστή απόφαση. Τώρα, επιστρέφω λίγο σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ξαφνικά πήραν φίλοι απορίας. Με πήρε ο Τσαμπίκος τηλέφωνο, μου λέει πάω στη Σίμη. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω στη Σίμη? Κάνε το Παπαδάκι. Πας στο Λευτέρωμα Παπακαλοδούκα ή κάνει το Παπαδάκι. Ή όταν χορεύει το Λευτεράκι ο Παπακαλοδούκας, θα του χτυπάς τα κατζελίτικα παλαμπάτσια να χορέψει κανένα ζεμπέκικο. Τι να κάνεις δηλαδή στη Σίμη? Δηλαδή, σήμερα βγίτζουνε. Λοιπόν, αλλά είναι αυτά τα φύλλα πορείας τα οποία ήρθαν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι 100.000 πήραν τα φύλλα πορείας και δεν έχει να κάνει τίποτα το φοβερό δηλαδή. Χιλιάδες φύλλα πορείας, διαβάζω τον αριθμό, 100.000 σημειώματα τις τελευταίες ημέρες. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ειδοποιητήρια τα οποία αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων, δηλαδή όσοι έχουν περάσει από το στρατό. Τι λέει? Ότι δεν γίνεται πόλεμος, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μην ανησυχείτε, είναι τα ειδικά φύλλα πορείας δηλαδή, τα FUPU, τα οποία θα επικαιροποιήσετε, θα δείτε το χρώμα, να ξέρετε τι θα γίνει. Έχουμε αλλαγές, μεταβολή όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα της υγείας πρέπει να θυλωθεί στις αρχές, προκειμένου να έχουμε το ψηφιακό αρχείο δηλαδή, και όταν κάτι συμβεί ρε παιδιά, αν αποφασίσει κάποιος να έρθει ένα βράδυ, να είστε έτοιμοι και πλημμένοι να το υποδεχτείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλά, μη φοβάστε τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, το Σαββατοκύριακο έχουμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού. Για την Παγκόσμια ημέρα είχαμε και μία συναυλία που θα ειδινόταν από έναν Ισραηλινό, ο οποίος βεβαίως έχει ελληνικές ρίζες, Έλληνο-Ισραηλινό δηλαδή, τον Ασί Γεχέλ. Είχαν τρέξει την εκδήλωση, κάποιοι βεβαίως απείλησαν και εκφράζει την λύπη του ο άνθρωπος για αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ είμαι σε μία λογική συναδέλφωσης, έχω μιλήσει για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τι θέλετε και μπλέκετε την πολιτική σε μία καθαρά πράξη μουσική? Την ακύρωσε την συναυλία ο Δήμος της Ρόδου. Θέλει και λίγο κοκό σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή, μυαλό, όταν πας να στήσεις τέτοια πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε πει? Έχουμε τώρα νέο επεισόδιο. Ο Φώστα Νοτίου Αιγαίου απαντά σε διάφορα δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν θα μπλέξουμε σε αυτή την ιστορία, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή. Τώρα έχουμε μπλέξει φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
Λοντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Κλαπακάτσιδες, τι που κλακάνουνε κλακακάρουνε, κλακακπάτσιδες και κλακακαραδάτσιδες. Μπάφο, μπάφο, πολύ μπάφο σε αυτόν τον τόπο. Πολύ μπάφο. Και δεν υπάρχει. Το είπε όπως το είπε ο Άδωνης, Άδωνης, απίστευτος, ό,τι θέλει λέει. Δεν υπάρχει. Και από την άλλη τσιμπάνε όλοι οι υπόλοιποι, γράφουν απίστευτα. Αν ήταν σε μια άλλη χώρα, άμα ήταν σε άλλη χώρα δεν θα λέγει αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι σε αυτή τη χώρα. Κύριος Τέι. Λοιπόν, θα κλείσω με μια εκδήλωση και ευχαριστώ και για την τιμή, γιατί πάντα είναι τιμή όταν σου ζητάνε να συντονίσεις τέτοια πράγματα. Μια εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη, επιστημονική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου και βεβαίως από εκδόσεις. Έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, με τα μεγάλα ζητήματα, με σημαντικούς ομιλητές, οφείλω να το αναφέρω δηλαδή. Θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Υπάρχει ένα σχετικό αφισάκι το οποίο θα φροντίσει τώρα ο μοναδικός. Του κάνω δώρο ένα εικοσάρικο για καύσιμα. Πάρει βενζίνη. Πιο φτηνά θα του ήρθε το να πάρει 100 κούτες γλυκά. Βενζίνη θέλει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ένα αφισάκι το οποίο έχει να κάνει με αυτή την εκδήλωση. Λέω για τον τίτλο της εκδήλωσης, μάλλον ενώ το περιεχόμενο, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη. Εφαρμογή στο Αιγαίο και ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Θα γίνει την 5η, 1η του Οκτώβρη, την επόμενη 5η δηλαδή, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, στον πρώτο όροφο. Είναι χαιρετισμοί Βασίλης Καταβενάκης, όπως βλέπετε. Λοιπόν, Βασίλης Καταβενάκης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, Γιάννης Παπάς, πρώην υπουργός, βουλευτής Δωδεκανήσου, Πέλοπας Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Νούλας, δικηγόρος διεθνολόγος, δόκτωρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα τον έχουμε σήμερα στην τηλεόραση. Ομιλητές Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστίδης Τσάτσος από το Πανεπιστήμιο Βερολίνου, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΑ του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα εθνικά είναι πάνω στο τραπέζι. Γιατί ο Ερντογάν απάντησε ότι λέει δεν ξέρουν πώς το είπε της δημοσιογράφου, του Αντένα είναι, μια συνάδελφος δημοσιογράφος, της είπε «Τσοσιάν τανταλίμιν, τανταλίν τανταλίμ, τανταλίν τσοκάλ μποτόμποτ». Δηλαδή της είπε πολύ απλά ότι το Κάστρο Μπέλι το ξέρουν στην Τουρκία, αλλά εντάξει, «Τσοχλά μαρταμάν», το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, λέει, δεν έχει σημασία. Λέει. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν το Κάσους Μπέλι. Κάτσε ρε φίλε. Οι Τούρκοι χαβάμπολα. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε τι είναι. Λέει κάτι απίστευτο ο Ερντογάν. Καλά του την είπε και ο Κύπριος πρόεδρος. Λέει, βγήκε χθες, τα είπε με τα βαριά Κυπρέκα. Βγήκε λέει ο πρόεδρος Ερντογάν και είπε, αλλά να το εφαρμόσει το διεθνές δικαίωμα. Καλά τα είπε και αυτός. Λοιπόν, έχουμε και τώρα περιμένουμε και τη γαλάζια πατρίδα. Κατάλαβε, μα βήματα. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Μπάφει όλοι. Να, στο μόνο που συμφωνώ με τον Άδωνη δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο βιώνουμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Ναι, μπάφει όλοι, μπάφουν. Μπάφουν, ναι. Οι άλλοι από κάτι χειροκροτάνε τον άλλο που τους λέει ότι φταίτε εσείς, λέει, για τα σκουπίδια. Αλλά απλά εμείς χασώσαμε 90 εκατομμύρια στην κεφάλι, αλλά μην καμπρίζετε μπάφο. Και βγαίνω από κάτω, λέει, μπράβο ρε, λέει, είσαι φοβερός, είσαι μοναδικός, είσαι ηγέτης. Μπάφους, μπάφους με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, αυτά για μας. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Αν δεν το αντιμετωπίσω έτσι, δεν μπορώ να τη βγάλω καθαρή δηλαδή. Δεν μπορώ. Και δεν έχω και καύσαμα, πάω και στο βεζινάδικο αναγκαστικά στη συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνεις, τώρα αγγίζομαι λίγο ψυχολογικά. Παίρνω τα χάπια μου που λένε. Είμαι εντάξει. Πάω στο βεζινάδικο, όπως ήταν παλιά, οι τύποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα με το αλκοόλ, είτε οι ναρκωμανείς που λέει είμαι ο Βασίλης και είμαι εντάξει. Και πάω στο βεζινάδικο. Είμαι ο Βασίλης και είμαι εντάξει. Είμαι ο Βασίλης και είμαι καλά. Και πάω στο βεζινάδικο. Παναγιώτης πηγαίνει και βλέπει από τα δεξιά. Αφήνει το 20, τι λέει, τι έβαλες και χθες. 20. 10 έβαζα, 10 βάζω, μου λέει ένας φίλος μου.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού στην, για αύριο τηλεοπτικά στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει σταδιακά απαξίωση. Όπως σημειώνει, ο κλάδος όλο ένα και περισσότερο απαξιώνεται, ενώ αποουσιάζει μια συνολική στρατηγική για το μέλλον του. Από την πλευρά του Πρόεδρος των Αλίων, Μανώλης Κουλιάς, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους επαγγελματίες του κλάδου, επισημένοντας ότι τα αποθέματα των ψαριών συνεχώς μειώνονται και η επιβίωση των αλίων γίνεται όλο ένα δυσκολότερη. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παράνομη, όπως καταγγέλει, αλιευτική δραστηριότητα, θέτοντας στο επίκεντρο το φαινόμενο ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την όλο ένα και πιο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πληθυσμό των ελαφιών, αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, μιλώντας στο Κόσμος. Επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ζημιές στις καλλιέργειες και η αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές, διαχειριστικές δράσεις αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου.

0: μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΔ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟΔ θέτει η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΝΕΚ ΚΟ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής του στερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier του
6: Σύμπα. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
7: Στριφτή τυρό. Ρόπιτα Ελωμάς 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
6: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 6,25.
7: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το ένδυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά. Λάθη της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα σύντροφιά μας. Τι μου κάνετε, για μία ώρα θα πάμε μαζί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στα όσα προηγήθηκαν. Από νωρίς το πρωί στις 7, φουλ ενημέρωση και σε τοπικό και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαι ο Κλάνης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Χαίρε, Βασίλη Εμέγα. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Καλά, ε?
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μεταφέρεις εσύ, να μην το ξεχνάς, τις ευχές που στέλνουν τα κορίτσια της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: Στο κοινό μας.
1: Είναι τα κορίτσια.
0: Στους ακροατές μας.
1: Η Ιουλία Μπονάρου και η Εύη Κωνσταντίνου.
0: Συγγνώμη, ρε Βασίλη, εγώ θα πρέπει να τα θυμίσω.
1: Τα όμορφα κορίτσια μας.
0: Οι ωραίες κυρίες είναι. Και βέβαια πάντα ο κύριος Καλπακίδης μαζί με τον κύριο
1: Τσαμπίκο, Παπα Χριστοδούλου.
0: Πάπα Χριστοδούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Τσαμπίκος. Πόσους τσαμπίκους έχει η Ρόδος, ξέρεις?
1: Αρκετούς.
0: Ε?
1: Πάρα πολύ.
0: Περίπου πόσους λες? Ναι.
1: Τσαμπίκους, τσαμπίκες.
0: Από πού βγήκε το Τσαμπίκος, ξέρουμε? Λοιπόν, θα το αφήσω και θα σου κάνω εκπομπή για αυτό εδώ το θέμα. Έχει
1: να
0: πολύ
1: κάνουμε,
0: ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, να κάνουμε εκπομπή.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αμφιβάλλω αν γνωρίζει ο κόσμος πόσους τσαμπίκους και πόσες τσαμπίκες έχει η Ρόδος και από πού προέρχεται το όνομά τους, έτσι. Πώς βγήκε το όνομα. Το Χρυσοβαλάντης, παραδείγματος χάρη, που το έχεις και εσύ, ξέρουμε που προέρχεται. Είναι από την Παναγία τη Χρυσοβαλάντα.
1: Από την Αγία
0: Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντα, όπου εκεί κάνανε η μητέρα σου για να σε κάνει, πέρασαν 11 χρόνια. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Έκανε τάμα, ναι.
0: Ρώτα εμένα που ξέρω. Λοιπόν, έκανε τάμα και η Παναγία έκανε το αίτημα δεχτό και έβγαλε αυτό τον αδάμαντα εδώ που βλέπετε πλάι μου. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κλάνη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του σταθμού και σε όλο τον κόσμο.
0: Το Μπάμπης πώς βγαίνει?
2: Από το Χαράλαμπος, το καλλιτεχνικό του.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, τι παραπεί, Χαράλαμπος, το μπός έγινε Μπάμπης.
2: Το κάναν Μπάμπης χρόνια τώρα.
0: Έχεις ψάξει ποτέ να δεις από πού βγαίνει, ας πούμε, το υποκοριστικό του ονόματός σου?
2: Κοιτάξτε, συνηθίζεται τώρα στην Ελλάδα να...
0: Είναι οι Αμερικανιές τώρα, τα μονοσύλλαβα και τα δυσύλλαβα. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης μου λέει κλαίω. Ό,τι γράφει, ό,τι είναι κλεάνθης, ό,τι είναι από τις εκπομπές και τα λοιπά, κλαίω. Ωραία, εσύ του λέω τι δουλειά? Παράτα μας, μου λέει, κλαίω. Τελείωσε.
2: Το Αμερικάνικο είναι χάρης που λένε.
0: Η Αργυρούλα μου που σε αγαπάει πάρα πολύ, πρώην συνεργάτη δάσου, AG. Αχ, τι μου κάνεις, μπαμπή μου? Μπαμπή μου, τι κάνω? Ρε, εσύ σε πεθύμησα, ρε μπαγάς.
2: Κι εγώ. Κι εγώ.
0: Και τώρα τι γίνεται? Θα ακολουθήσεις το δρόμο της φωνής λογικής τελικά, έτσι? Η φωνή σου πάει με τη λογική, ε?
2: Είμαι, έχω πει ότι είμαι πολύ κοντά, συνεργάζομαι.
0: Είναι καλή φίλη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη γνωρίζω παλιά μέσα από τα social media τότε, στο αντισύριζα μέτωπο, θυμάμαι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τότε ήταν ένα, προκειμένου να φύγει. Ποιοι άνοιξαν δρόμο, να πούμε, για να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταφιεσμένο αυτή την ώρα?
2: Και σήμερα ήταν πολύ δυναμική στο ΜΕΚΑ. Από τη, το
0: ναι, αυτή τελικά έχει γίνει πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Τι γλώσσα έχει αυτή η γυναίκα, να πούμε? Δεν τη βάζει μέσα με τίποτα.
2: Να πω κάτι. Για να... Και το λέω.
0: Και όσες φορές την έβγαλα εδώ. Πυροβόλο, αδερφέ. Του φόβου. Πάνα, μάνα, μάνα, μάνα. Άνα τι, να αφήσουν αυτή να μιλήσει, να βγάλει αυτά που έχει μέσα της, θα θέλει 2-3 μέρες να μιλάει. Αλλά έκανε δουλειά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τη Φόντερ Λάιεν την καημένη. Τη λυπήθηκα την Ούρσουλα, τη λυπήθηκα τη φουκαριέρα. Μάλιστα.
2: Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία είπε. Και το λέω, επαναλαμβάνομαι όσο αντικειμενικότητα μπορώ, αυτά τα οποία είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία της For the Line. Mm. Και το γεγονός ότι παίχθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι πάνω από 10-11 εκατομμύρια θεάσεις υπήρχαν και πάρα πολύ...
0: Καλά άνθρωποι, τώρα τα εκατομμύρια τώρα αυτά, εντάξει, πόσο... δεν τα παίρνω εγώ τις μετρήσεις.
2: Έχει σημασία και αν κάποιον δεν τον ενδιαφέρει...
0: τι, γιατί δικαιολογίζουν που κάνει ρίλ και του κάνουν ένα 1,5 εκατομμύριο, θα πρέπει να βγαίνει να γίνει και αυτός αρχηγός κόμματος, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω ότι η συγκεκριμένη είπε αυτό το οποίο θα θέλει να πει ο κάθε Έλληνας πολίτης, γι' αυτό ακριβώς. Υπήρξε αυτή η αποδοχή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ωραίο αυτό το οποίο έκανε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είχε ίστρο, είχε μεράκι. Την καημένη την Ούρσουλα, εγώ πραγματικά, δηλαδή, αν και ήταν υπερβολική αυτά, σε αυτά τα οποία έλεγε η Λατινοπούλου. Έτσι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις τώρα από άλλη σκοπιά, εγώ το βλέπω από διαφορετική.
2: Η χθενοτροφία και η Γεωργία δεν υπάρχει εισβολή λαθρομεταναστών. Επαναλαμβάνω, λαθρομεταναστών. Πού είναι το υπερβολικό, δηλαδή. Να πάμε να ρωτήσουμε στην κρίση.
0: Αφού ξέρεις τώρα ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων τώρα. Είναι η πολιτική ορθότητα.
2: Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι επεισόδια γίνονται για την λαθρομετανάστευση. Δεν υπάρχει φτώχεια.
0: Έχει έδαφος η αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν τις δίνουν. Τις δίνουν εκεί στο 4-4,5% και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αν κάνει τελικά το κόμμα ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς. Αν...
2: Δεν νομίζω να επηρεαστεί.
0: Δεν θα επηρεαστεί, λες.
2: Από κανένα κόμμα.
0: Ο Γιώργος ο Τσουκαλαδάκης, ο φίλος σου που τον είχα τις προάλλες, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, άλλο κόσμο θα τραβήξει ο Σαμαράς, περισσότερο υπερήλικες. Η Λατινοπούλου σου λέει παίζει προς την νεολαία. Στην νεολαία.
2: Σύμφωνα με δημοσκόπηση που υπάρχει και την έχει βγάλει μια και πάμε για δημοσκοπήσεις και την έχει καθημερινή το ανέδειξε αυτό το πράγμα, το 21% των ψηφοφόρων από 17 έως 34, επαναλαμβάνω από 17 έως 34,
0: νεαρές ηλικίες,
2: ψηφίζουν, οι νεαρές ηλικίες ψηφίζουν τη Λατινοπούλου. Από εκεί και πέρα, να το πω έτσι.
0: Και Κασιδιάρη, πρόσεξε να δεις, θα δεις ότι ο Κασιδιάρης απευθύνεται πολύ στους νέους.
2: Θα το σχολιάσουμε πιστεύω γι' αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αφροδίτη Λατινοπούλου τι κάνει, ουσιαστικά κουμπάμε αυτά που λέει το σύνολο της κοινωνίας και τις μεγαλύτερες φυσικά ηλικίες. Και για τις προτάσεις για την οικονομία, αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καύσιμα τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά και για το κόστος ζωής και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κουμπάει επαναλαμβάνω τα πάντα. Δεν μιλάει μόνο για ανθρωπομετανάστευση, μόνο για ζητήματα που ξέρουν κάποιοι ενδεχομένως να περιορίσουν να λέει.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ναι,
0: επίσης. Ναι, ναι, όχι, μια χαρά σε ακούω. Πέσανε τα τηλέφωνα πάλι. Το ίδιο πρόβλημα με τις γραμμές. Κάτι γίνεται με τις γραμμές. Πάμε ξανά, Βασίλη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Κοιτάξτε, όσο σύγχρονα μηχανήματα και αν διαθέτει κανείς, όταν οι υποδομές δεν είναι αυτές που πρέπει, εγώ περίμενα ότι ΟΤΕ θα έκανε καλύτερα βήματα. Από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε. Δεν λέω έχει βελτιωθεί, έχει εξυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπω, ρε παιδιά, πολλά προβλήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόλις γίνει μία διακοπή ρεύματος, ενός δευτερολέπτου, προσέξτε, ενός δευτερολέπτου, στην περιοχή παραδείγματος χάρη όπου είναι η έδρα, ας πούμε, του ραδιοφώνου μας, η αλυσός της Ρόδου, έτσι. Μόλις γίνει ενός δευτερολέπτου, το καφάο, πώς λέγεται, καφάο λέγεται, Βασίλη, καφάο. Το καφάο λοιπόν που περνάνε είναι η καρδιά, να πούμε, που στέλνει τις αρτηρίες, να πούμε, προς σε όλα τα μέλη του σώματος, τις γραμμές δηλαδή, αυτομάτως κόβεται. Και άντε τώρα τα routers να ξαναπάρουν μπροστά, κόβεται το ίντερνετ για 5 τουλάχιστον λεπτά μέχρι να... Για ένα δευτερόλεπτο διακοπή. Μίλησα λοιπόν με ένα προϊστάμενο σε κεντρικό επίπεδο τότε. Του λέω, ρε φίλε, μισό λεπτό, του λέω, εξήγησε μου κάτι. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, τοσοδούλιδες, ας πούμε, φροντίζουμε πάντα και έχουμε ένα backup. Εδώ πάμε να σκάρει στο σταθμό, όταν γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουμε το ΙΤΑΖΙΤΑ να μας καλύψει. Και μάλιστα, μέχρι να πάρει μπροστά το ΙΤΑΖΙΤΑ που θέλει 15 δευτερόλεπτα, πόσο θέλει, ρε Βασίλη, υπάρχουν τα UPS που σε κρατάνε αυτά τα δευτερόλεπτα, τα 15, 20, 30, πόσο είναι, προκειμένου να μην χαθεί καθόλου το σήμα. Εσείς, λέω, ολόκληρος Κοσμοτέ, δεν είστε σε θέση, ας πούμε, εκεί που έχετε τα καφάο σας, εκεί που είναι που, το κέντρο των αρτηριών σας, να έχετε μια μπαταρία να σας κρατάει. Ένα δευτερόλεπτο διακοπή της ΔΕΗ, ένα τσακ που κάνει το ρεύμα, θα πρέπει να βυθίζετε όλη την περιοχή, όλη την Ιαλισσό, να πούμε, ή την κεντρική Ρόδο ή οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος κτλ. Λέει, έχεις δίκιο, αλλά ναι, ξέρεις, άμα μου. Εντάξει. Είναι μέσα ο Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάμπη μου, συγγνώμη, σου ζητάω. Δεν φταίγαμε εμείς, ο ΟΤΕ μας κάνει τσαλέμια συνέχεια. Μισό λεπτό, επειδή δεν θέλω να αδικήσω τον Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, η ΔΕΗ που μας στέλνει υψηλούς λογαριασμούς, ας το προσέξει αυτό.
0: Δεν είναι. Η ΔΕΗ κάνει διακοπές. Η ΔΕΗ. Δεν είναι ψηλή η λογαριασμή. Μια χαρά είναι η λογαριασμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζει. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αδικήσω, να είναι στη συζήτηση μαζί μας και ο Παναγιώτης Κουνάκης από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν τώρα. Παναγιώτη, εσύ είσαι στην παλιά πόλη περισσότερο. Όταν σου κάνει διακοπή το ρεύμα και κοπεί για ένα δευτερόλεπτο, κάνει διακοπή η ΔΕΗ, δεν κόβεται αμέσως το ίντερνετ? Κόβεται,
3: δεν. Το ίντερνετ στην παλιά πόλη ούτως ή άλλως έχει πρόβλημα, ακόμα και ρεύμα να έχουμε. Επομένως,
0: γιατί?
3: Υπάρχει θέμα με το δίκτυο εδώ πέρα. Είναι αρκετά δύσκολο. Ορίστε. Και πολλές φορές πολλοί επιχειρηματίες έχουν πρόβλημα με τα ΠΗ. Με τα POS, που δεν συνδέονται με την ταμιακή, έχουν χαθεί πωλήσεις. Άσε το.
0: Καλά, η παλιά πόλη με τέτοια εμπορική δραστηριότητα και έχει πρόβλημα με το ίντερνετ και να έχουν πρόβλημα τα
3: πιο. Έχει στιγμές που έχει πρόβλημα. Το
0: ο Θεός και ο Κύριος. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά μας. Έλα, Χαράλαμπε μου, έλα, Μπάμπη μου. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, έλα, πάρε το λόγο.
2: Είχαμε μείνει να πω ένα άλλο.
0: Σας αφήνω να μιλήσετε οι δυο σας.
2: Ναι, ναι, θα πω και εγώ. Θα πω λοιπόν. Λέγανε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έλεγα ότι.
0: Θα κατέβεις καταρχήν με την Αφροδίτη, είναι οριστικό αυτό. Πήρες την απόφαση.
2: Ακούστε, οι ανακοινώσεις έπονται. Ουσιαστικά μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και προσφέρουμε σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ νέο κόσμο που έρχονται και παλιότεροι. Και να θυμίσω.
0: Άλλο σε ρώτησα.
2: Άλλο σε κατέβω. Ναι, αν είναι να κατέβω, θα
0: κατέβεις με την. Σε ποια περιοχή θα κατέβεις όταν είναι, στη Δωδεκάνησο ή Αθήνα?
2: Όχι στη Δωδεκάνησο.
0: Η Φωκίδα.
2: Όχι στο Δεκάνησο. Το Δεκάνησο από όπου σας μιλώ τώρα, στη Ρόδο. Και τον Παναγιώτη χθες τον είδα στον δρόμο. Το
0: α, στη Ρόδο είσαι τώρα, στη Ρόδο,
2: ναι,
0: σε βρήκαμε.
2: Δεν την αφήνουμε τη Ρόδο. Λοιπόν, είμαστε και εδώ. Λοιπόν, έλεγα.
0: Θα κατέβεις Αθήνα όταν είναι. Εκεί θα κατέβεις.
2: Αν κατέβω στο Λεκανοπίνο.
0: Εσύ Παναγιώτη το Δεκάνησο, κανονικά θα κατέβεις, έτσι.
3: Λογικό δεν είναι. Εγώ μένω εδώ πέρα στα Δωδεκάνησα.
0: Λέω εντάξει, γιατί ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήσουν σε όλη τη χώρα.
3: Ήμουν στις εθνικές εκλογές και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές που βοήθησα την παράδεξη. Κλειάνθη μου. Να είμαστε καλά. Πιστεύω μέχρι του χρόνου τον Μάιο.
0: Συγγνώμη, μια στιγμή. Έχω ξεχάσει δηλαδή. Ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν ήσουν. Και οι ευρωβουλευτές.
3: Ήμουνα και στις εθνικές.
0: Το ξέρω, στις εθνικές, ναι, παιδάκι μου. Αλλά στις εθνικές ήσουν νομός Δωδεκανήσου.
3: Ήσουν
0: Ρόδος Δωδεκάνησα. Στις ευρωεκλογές όμως ήσασταν όλη τη επικράτεια τη Ελλάδα. Αυτό λέω. Λοιπόν, για συνέχισε, Μπάμπη μου.
2: Λοιπόν, η Αφροδίτη Αντινοπούλου έλεγα ότι και όπως είπε και ο κρυκτός ο φίλος και καλός συνεργάτης της ο Καραδάκης ο Γιώργος, έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην νεολαία σε ψηφοφόρους από 17 έως 34 ετών, έχει το 21%. Και την ίδια ώρα δυναμώνει παντού. Δυναμώνει παντού και σε όλες τις ηλικίες και οι δημοσκοπήσεις που είπες, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής που εγώ πιστεύω δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Προσωπικά έχουν στάσεις για αυτές και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πέσει έξω δημοσκοπήσεις πάρα πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι το κόμμα της Φωνής Λογικής πραγματικά δυναμώνει, γιατί αυτά τα οποία επαναλαμβάνω λέει για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα υψηλά καύσιμα, την λαθρομετανάστευση. Τα προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνω αφορούν τους ανθρώπους της καθημερινότητας, του μόχου και της προσφοράς, τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς μας, τα εθνικά θέματα. Ό,τι ακουμπάει λοιπόν, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κόμμα το οποίο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις ευρωεκλογές και μπαίνει δυνατά στις εθνικές εκλογές, θα πει πολλά πράγματα. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη, άμα δείτε, ξεσκέπασε και το ρόλο του Βελόπουλου, είπε και για τα θέματα υγείας.
0: Με το Βελόπουλο, να ξέρεις, είναι στα δικαστήρια και μάλιστα συνήγορος της Λατινοπούλου ήταν τότε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Στον αέρα δηλαδή, μου τα είπε, δεν τα γνώριζα, από τον ίδιο τα έμαθα. Έχουν διαμάχες σοβαρές δηλαδή, μεταξύ τους
2: Βελόπουλος,
0: με τον Βελόπουλο.
2: Βελόπουλος και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί, έτσι, θυμίζω.
0: Μαζί
2: ότι
0: είναι.
2: Είναι βεβαίως και θα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θα με ακούσετε και θα πω. Με επιχειρήματα μιλάω, δεν μιλάω με αφορισμό.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι δεν ψήφισε την άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Την έχει στηρίξει και σε νομοσχέδια όπως δεν μπήκε κάποια πράγματα πολλές φορές στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και τις κουμπαριές του με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και ότι κάποια στιγμή και ο Βελόπουλος είχε περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης δεν έχει γίνει καμία, θυμίζω, καμία κίνηση είτε από τη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού και γεγονότα που έχουν να κάνουν με προϊόντα τα οποία εμφανίζει ο ίδιος και πουλά, και δεν μιλάμε τώρα για αυτά που έλεγε τα φούμαρα για τις επιγραφές του Ιησού και το καθεξής. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή φωνή η οποία καλύπτει την κεντροδεξιά και έρχεται λοιπόν η Λατινοπούλου να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που αναλαμβάνω, τα οποία καίνε την κοινωνία και έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο. Και θα το διαπιστώσετε αν την παρακολουθήσετε, και το οποίο διευρύνεται καθημερινά, το οποίο έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Και γίνεται προσπάθεια, γίνουν γνωστά όλα αυτά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη τώρα.
2: Επαναλαμβάνω, σε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο συρρυκνώνεται καθημερινά έτσι, και στις δημοσκοπήσεις και δεν έχει δυναμική πλέον.
0: Παναγιώτης Κουνάκης, υποψήφιος Πασόκ. Έλα, Παναγιώτη μου, σε ακούμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ παρατηρώ το ότι είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Για μας είναι μονόδρομος να επιτείνουμε τις προσπάθειες ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το πρόγραμμά μας. Έχω συζητήσει με αρκετό κόσμο, ειδικά στα 12.30 που είναι απογοητευμένος, που έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μου λένε κάποιοι που δεν το περίμενα ότι το πρόγραμμά μας όσον αφορά τα φαντ που τους έχουν ξεσκίσει και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, το πιστεύουν και θα μας ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Βρίσκω αρκετό κόσμο που θεωρεί ότι στην νησιωτική πολιτική έχουμε καλύτερες προτάσεις, όπως το να πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο στην ώρα του, και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα έτσι να...
0: Τελικά τι έγινε με αυτό, έχει άρχισε να πληρώνει.
3: Νομίζω αυτό πληρώνει από το 23, πληρώνουν τώρα το 23, και εμένα η άποψή μου είναι, και τη λέω γιατί μάλλον κάποιοι δεν είναι μες στην αγορά, ότι θα έπρεπε να συμψηφίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών με το μεταφορικό ισοδύναμο, ακόμα και των ιδιωτών, σε ένα φόρο ισοδύναματος πρέπει να δώσει λίγο 1.000 ευρώ και πρέπει να πάρει 300 ευρώ πίσω μεταφορικό ισοδύναμο, ας συμψηφίζεται. Δεν γίνεται να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και ενώ έχουν πληρώσει ΦΠΑ, φόρο ισοδύματος, της αλληλεγγύης, τέλος πάντων, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το πληρώνονται και το χάνουν. Σίγουρα το ΦΠΑ, αν έχεις παρατηρήσει, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Ρόδο, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ελλάδα, και αυτό είναι απαράδεικτο, δεν έχει σταθεί κάποιος από τους... Μιλάμε για 8 στους 9 βουλευτές στην περιφέρειά μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα πολύ ισχυρό νησιωτικό μπλοκ και να διεκδικήσουν 2-3 πράγματα, όπως να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο και στις Κυκλάδες, γιατί και στη Φολέγανδρο είναι 2,6.
0: Επομένως, Κυκλάδες είναι πιο, βλέπω εδώ, είναι υψηλότερη.
3: Είναι πανάκριβα. Είναι ντροπή.
0: Γιατί είναι πιο κοντά όμως οι Κυκλάδες προς το κέντρο και έχουν πιο ακριβά.
3: Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την νησιωτικότητα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δυστυχώς, και παρόλη τη δύναμη που πήρε και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, και εδώ μιλάμε και για 4 ροδίτες, έτσι. Δεν μιλάμε για 4 οι οποίοι είναι απειλέρω, ξέρω που ίσως τους έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Τη Ρόδο την έχουν αφήσει απ' έξω. Και είναι πολύ κρίμα να πληρώνουμε εδώ πέρα 2,5 ευρώ τη βενζίνη, το οποίο συμπαρασύρει και όλα τα άλλα.
0: Πάντως,
3: και κάτι
0: παιδιά,
3: άλλο το οποίο νομίζω και εσείς συμφωνείς, είναι ότι το επίδομα ανεργίας, αντί να βλέπουμε έναν τρόπο σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος να το επεκτείνουμε και να μην φορολογείται, που νομίζω το ασπάζονται και περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα Δωδεκάνησα βγαίνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτοί που είναι κάθε μέρα με τον Πρωθυπουργό και λένε 2 μήνες και πολύ είναι. Και μάλιστα αυτή η άποψη του Μαρινάκη είχε και άλλους έτσι, συμμέτοχους. Άρα για μένα.
0: Το πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, τελείως έκλεισε αυτό το θέμα. Εφόσον το πήρε, γιατί το
3: πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, αλλά λέω το εξής. Εμείς στα Δωδεκάνησα έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν κόμμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το ΦΠΑ στη Ρόδο, αν ήταν 17%, δεν το θέλει ένας νεοδημοκράτης ή...
0: Γιατί υπάρχει άνθρωπος που να μην το θέλει.
3: Μπράβο. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το μεταφορικό.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρουλάκης τελικά πάνω στο θέμα αυτό έχει αλλάξει θέση. Ήρθε με τη δική σας ή παραμένει στην αρχή.
3: Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε υπέρ των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
0: Ναι, αλλά εκείνος είπε άλλα όμως. Είπε ότι στη Ρόδο να παραμείνει. Απλώς να πηγαίνουν η διαφορά, να πηγαίνει αλλού.
3: Είχε πει ότι προκαλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις υποδομές με τη διαφορά του ΦΠΑ από το 17 στο 24, ό,τι περισσεύει να το αφήνουμε στη Ρόδο. Αυτό προκάλεσε και δεν έγινε τίποτα. Αλλά είναι στο πρόγραμμά μας, είμαστε υπέρ των...
0: Έχω τη δήλωση του Ανδρουλάκη. Κοίταξε.
3: Ναι, ναι, σας το λέω. Είχε πει αυτό.
0: Μπορώ να τη βάλω και τώρα να ακουστεί δηλαδή, για να μην τον ερμηνεύω τον άνθρωπο.
3: Κλεάνθιμο.
0: Είναι της άποψης ότι πρέπει να παραμείνει ο υψηλός ΦΠΑ για να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
3: Στο πρόγραμμά μας υπάρχει γραμμένο, θα στο στείλω, ότι Κυκλάδες Δωδεκάνησα, μειωμένες συντελέστες ΦΠΑ και υπέρ την ισιωτικότητας. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Μα μισό λεπτό, και ο Ανδρουλάκης υπέρ των μειωμένων συντελεστών, αλλά είπε των μικρών νησιών. Τα μεγάλα νησιά όπως η Ρόδος.
3: Για τις Κυκλάδες και τα... Σε παρακαλώ, γιατί εμείς...
0: Να το βάλω να τον ακούσει τον ίδιο.
3: Θέλεις να ακούσεις
0: okay.
3: το πρόγραμμά μας δεδομένα. Ο ίδιος έχει προκαλέσει...
0: Το τώρα... άλλαξε δηλαδή.
3: Να πω κάτι. Ο ίδιος έχει προκαλέσει τη Νέα Δημοκρατία να αφήσει το υπερβάλλον ΦΠΑ για υποδομές. Μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι? 4 ίδιοι βουλευτές τα τελευταία 8 χρόνια. Είδατε εσείς κάτι πολύ μεγάλο να γίνεται? Είδατε το τέλος αθλητικότητας να παραμένει στη Ρόδο, που παράγεται στη Ρόδο? Τι ήταν αυτό δηλαδή το μαγικό που έχει γίνει σε
0: εάν
3: στα
0: θέλε,
3: νησιά.
0: Εδώ τώρα βλέπω αμέσως τώρα. Καταρχήν στέλνω την αγάπη μου στην κυρία Γεωργία, στη Δαματριά. Να είστε καλά κυρία Γεωργία μου. Επίσης την κυρία Ελένη Αναγνώστου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, αν θέλετε όμως μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη ακριβώς τι είπε. Γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Μήπως κάνω λάθος. Δηλαδή.
3: Ο Ανδρουλάκης έχει προκαλέσει. Νομίζω ότι θέλετε να μείνουμε σε αυτό το.
0: Όχι,
3: το
0: επειδή σημείο. Μου λες ότι δεν το είπε, γι' αυτό σου λέω ότι.
3: Σας λέω ότι προκάλεσε την κυβέρνηση των υπερβάλλων ΦΠΑ να τον αφήνει για υποδομές.
0: Τον υπερβάλλοντα θες να πεις, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει να παραμείνει ο μεγάλος ΦΠΑ.
3: Όχι, λέει, όσο είναι η Νέα Δημοκρατία. Όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, την προκάλεσε να αφήνει τα χρήματα για τις υποδομές.
0: Να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
3: Να μην. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε υπέρ.
0: Τέλος πάντων, μην χάσουμε τον χρόνο μας τώρα με αυτό το θέμα.
3: Αλλά εγώ θα πω το εξής. Η νησιωτικότητα έχει αδικηθεί. Και η Ρόδος έχει αδικηθεί
0: αυτό...
3: πολύ. Και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι
0: αυτό
3: τα
0: είναι
3: πράγματα
0: αλήθεια.
3: Είναι διαφορετικά.
0: Εδώ συμφωνούμε. Μπάμπη, τι λες πάνω σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
2: Όποιος γίνει μια βόλτα και στην κοινωνία ζείτε και εσείς πολύ καλά και το βλέπετε, θα δει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Και μιλάω απολύτως, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά. Και δεν ούτε λαϊκίζω. Ούτε θέλω να μαυρώσω καμία κατάσταση. Θα πω με συγκεκριμένα στοιχεία. Υπήρχε προσδοκία.
0: Ξέρεις τώρα εγώ γιατί δεν μ' αρέσει να διακόπτω, αλλά ξέρεις γιατί διακόπτω τον Παναγιώτη. Γιατί η δήλωση προήρχε από τον ίδιο τον αρχηγό. Και έχω την αίσθηση ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή Παυσάτο, ας πούμε.
2: Θα μιλήσω για τον Τουρλάκη.
0: Και λέω, άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζω από αυτή την πλευρά. Όχι ότι ήθελα να αφισβητήσω αυτά τα οποία λέει ο Παναγιώτης Κουνάκης. Για όνομα του Θεού.
2: Να πω λοιπόν την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία για τη διεθνή της Θεσσαλονίκης. Ότι θα ακουστεί η ελάφρυνση του ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ εδώ για τη Ρόδο.
0: Μπάμπη, κάναμε μια έρευνα. Θέλεις να μ' ακούσεις κάτι που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει λοιπόν ο κόσμος. Κάναμε μια έρευνα. Ο ΦΠΑ για τη Ρόδο είναι, εάν δηλαδή πάει στο 17% από το 23-24% που είναι τώρα, θα ωφεληθούν οι Ροδοδίτες 110 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βγαίνει. Όμως, θα χάσει το κράτος. Μια στιγμή ρε παιδιά, θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-220 εκατομμύρια περίπου, αναλογούν στα 3 εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται στη Ρόδο, με βάση τα επίσημα στοιχεία, να δεις πώς λέγεται αυτό το τέτοιο, που αφήνουν δηλαδή τα λεφτά τα οποία αφήνουν με τόσες διανυκτερεύσεις, επί τόσο, η έκπτωση του ΦΠΑ σε αυτά εδώ τα έσοδα των τουριστών θα χαθούν για το κράτος πάνω από 200 εκατομμύρια. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Λέει, αυτά είναι κρίμα να χαθούν και συμφωνώ μαζί του. Όμως τα 100 τόσα που αντιστοιχούν, που αναλογούν στο Ροδίτη, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν. Εδώ γιατί να μην συμφωνήσουμε όλοι που είναι λογικό. Αυτό λοιπόν, βασικά λέει ο Ανδρουλάκης. Αλλά δεν με αφήνει να το πω.
3: Ναι, ναι, μου όχι, συμφωνούμε σε αυτό το κλάνθι.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
3: Μέχρι να γίνει κυβέρνηση.
0: Πάλι τα είδα. Τέλο πάντων, λοιπόν.
3: Δεν ξέρω να πω. Okay. Έχει
2: προκαλέσει. Παιδιά, επειδή μιλούσα εγώ να τοποθετηθώ.
3: Μέχρι να βγει κυβέρνηση το Πασόκ, που εμείς είμαστε υπέρ να το κάνουμε. Και επίσης λοιπόν, να πω το εξής. Όσοι συμμετέχουμε και ζουπ εδώ, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, θα δώσουμε αγώνα για αυτό το πράγμα.
0: Χαίρομαι που τα ακούω. Καλό είναι αυτό,
3: δηλαδή,
0: βεβαίως.
3: Εγώ δεν αλλά... μπορώ να συμμετέχω σε μια κυβέρνηση. Εάν, να σας το πω πάρα πολύ απλά, αν συμμετείχα 7-8 χρόνια σε μια κυβέρνηση Πασόκ που δεν το επαναφέρει, στο δεύτερο-τρίτο χρόνο θα είχα παραιτηθεί και θα είχα πει: εγώ δεν μπορώ να φέρω τη διαφορά. Εγκαταλείπω. Γιατί είμαι ανεπαρκής.
0: Ναι,
3: θα έκανα αυτό.
0: Τώρα,
3: αν κάποιοι άλλοι θέλουν να υποστηρίξουν το κόμμα τους, άφησε με να το πω, να υποστηρίξουν το κόμμα τους και τους ενδιαφέρει μόνο η κομματική τους ταυτότητα και δεν μπορούν να δώσουν αυτές τις μάχες μέχρι και παραιτήσεως, τότε ο κόσμος ας διαλέξει όποιον.
0: Αναφέρεσαι θέλει σε άτομα άλλων πολιτικών φορέων ή και του δικού σου?
3: Αναφέρομαι
0: φορέα
3: στο ότι δεν είχαμε ένα συγκροτημένο νησιωτικό μπλοκ να διεκδικήσει τρία πραγματάκια που όλους θα μας κάνανε χαρούμενους, ανεξαρτήτως κόμματος. Να πληρώνεται μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί να μην πληρώνεται? Δεν κατάλαβα.
0: Καλά, αυτό είναι το ίσονο σημασία. Το ΦΠΑ είναι μίζωνος. Έλα, Μπάμπη.
2: Να μιλήσω. Έλα, να μιλήσω και εγώ, ναι, γιατί ναι, παρακολουθώ το σύνδεση. Προσπαθώ να μιλήσω. Λοιπόν, και θα πούμε και για τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Θα τοποθετηθώ και εγώ λίγο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάμε λοιπόν στα τοπικά θέματα εφόσον τα θέτουμε έτσι. Υπήρχε προσδοκία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση και εσείς αυτά τα τοπικά θέματα.
2: Βεβαίως, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα τρώει την παπάρα μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και εσείς τα μικρότερα κόμματα.
2: Λοιπόν, δεν μειώθηκε λοιπόν ο ΦΠΑ. Το μέτρο το οποίο είχε φέρει ο Τσίπρας παραμένει. για να τα θυμίζουμε και πιο στάθμι.
0: Ναι, το ξεχάσαμε αυτό μου φαίνεται.
2: Όχι,
0: αυτό
2: εγώ τα λέω όλα. Λοιπόν,
0: αποφεύγουμε δεύτερο, να το λέμε.
2: Για το μεταφορικό ισοδύναμο που είπαμε. Τώρα να τελειώνει το 2026 και να μην έχει πληρωθεί ούτε το 2023 καλά.
0: Αυτό τώρα, γιατί ρε παιδί μου αυτό από το. Τι στο καλό.
4: Γιατί μπήκαν οι κριτικοί.
2: Τα στυλιτεύουμε και τα λέμε. Τρίτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη γκρίνια στην αγορά. Ναι, μεν ξενοδοχεία μπορεί να υπάρχει πληρότητα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρομαι και σε εστιατόρια και σε ένδυση και στο επάγγελμα που άσκει και ο Παναγιώτης, που είναι πιο ακριβό σε επίπεδο κοσματοπολία και το καθεξής, θα δείτε λοιπόν ότι φέτος δεν πήγανε καλά. Τα έσοδα είναι πολύ πολύ λιγότερα. Και αυτό θα σας τα πούνε οι ίδιοι.
0: Πάντως να σκεφτούμε και τη διεθνή κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν προηγμένες οικονομίες, έτσι.
2: Όσον αφορά τα καύσιμα που είπατε, εάν δεν μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ, οι τιμές του καυσίμου θα εκτοξεύονται. Και μην λέμε ότι περιμένουμε να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τσεχοσλοβακία το έκανε και δεν πήρε κανένας την άδεια. Και δεν είναι δυνατόν το 60 και 70% από αυτό που πληρώνουμε και φαίνεται στην απόρριξη της βενζίνης να τα παίρνει το κράτος και να τα δίνει πίσω με δεκάλεπτα και με κάποιο είδος παροχές. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι από τα 10 λεπτά που θα σου κάνει μείωση ενδεχομένως, τα 7 λεπτά θα τα πάρει.
0: Α, δεν κατάλαβες. Δεν είπε ότι θα πάρει την άδεια. Θα πάρει την άδεια να μην θεωρηθεί, δαπάνη αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, Μπάμπη, μην το παίζεις τώρα.
2: Θα το λες σωστή του βάση. Και να μην
0: δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή να μην θεωρηθεί δαπάνη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σου πει ότι είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός.
2: Ναι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι, αν ξεκινήσει με ένα 75 θα είναι φέτος επιτυχία. Επίσης αυτά πρέπει να τα δούμε και να είμαστε και σοβαροί και να σοβαρή κυβέρνηση να τα πει κάποια πράγματα. Αλλά όταν λέμε για σοβαρότητα, όταν η ίδια η κυρία Μπακογιάννη, αδερφή του κυρίου Βουλευτή.
0: Τι σου έκανε αυτή.
2: Βγαίνει, εμένα δεν μου έκανε τίποτα. αναφέρθηκε να πω κάτι. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και είπε ότι οι υπουργοί είναι αλαζόνες. Τα είπε μόνη της. Δεύτερον,
0: αυτό έχει δίκιο. Μαζί της.
2: Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να βγαίνει και να εκφράζει μια προσωπική άποψη ο κύριος Μαρινάκης και να λέει για τους δύο μήνες για το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι καταστροφικό για την περιοχή μας, άμα γίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα να λέει τάχατες προσωπική άποψη, να καλύπτεται από τον κύριο Πρωθυπουργό και μετά να του κάνει παρατήρηση πάλι η κυρία Μπακογιάννη και να απαντά στην κυρία Μπακογιάννη και ο Μαρινάκη όταν λέει μια Μπακογιάννη η οποία είναι τόσα χρόνια εκλεγμένη. Έτσι, και τόσα χρόνια
0: λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει τα εύσημα στο εξωτερικό που είναι ο Μητσοτάκης λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη και εμείς εδώ φαλοσκοπούμε τώρα.
2: Βλέπω ότι μια Ελλάδα φτωχοποιείται και το κυβερνό κόμμα έχει 22% στη δημοσκοπήση και συρρυκνώνεται συνεχώς. Εγώ αυτά βλέπω και ότι η Ελλάδα φτωχοποιείται αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά επίσης και την αντιπολίτευση, για να πω μια κουβέντα, ο Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια
0: έχετε δημοσκοπήσει, δεν ξέρω αντιπολίτες. Εγώ, μια στιγμή μπάμπη, υπάρχουν δημοσκοπήσει.
2: Δυστυχώς γι' αυτό, Παναγιώτη, μπορεί να σε στενοχωρώ, δυστυχώς γι' αυτό έχει φύγει το τρένο. Και ίσως έχει φύγει και το Πασόκ.
0: Για ποιο, για τον Ανδρουλάκη έχει φύγει το τρένο.
4: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παραμείνει.
2: Δεν πείθει πλέον.
4: Να πω τη γνώμη μου, είναι το μόνο κόμμα που παίρνει, που ανεβαίνει, είναι το μόνο κόμμα που έχει πραγματικά πάρα πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, που έχει τριβεί με την κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό που έχουμε κάνει δεν είναι το σκεφτήκαμε σε ένα γραφειάκι όπως ο Τσίπρα μεταξύ μας. Μίλησαμε με φορείς, μίλησαμε με ανθρώπους της αγοράς, κάτσαμε οι ίδιοι, ασχοληθήκαμε, κάναμε πίσω κάπου, ήρθαμε μπροστά κάπου αλλού και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για όλη την κοινωνία. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκροτημένο πρόγραμμα για όλα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, Παναγιώτη.
4: Δηλαδή, να πούμε το εξής. Τώρα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, γιατί μαθαίνω δεν έχετε κόσμο. Εμείς τη φωνή λογικής. Εμείς τη φωνή λογικής. Αυτή τη στιγμή το έχουμε γεμίσει και προχωράμε.
4: Να πω το εξής. Ο Τσίπρας είναι ένα πυροτέχνημα. Ένα one-man show. Στελέχοι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα. Βλέπετε στα πάνελ, επειδή μιλάμε δεύτεροι. Οι επόμενοι μετά προσπαθούν με τις δικές μας λέξεις να αλλάξουν λίγο τις προτάσεις και να πούνε κάτι, αλλά στην ουσία είναι one man show. Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος να πει από εκεί και πέρα. Και εμείς έχουμε έναν πρόεδρο που είναι ακέραιος, τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο μόνος του, ανεβαίνει και θεωρώ ότι σιγά σιγά και ο κόσμος γνωρίζοντας το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό που είδα χθες κάποιος φανατικός νεοδημοκράτης να μου πει «Δεν βγάζω άκρη με το φαν, θα μου πάρουν το σπίτι». Και ευτυχώς άκουσα αυτή την πρόταση η οποία με ενδιαφέρει, γιατί στα Δωδεκάνησα έχουμε φάει πολύ ξύλο οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην κρίση έχουμε δυσκολευτεί πιο πολύ από όλη την Ελλάδα γιατί είχαμε και τον τουρισμό με τον κορονοϊό, γιατί δεν είχαμε δουλειά, γιατί το ΦΠΑ, γιατί ο φόρος κατανάλωσης του αλκοόλ αυξήθηκε. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί είμαστε εποχιακοί και κανείς δεν μας σκέφτηκε. Το ΠΑΣΟΚ μας σκέφτεται. Δεν το περίμενα ποτέ από ανθρώπους που είναι φανατικοί, Μπάμπη. Φανατικοί είναι ο δημοκράτης.
2: Μου επιτρέπεις κάτι. Μου επιτρέπεις. Όλα αυτά, εγώ τα ακούω και ξέρω ότι παλεύεις. Σε προσωπικό επίπεδο ξέρεις την εκτίμησή μου και ξέρω ότι και εσύ προσωπικά παλεύεις. Θα σου πω όμως το εξής. Δες την κατάσταση του ΠΑΣΟΚ στα 19. Σου είπα, στη Φωνή Λογικής, στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, τα ψηφοδέλτια εδώ πέρα ήδη σκέψουν, τα 12 γεμίζουν και κάθε μέρα γεμίζει κόσμος. Βλέπεις την ένδυα των στελεχών που υπάρχει. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τη φημολογία, αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Σγουρός και κάποιοι άλλοι και αμφισβητούν ότι θα υπάρχει μετεκλογική συνεργασία τελικά με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά.
0: Τι κακό είναι αυτό, κυβέρνηση. Πες μου, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν συνεργαστούν, πώς θα γίνει η
2: κυβέρνηση. Τι θα κάνετε με τις στρατιές των Πασόκων που έχουν μεταφερθεί και είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους βλέπω κοντά όχι πιέστε, θα συνεργαστείτε πάλι μαζί αν χρειαστεί.
0: Ναι, αλλά και η Φωνή Λογικής είναι στρατηγές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Επειδή η ερώτηση είναι σε μένα,
0: έχει
2: πάρει απόφαση. Σε ένα είναι και καλό πίστα, δεν σου κρύπτει την προσωπικά, το καταλαβαίνεις.
4: Έχει πάρει απόφαση το 5.000 κόσμος, είπανε ομόφωνα, σύμφωνα, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, δεν θα συνεργαστούμε. Αυτή είναι η απόφαση συνεδρίου. Με αυτό το γνώμονα πάμε στις εκλογές.
0: Πώς θα κυβερνήσετε λοιπόν, πες μας με ποιο σχήμα θα κυβερνήσετε.
4: Αφήστε με να πω κάτι.
0: Σ' αφήνω, αλλά πες μας όμως.
4: Κατηγορούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε έτσι, που είμαστε γιουβέτσι κτλ. Και λένε ότι είναι και το μόνο κόμμα που μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή, από τη μία είμαστε πάρα πολύ κακοί για κυβέρνηση, αυτό μας λέει η Δημοκρατία, και από την άλλη λέει ότι μόνοι αξιόπιστοι είναι αυτοί για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλος ο πολιτικός κόσμος αναγνωρίζει ότι ένα αξιόπιστο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν εμείς σας στελέχη, που είναι προσωπικό στοίχημα, καταφέρουμε να φτάσουμε το πρόγραμμά μας και στον τελευταίο κάτοικο των νησιών και το πιστέψει, αυτό είναι δικό μας θέμα, αν το καταφέρουμε ή όχι.
0: Αν δεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές. Για πείτε μου, έρχεται πρώτο κόμμα, ή μάλλον όχι, δεν χάνει τις εκλογές, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και επιστρέψει την εντολή πίσω.
4: Ο Λατινοπούλου είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λες δηλαδή ότι θα συνεργαστεί.
4: Όπως είπε και ο Μπάκ.
0: Ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη.
4: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Σαμαράς έκανε κόμμα. Έχουμε καινούριο κόμμα.
4: Θα εξατμιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Ας τα βρούνε μετά.
2: Η Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε πει δεν συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Θα πω επίσης ότι για το κόμμα του Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα το κάνει τελικά ο Σαμαράς και πότε θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Γιατί μαθαίνω ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το
0: θα έχει δυσκολίες όντως. Γιατί βεβαίως, αν το λες εσύ έχει αξία, γιατί εκ των έσω έχει πληροφόρηση.
2: Να σας πω κάτι.
0: Γιατί έχει δυσκολίες, μια στιγμή, για να καταλάβω, γιατί έχει δυσκολίες.
2: Θα σας πω, καταρχήν και για τον Κασιδιάρη και τον Σαμαρά, έτσι που είναι επίκαιρο. Ο Μεν Κασιδιάρης βγήκαν όλοι οι συνταγματολόγοι και είπαν ότι δεν μπορεί να.
0: Ας τον Κασιδιάρη, παιδάκι μου. Κασιδιάρης, με αυτά που κάνουν στο τέλος του δίνουν και δύναμη, να ξέρεις. Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο αυτός και θα πολιτευτεί. Πάμε όμως και πες μου τώρα για τον Σαμαρά, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Για τον Σαμαρά, μέσα του δίνουν δύναμη μεν του Κασιδιάρη με τη διαφήμιση που κάνουν, αλλά ο Κασιδιάρης δεν πρόκειται να κατέβει. Το λέω για αυτούς, δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος. Το λέω αυτούς γιατί έχουν.
0: Παιδάκι μου, μπορεί να είναι υποψήφιος ως αρχηγός κόμματος, αλλά ως υποψήφιος βουλευτής μπορεί. Αλλά και αφανής να είναι. Αφανής φυλακισμένος ήταν και έβγαλε τους Σπαρτιάτες. Βρε αυτοί λοιπόν, οι χρυσαυγίτες θα βρουν τον τρόπο να πούμε και θα μπουν στη Βουλή. Μην ανησυχείς. Το θέμα είναι αυτό που μου είπες για τον Σαμαρά με ενδιαφέρει. Τι πληροφορία έχεις.
2: Δεν θα κατέβουνε γιατί έχουν καεί γενιές και γενιές ανθρώπων. Δεν θα κατέβουνε γιατί αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες επίσης είναι ένα δείγμα ότι είδαν ποιοι είναι από πίσω και τους σταματήσαν.
0: Πάλι λοιπόν, τα ίδια. Για τον Σαμαρά πες μου.
2: Όσον αφορά για τον Σαμαρά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς, ναι, μεν μπορεί να έχει κάποιο κόσμο αυτή τη στιγμή που τον παρακολουθεί, αλλά.
0: Έχει πολλού. Μπάμπη, έχει πολύ κόσμο. Στελέχη. Και δεν είναι έχουν, και κοινοί μας φίλοι. Εγώ έχω πολλούς φίλους.
2: Ξέρω, δεν έχει βρει ακόμα το συνεχειακό δυναμικό που θέλει να βρει. Και αντιμετωπίζει σίγουρα κάποιο πρόβλημα το οργανωτικά. Αυτό φαίνεται.
0: Έχεις καλή πληροφόρηση να το δεχθώ αυτό που λες δηλαδή. Γιατί αυτό.
2: Εγώ ξέρω ότι απευθύνεται σε αρκετό κόσμο, ξέρω ότι δουλεύουν.
0: Υπάρχει περίπτωση η Λατινοπούλου με το Σαμαρά στο τέλος.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: να γεφυρωθεί. Μα όχι, λογικό όχι, δεν είναι να την απορροφήσει τη Λατινοπούλου αν κατέβει
2: γιατί ο Σαμαράς. Γιατί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου ο Σαμαράς ή ο κάθε Σαμαράς όταν η Λατινοπούλου έχει ένα κόμμα με 20.000 μέλη αυτή τη στιγμή, με δύο γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ήδη ευρωβουλευτή,
0: λες...
2: η οποία έχει πλέον οργανώσει όλη την Ελλάδα. Γιατί να
0: πάμε, μην μου θυμώνει, σε παρακαλώ. Εγώ σκέψεις κάνω.
2: Τοποθετούμε.
0: Ρε Παναγιώτη, πες μου σε παρακαλώ, αν κατέβει ο Σαμαράς, θα απορροφήσει τη Λατινοπούλου ή η Λατινοπούλου θα απορροφήσει
4: το σενάριο αυτό ότι ο Σαμαράς μπορεί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου υπάρχει και διακινείται. Δεν είναι,
0: είναι λογικό, δεν είναι.
2: Λογικό, δεν είναι. Θα απορροφήσει πάρα πολύ κόσμο από την κοινωνία συνολικά. Αυτό θα γίνει. Η Λατινοπούλου θα πάρει κόσμο από όλη την κοινωνία.
4: Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται. Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται.
0: Ναι, μπράβο. Ακούγεται και τι λέγεται. Οι
4: πληροφορίες είναι ότι ο Σαμαράς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Λοιπόν, κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εδώ θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Καλά. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους σας. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Ευχαριστώ. Βασίλη. Α, δεν κατάλαβες.
1: Για πες.
0: Κοίταξε να δεις. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, διαφωνείς. Α, πρέπει να ακούγονται όλα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να ακούγονται. Κοίταξε να δεις και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Αλλά τώρα αυτό που είπα τώρα, το τελευταίο δηλαδή. Κοίταξε ο Σαμάρας. Είναι λογικό ότι θα πάρει, δεν θα πάρει, δεν θα πάρει δύναμη από τη Λατινοπούλου.
1: Θα απορροφήσει.
0: Βέβαια, θα πάρει και ένα μέρος από τον Βελόπουλο αν κατέβει. Θα πάρει και από το Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει μία με δύο μονάδες. Όσο μετράνε. Εγώ τουλάχιστον από όσα μου λέει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης και ο φίλος μου Γεράκης, εκεί γύρω στο 2% θα πάρει από το Μητσοτάκη. Η δεξαμενή του Μητσοτάκη σήμερα είναι 27-33, εκεί μέσα παίζει, από το 27 μέχρι το 32,9 το maximum, πάντα με τις ευρωπαϊκές μετρήσεις που κάνουν. Mm-hmm. Και τις αναγωγές βγάζουν και τους αναποφάσεις τους και τα λευκά και τα άκερα και όλα αυτά τα πετάνε και βγάζουν. Και σου λέει ότι αν χάσει δύο μονάδες το 33%, αν το πιάσει εκλογές, θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το Μητσοτάκη. Οπότε μετά στις επαναληπτικές, εύκολα θα γίνει 37. Αν του πάρει όμως ο Σαμαράς τώρα δύο μονάδες, και αν του πάρει και περισσότερες και τον ρίξει κάτω από το 30 το Μητσοτάκη, αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν πολύ.
1: Θέμα.
0: Βέβαια.
1: Θέμα,
0: αλλά αυτά που λένε τώρα κάποιοι ότι έχει πέσει κάτω από το 25, τα λένε για να νιώθουν ωραία κι αυτοί ήδη. Καμιά μέτρηση δεν το δείχνει. Και αν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, όπως λένε κάποια κόμματα που το επικαλούνται, έχουν δικές τους, γιατί δεν τις δημοσιοποιούν.
1: Εσείς βγάλουν τις μετρήσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Αυτό που είπα, η είδηση σημαντική, ξέρεις ποια είναι, Βασίλη, ότι βρίσκεται ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκεί τώρα είναι συγκεντρωμένος όλος ο πλανήτης. Και εκεί τελικά φάνηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής εδώ και του Μητσοτάκη. Πήγε ο Ερντογάν, φτωχός συγγενής φίλε. Ούτε F-35,
1: τίποτα.
0: Ούτε safe. Όλοι δεν κατηγορούσαν το Μητσοτάκη, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι δεν του λέγανε. Μα μου, τι κάνεις. Ο Μητσοτάκης δεν μιλά, τους αφήνει όλους αυτούς να φωνάζουν και κάνει αυτό στη δουλειά του. Το αποτέλεσμα. Βλέπεις τώρα τον Ερντογάν που πήγαινε παλιά στον ΟΗΕ και ήταν όλοι στραμμένοι πάνω του. Τώρα, μέχρι και ο Τραμπ, ο κολλητός του. Του λέει, α, καλά λόγια, είσαι power, λέει, δύναμη και τα λοιπά. Ρε, για τα F-30...
1: Όχι, δεν.
0: Ο Κούλης, παιδιά, αυτόν που κατηγορούν όλοι. Αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το 28 θα τα έχουμε, έτσι.
0: Και όλοι ήτανε... Αυτά τα οποία μας έλεγε ο Νίκος ο Σέργης, τον άκουγα και μιλούσε το πρωί στο Λοΐζο. Τι ωραία που τα έλεγε, να πούμε. Ήτανε πολύ ωραία που τα συζητούσαν. Γιατί... Είναι αυτή την ώρα με τους κολοσσούς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Παιδιά, είναι χρόνια πολλά μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τώρα πάει 10 χρόνια μπροστά από τους άλλους. Αν τους πεις τώρα για ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη και με αυτούς που έχει έρθει σε επαφή, αφιβάλλω αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Εντάξει, έχει και το χάρισμα, ας πούμε, μιλά γαλλικά, γερμανικά, μιλάει αγγλικά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωπος προς σπίτι λέει και σκύλος από μάντρα, έλεγε η Αφρέδενα Βασίλη μου. Πολύ σοφή κουβέντα. Η διαπαιδαγώγηση της οικογενειακή. Και έχει στο Μέγκα τα ξυλολιοκανάλια Το μεγαλύτερο ξυλολιοκανάλι που υπάρχει σήμερα είναι το Μέγκα και επενδύονται και τα περισσότερα λεφτά σε αυτό το κανάλι για να κάνει προπαγάνδα κατά του Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί προφανώς ο Μητσοτάκης δεν δέχεται να ταλιβαρίζεται με τους νταβατζίδες είτε τους διάφορους. Και βλέπεις τώρα πέσανε πάνω το Λιβαρδίνο για νέοι μαρινάκηδες θα τον φάνε, θα τον κατασπαράξουν. Ο Άδωρης όμως δεν μασάει. Μα τώρα οι Βούλγαροι τώρα και ο άλλος. Και ο άλλος. Θεέ μου. Λοιπόν, τα ξυλόλια. Ρε Παναγιώτη, δώσε μου λίγο Άδωρη με το Μέγκα. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Έλα, πάμε.
5: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε. Προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ω τη λύση των
6: πολιτικών. Για άλλου λόγου την Καριστιανού.
5: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
6: Και εσεί δεν με γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί δεν με γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
5: Το Μέγκα, παίρνετε το Μέγκα.
6: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Είστε έξαλλο και χάνετε τον ιρμό τη σκέψη σα.
5: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
6: Ξυλόλια.
7: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
6: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
5: Δεν τρέπεστε.
6: Κύριε Γεωργιάδη. Δεν τρέπεστε.
7: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση. Απάντηση κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Λοιπόν, η Μεν Βούλγαρη άφησε μου το μ' αρέσουν τα πλάνα αυτά. Βάλει και τον Βασίλη Παράγιο δίπλα στη μέση, να τα πούμε τώρα. Περισσότερο ότι μου κάνει αυτή εδώ η Βούλγαρη για lifestyle, όχι για δημοσιογραφικές εκπομπές. Γιατί από ό,τι βλέπω, την κερδίζει λιγάκι. Δηλαδή το περιεχόμενό της είναι λίγο δυνατό, φωναχτό. Κύριε Γεωργιάδη δεν έχει να πει τίποτα. Κύριε Γεωργιάδη, επαναλαμβάνει. Ωραία πράγματα στο Μέγκα πάντως, έτσι. Ωραία. Ο Δε Χασαπόπουλος, το θυμάμαι το Χασαπόπουλο τότε που κλείνανε το Μέγκα. Ρε Χασαπόπουλε, σαν να θυμάμαι ότι έκλαιγες τότε. Και εμείς από κάτω δίναμε μάχη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του Τσίπρα που τώρα τον λιβανίζετε, τον βαϊλίζετε, τον έχετε τώρα στα όπα όπα. Που σας έβαζε λουκέτο τότε και ο Καμένος εδώ μου τα έλεγε και πανηγύριζε, λέει θα τους αφήσουμε, θα αλλάξουμε τα φώτα. Και τώρα τους λιβανίζετε. Η Βούλγαρη, εσύ κοριτσάκι μου, καλύτερα θα έκανες lifestyle εκπομπές, να ασχολείσαι με τον Πέτρο Ιακωβίδη, να ασχολείσαι με αυτούς, με τους τραγουδιστάδες, με τέτοια πράγματα. Τι δουλειά έχεις τώρα, παιδάκι μου. Ή, εν πάση περιπτώσει, τι να πω, ρε παιδί. Κύριε Γεωργιάδη και κύριε Γεωδέα, πριν δύο χρόνια λέει διαφήμιζε τα νανογυλαίκα. Ήταν τότε που έκανε τηλεμάρκετινγκ, πριν από 10-15 χρόνια ο άνθρωπος. Κάπως έπρεπε να ζήσει και ο άνθρωπος. Είναι κακό δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Είναι κακό το επάγγελμα η εργασία. Το κακό ξέρεις τι είναι, να μην τα παίρνεις μαύρα χωρίς να δουλεύεις για να κάνεις προπαγάνδα. Να βγάζεις τη μία λεφτά όπως κάνει ο καθένας από εμάς, όπως κάνει και εσείς βεβαίως, έτσι, να δίνετε το καλό παράδειγμα. Αλλά ο Άδωνης δεν μασάει. Ω, τώρα που άνοιξε το κεφάλαιο Μέγκα τώρα, δεν θα ματάει αυτός με τίποτα. Φαίνεται Βασίλη, ξέρεις τι συμπέρασμα βγάζω. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι ο Κύβος ερήφθη. Πάμε σε εκλογές και επειδή βλέπουν τις διαθέσεις, ρε, το Μέγκα τι προπαγάνδα κάνει. Ρε, ξέρεις ποιος είναι επικεφαλής, να πούμε τώρα στην ενημέρωση. Ο Μαλέλης τώρα ήταν υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, να πούμε. Αποτυχημένος υποψήφιος ήταν. Υποψήφιος βουλευτής δεν εξελέγει. Θέλει να γίνει περιφερειάρχης. Σοβαρά μιλάμε. Και προσπαθούν, νομίζουν ότι θα κάνουν τώρα παιχνίδι να πούμε με τους Λαζόπουλους και με όλους αυτούς. Επειδή ο Μαρινάκης να πούμε τάχει και Sky να πούμε είναι πλούσιο κανάλι, ξοδεύει πολλά λεφτά να πούμε το Μέγκα. Ναι, πάρα πολύ πλούσιο κανάλι. Αλλά τι, θα ανεβάζει και θα κατεβάζει κυβερνήσεις. Ρε τρελός παπά σας βάφτισε, ρε, αυτά τα ξεχάσετε. Αυτά δεν τιμάει κανένα. Κανένα δεν τιμάνε αυτά. Λοιπόν, και να λέτε την αλήθεια. Υπάρχει ακριβή βενζίνη. Για βγείτε στο εξωτερικό. Ρώτα σήμερα την GPT. Πού είναι η τιμή στη Γερμανία, στη βενζίνη, να δεις πού βρίσκεται. Πού βρίσκονται σε άλλες χώρες. Δεν λέω, η μισθή εκεί είναι μεγαλύτερη. Εντάξει, δεν χρειάζεται, Βασίλη. Σου λέω τώρα. Αυτή είναι μια κρίση που υπάρχει γενικώς. Μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω. Αλλά και εκεί πάλι φάουλ κάνετε. Γιατί άμα ψάξουμε στο βάθος της προπαγάνδας, να δείτε. τον πόλεμο που κάνατε στο Ισραήλ και στον Τραμπ για τις επιθέσεις τις οποίες έκανε, να πούμε, στους Μουλάδες, που από εκεί ξεκινούν όλα τα δεινά. Γιατί σήμερα θα είχαμε πυρηνικό πόλεμο. Α, δεν κατάλαβα. Μας βολεύει, γιατί τα καζάδικα μετά δουλεύουν και βγάζουν περισσότερα. Ξέρεις τώρα τα τάνκερς τι δουλειά κάνουνε, Βασίλη. Ξέρεις, τα κόμιστρα έχουν φτάσει στο Θεό τώρα τα κόμιστρα. Τα τάνκερς. Α, δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, γιατί θέλει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μετά τα τάνκερς τι θα μεταφέρουνε. Τι θα μεταφέρουνε όταν γίνονται τώρα οι αποθήκες για backup ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες και από τα
1: φωτοβολταϊκά.
0: Φωτοβολταϊκά. Πώς θα δουλεύουν τα τάνκερς. Α, σας αρέσει το μαζούτ. Εντάξει ρε παιδιά, να δουλεύουν οι εφοπλιστάδες, αλλά μην κοροϊδεύουμε και τον Κοσμάκη. Να ξέρει ο Κοσμάκης, όταν φωνάζεις εσύ ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ και λες αυτά τα οποία λες, γιατί τα λες. Ποια σκοπιμότητα κρύβεται πίσω από αυτά που λες. Γι' αυτό πονάτε. Και γι' αυτό αβαντάρετε και τον κάθε Λογής Βελόπουλο. Εκεί υπάρχουν και άλλα, γιατί εκεί πλήττεται και ο φίλος μας ο Πούτιν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί το φυσικό αέριο τι θα γίνει της Ρωσίας, ποιος θα το πάρει. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έχουν μετά και οι Κινέζοι. Μην βλέπετε τώρα που παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τι λέτε, ότι οι Κινέζοι δεν θα φροντίσουν να το λύσουν το... Και βλέπω τώρα αγκαλιά με τον Τραμπ, τον Κινέζο, τώρα στο Μανχάταν. Τους είδα.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί οι δρόμοι. Με αιχμή την πάταξη της ακρίβειας στα καύσιμα την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Όλα τα σενάρια για τη συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Πότε θα δουν οι πολίτες μείωση στην αντλία? Πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Σε νέο γύρο επαφών με φορείς της αγοράς προσανατολίζεται το Μέγαρο Μαξίμου μέσα στον επόμενο μήνα. Επιτάπητος επερχόμενες αυξήσεις σε κλάδους του λιανεμπορίου και προσπάθεια αναστροφής του κλίματος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr. Πριν τη συμφωνία του Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 σε τουλάχιστον 5 ευρώ μαζί με αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές στα Παραπολιτικά 90,1. Συναγερμός και στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις επιστρατεύουν επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Γαλλία διπλασιάζει την ενίσχυση στα 100 ευρώ και ανοίγει την ομπρέλα σε 5,5 εκατομμύρια οδηγούς. Μείωση 30% στην κατανάλωση. Η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις καυσίμων, ενώ η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός στον Guardian, την ώρα που, όπως μεταδίδει η Βρετανική Telegraph, οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής των γλυπτών έχουν καταρρεύσει. Στην άνοιξη του 27 τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερική την πιθανή πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από την κοινοπραξία της Exxon. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping στις ΗΠΑ

0: Αμερικής. Η λαμπρή υποδοχή στην Ουάσιγκτον και το παρασκήνιο μιας συνόδου με χαμηλές προσδοκίες. Στα άκρα η κόντρα Πασόκ Ελλάς μετά το εμείς ή κανείς του Τσίπρα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες SMS σε εφέδρους δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης. Δεν καλείται κανένας να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Πρόκειται καθαρά για μια διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης του συστήματος, διευκρινίζεται στα παραπολιτικά 90,1. Μπαράζ έλεγχουν σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη, ενώ οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και την ολοκλήρωση των μελετών. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αναφέρει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αποκαλύπτει περιουσίες και χρέη με ένα κλικ. Όλα όσα αφορούν τις κληρονομιές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρεμιέρα για την Εθνική στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο τη Σερβία στο Rai Committee στην πρεμιέρα της UEFA για το Nations League. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens και στις 9.30 η δράση μεταφέρεται και στην εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια. Ραγδαία μεταβολή του καιρού, καθώς βροχές και καταιγίδες επέρχονται και πάλι από αύριο, συννεφιά και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο. Το τηλεφώνημα έγινε στις 10:56. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και έχει σπεύσει εκεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης κρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει κενωθεί το κτίριο για λόγους ασφαλείας και να πούμε ότι λόγω της διενέργειας του ελέγχου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, συγκεκριμένα στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλης και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Για εσάς που κινήσετε όμως εκεί στην περιοχή, έτσι έχουμε κλειστούς δρόμους, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα στα μέτρα. Στα μέτρα που αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ενδεχομένως να έχουμε αυτά τα μέτρα την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει τώρα την απόλυτη εικόνα για το τι μέτρα προσανατολίζεται να λάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία βεβαίως και με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Αναμέναμε αυτές τις εβδομάδες τελικά πάει πιο πίσω αυτή η ανακοίνωση των μέτρων. Υπάρχει μια συζήτηση με τα διελιστήρια για την δική τους συνεισφορά. Υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, για το αν θα δώσει τελικά το πράσινο φως για τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσει δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και υπάρχει παράλληλα φυσικά και μια τάση αναμονή στην τελική κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και όλες τις ελίξεις των περισσότερων κόλπων και την γύρω περιοχή, ώστε να μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο δημοσιονομικός φόρος είναι πολύ συγκεκριμένος, πληροφορία θέλει να φτάσει πολύ στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει? Αν για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στις 15 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα διάθεσής του, να είναι όπως σήμερα βρίσκεται αυτή την τιμή, παρότι δεν διατίθεται ακόμα, στα 2 ευρώ, να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα έχει μια ισόπωση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια προσφορά, ας το πούμε έτσι, χρηματοδότηση, 15 λεπτά την κυβέρνηση και 15 λεπτά τα δηληστήρια, ώστε να, από 2 ευρώ να πάει στο 1,7. Ωστόσο, αυτό είναι το κατόφλι, δεν το ταβάνι, δηλαδή αυτό που επιδιώκουν όπως πληροφορούμαστε από την κυβέρνηση, να είναι μεγαλύτερη συνεισφορά, ειδικά από τα δηληστήρια. Να μην δηλαδή 15 λεπτά, να φτάσει και τα 20 λεπτά δυνατόν. Να πάει αν γίνεται 24-65, να πάει και στο 1,60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφορά τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Επιπλέον αυτού. Μιλάμε για μια διευρυμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το γνωστό επίδομα θέρμανσης που δίνεται κάθε Νοέμβριο. Όχι διευρυμένη ως προς δικαιούχους, παραμένει τα συνδυματικά κριτήρια όπως πληροφορούμε μας τουλάχιστον, όπως ήταν και πέρυσι, δηλαδή 16.000 ευρώ για τον άγαμο, συν 24.000 ευρώ για τον έγαμο, με πλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά με περισσότερα χρήματα να δίνονται στους δικαιούχους. Η επιδότηση στο δίζελ, για να πάμε και στα πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, 10 λεπτά. Ανά λίτρο. Η χρηματοδότηση για να γυρίσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις τωρινές περιοχές θα είναι πιο αυξημένη.
0: Θα ξεπεράσει δηλαδή τα 1.200 ευρώ.
2: δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα. Να το δούμε. Δεν μπορούμε ακόμα, γιατί όλα αυτά ξαναλέμε είναι στη στάση των τριών παραγόντων που ανέφερα στην αρχή για τρεις μεταβλητές, το πούμε έτσι. Να τη θυμίσω, αν θα δώσει το OK η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα διαφυγή, τι πώς θα δώσει τελικά τα διελιστήρια και πώς θα διαμορφωθεί η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει και το ζήτημα στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια. Θα δούμε αν και πώς και πού μπορεί να κλειδώσει αυτό και νωρίτερα ίσως και από τη σύνοδο κορυφής, αν μπορέσει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, φυσικά η σύνοδο κορυφής 15 Οκτωβρίου να έχει πετύχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει εξαίρεση από τον υπολογισμό της οροφής των δαπανών.
0: Τα μέτρα, Κώστα, θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τα υπόλοιπα καύσιμα, για τον ντίζελ, για τη βενζίνη κτλ. Ή θα είναι σε δύο δόσεις?
2: Όλο μαζί ένα πακέτο. Αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι αν θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις πιθανώς για το ρεύμα.
0: Ναι.
2: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια μορφή επιδότηση για το ρεύμα. Ή δηλαδή δείχνει η κυβέρνηση, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΔΕΗ, η οποία προσφέρει μπλε τιμολόγιο με 10 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το παγίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ανοίγει ένας νέος κύκλος επαφών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να συναντηθεί στα μέσα του Οκτώβρη, τον επόμενο μήνα δηλαδή, να συναντηθεί και πάλι με ανθρώπους της αγοράς, του λιανεμπορίου, του χονδρεμπορίου, διότι αφενός πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές να συγκρατηθούν. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για πολλά προϊόντα λύγει το τέλος Οκτωβρίου η πρόταση μείωσης τιμής. Δηλαδή, ξεκίνησε 31 Αυγούστου, 30 Οκτωβρίου τελειώνει. Ήταν δίμηνη η περίοδος.
0: Ναι.
3: Με στόχο στο πακέτο να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα προϊόντα για ένα τουλάχιστον δίμηνο ακόμη. Ταυτόχρονα ο στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερα προϊόντα, γιατί όλοι φοβούνται, Έρη, ότι το τσουνάμι της ακρίβειας των καυσίμων και των ναύλων στα συναυτιλιακές εταιρείες θα σκάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τα προϊόντα τα οποία πουλούνται στο ράφι ή στα καταστήματα εστίασης κλπ. Προσπαθεί να συγκρατήσει το τσουνάμι που έρχεται η κυβέρνηση με τέτοιου είδους κινήσεις για να καταφέρει να παλύνει το χειμώνα που έρχεται. Κοίταξε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή το Brent πάλι ανεβαίνει, είναι πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Και το αέριο επίσης είναι.
3: Το αέριο επίσης.
0: Ψηλά.
3: Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε λίγο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με βάση τη χοντρική τιμή που πουλιέται σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ. Χτες ήταν 2,05 ευρώ.
0: Και μάλιστα.
3: Είναι μια διαφορά αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλη η τιμή του. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που λέγει ο Κωστής ο Παπαγλημίζος, 30 λεπτά να υπάρχει έκπτωση στο 1,70, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή σε σχέση με το 1,23-1,24 που βάζανε τελευταία φορά. Δεν μιλάμε το 1,75 που έκλεισε η πετρέλαιο θέρμανση.
0: 1,10 είχε ξεκινήσει πέρσι.
3: 1,10 είχε ξεκινήσει, ακριβώς. Δεν σου βάζω 1,10, αλλά ας πούμε το 1,20 που βάζανε μέσα στο χειμώνα τα νοικοκυριά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, να πούμε ότι τα τιμολόγια του ρεύματος που θα έρθουν τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα θα είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με του Σεπτεμβρίου και αυτό, όπως εξηγεί εδώ στα παραπολιτικά ο Νικήτας Μακρύδης, ενεργειακός σύμβουλος, αυτό θα επεκταθεί και θα φτάσει ακόμη και μέχρι το Μάρτιο. Από τότε και μετά να περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Για να τον ακούσουμε.
4: Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο. Θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις. Δηλαδή, χειρότεροι μήνες αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια, πιστεύω θα θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
0: Τώρα, Βαγγέλη, η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες ακόμη επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 στα 5 ευρώ και αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές. Άρα αυτό μας δείχνει, Βαγγέλη, ότι η κατάσταση στις μεταφορές είναι ασφικτική. Τον χορό των διεκδικήσεων ξεκινούν οι επαγγελματίες του ταξιτζίδες, αλλά βεβαίως και στις μεταφορές να περιμένουμε πιθανότητα ότι και εκεί θα έχουμε αυξήσεις.
3: Ναι. Νομίζω ότι εδώ το ζητούν οι αυτοκινητιστές, οι ιδιοκτήτες των ταξί, αλλά δεν νομίζω θα το πάρουν, γιατί αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό και άμεσα την ευρεία το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι δεν θα το πάρουν αυτή τη στιγμή. Τους έδωσε αυτό που τους έδωσε τώρα η κυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη.
0: Για τα αεροδρόμια, λες.
3: Ναι, βεβαίως. Και κυρίως είναι ένα κόμιστρο το οποίο. Εντάξει, το πληρώνουν και οι Έλληνες, αλλά το πληρώνουν κυρίως οι ξένοι. Δηλαδή δεν βαραίνει τόσο πάρα πολύ
0: τον Έλληνα καταναλωτή μόνο. Ναι,
3: ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προσπαθεί να πάρει μέτρα ενίσχυση των κλάδων, χωρίς να βλάψουν βέβαια από την άλλη μεριά τα ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Δεν ξέρω αν θα το δώσει αυτό η κυβέρνηση, ειδικά μετά το μέτρο αυτό, το οποίο μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, πήγαμε σχεδόν 20% αύξηση πήρε το κόμιστρο στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς.
3: Και στους σταθμούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Δικαίως παραπονιούνται, το δίζελ κίνησης έχει εκτοξευθεί στο Θεό.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι
0: είναι μια άλλη καθημερινότητα και για αυτούς.
3: Αυτό νομίζω.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελή Μανδραβέλη, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Θήμιος Λιμπερόπουλος στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
5: Η σταθμική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο.
1: Σήμερα πέραν το ταξί, είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
5: Είναι σήμερα. Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
1: Εντάξει, okay.
5: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή. Τα οποία
1: πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
5: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
0: Τώρα, πριν τη συμφωνία του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, έρχεται ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr που τι μας λέει ακριβώς, ότι λίγο πριν την συμφωνία αυτή για τις μειώσεις των τιμών, κάποιες γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Ο Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα. Κοίτα να δεις.
0: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε στο powergame.gr ότι ενώ το Υπουργείο ήθελε να έρθει σε μια επαφή με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των καταναλωτών, βλέπουμε συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, στη συνέχεια βέβαια σε μειώσεις, αλλά είχαν ήδη όμως προχωρήσει αρκετά μεγάλες αυξήσεις.
6: Θέλω να σου πω το εξής εδώ και να το επισημάνουμε. Στις 29 Ιουνίου θα θυμίσουμε, είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς. Και μάλιστα τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχαν γνωστοποιήσει ότι υπήρχε συναντήληψη με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού χωρίς αυξήσεις, πριν έρθει η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία που προέβλεπε ότι θα γίνουν μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, 1740 συγκεκριμένα, κάτι που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από 31 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξαν, και εμείς παρουσιάζουμε ένα μέρος τώρα όλου του φάσματος στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο σημερινό ρεπορτάζ στο Power Game, υπήρξαν περιπτώσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα βασικά, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το συσκευασμένο τυρί, αλλά και άλλα προϊόντα όπως είναι το γάλα, που μπαίνουν στα ψυγεία των περισσότερων πολιτών,
0: οικογενειών,
6: με συγκεκριμένες ανατιμήσεις. όπου εκεί ουσιαστικά είναι χαρακτηριστικό ότι έφταξαν και σε διψήφιο ποσοστό, εμείς καταγράφουμε ουσιαστικά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σχεδόν από το σύνολο του φάσματος των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. Και στα τρία αυτά προϊόντα. Και στη φέτα, και στο γάλα,
0: ναι,
6: και στο συσκευασμένο τυρί. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι σκοπίμως προχώρησαν σε αύξηση των τιμών για να δημιουργήσουν υψηλότερη βάση πριν έρθει η ιστορία με την συμφωνία που έγινε μετά.
0: Αλλά γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική όμως.
6: Ωστόσο όμως δείχνουν ότι παρά τη συμφωνία και τις εξαγγελίες του Υπουργείου που έλεγε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συναντήληψης να μείνουν σταθερές τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε καμία περίπτωση, έτσι.
0: Ναι.
6: Και το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό, τα στοιχεία προέρχονται από συγκεκριμένη αποτύπωση της αγοράς, από στοιχεία τα οποία δεν γίνουν στη δημοσιότητα, γιατί είναι στοιχεία τα οποία αγοράζουν οι εταιρείες, από εταιρείες μετρήσεων, τα οποία περιήλθαν στην διάθεση τη δική μου και του Power Game, και από εκεί προκύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Γάλλοι, νομίζω, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρονται πάντα.
7: Έτσι είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ένα. Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη πιέζεται από τις ανατιμήσεις και βρίσκεται στη δίνη ενός ενεργειακού κυκλώνα. Με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιζητούν μάλιστα μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική αντιμετώπισης των ανατιμήσεων εν ώψη φυσικά ενός δύσκολου χειμώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μια ειδική στρατηγική εξετάζοντας άμεση παρέμβαση στα καύσιμα. Οι ελλείψεις καυσίμων δεν είναι πλέον μόνο αν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό αργό πετρέλαιο, είναι και αν διαθέτει επαρκή δηληστική βάση ώστε να μετατρέψει το αργό σε ντίζελ, βενζίνη, jet fuel και τα υπόλοιπα προϊόντα που εξακολουθεί να χρειάζεται οικονομία. Η σημερινή κρίση λειτουργεί έτσι ως ένα ιδιότυπο stress test για μια επιλογή που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τη σταδιακή συρρήκνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δήλησης και την παράλληλη αύξηση της εξάρτησης από εισαγόμενα έτοιμα πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα. Το πρόβλημα γίνεται ορατό στις Αντλίες. Η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα στις ροές μέσω του στενού του Ορμούς, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η δραστική μείωση των εξαγωγών ντίζελ από την περιοχή έχουν περιορίσει την διαθέσιμη προσφορά προϊόντων. Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν περίπου στο μισό μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ευρωπαϊκά futures του diesel έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του 2026. Την κατάσταση φυσικά επιδείνωσε το νέο πρόβλημα στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση με drones στον κρίσιμο αγωγό East-West που μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Ορμούς. Η Saudi Aramco ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι δεν θα λάβουν τις προγραμματισμένες ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοινώνοντας νέο πακέτο ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των καταναλωτών και των επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται περισσότερο.
0: Έχει μειωθεί ήδη 30% η κατανάλωση στη Γαλλία.
7: Έτσι είναι, και παράλληλα επεκτείνει την ενίσχυση των 100 ευρώ για τους μεγάλους οδηγούς, όπως λέγονται, ανεβάζοντας τους δυνητικούς δικαιούχους από περίπου 3 εκατομμύρια σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Και σε επιστολή που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ζήτησε να εξεταστεί προσωρινή χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων, ώστε τα δηληστήρια της Ένωσης να μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγή ντίζελ και κυροζίνης έως και κατά 20%. Και να πούμε τέλος ότι στην Γερμανία από 1η Οκτωβρίου μειώνεται η ενεργειακή φορολογία σε βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση στην τελική τιμή υπολογίζεται σε 17 7 λεπτά το λίτρο. Βλέπουμε εδώ πως οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε πέδα ρεκόρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
0: Επίσης και στην Ισπανία και στην Ιταλία και εκεί εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις και η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Όλες οι χώρες σιγά σιγά παίρνουν μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ελισάβετ Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός την ώρα που στο Guardian, την ώρα που όμως η Βρετανική Telegraph λέει ότι οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής έχουν καταρρεύσει. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλημίτζο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός σε αυτή του τη συνέντευξη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας. Η ώρα είναι το 10.30 σε περίπου 5.30 το πρωί στη Νέα Υόρκη. Σε περίπου 3 ώρες ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εκεί στην Πλέον Γενική Τέλεση των ΗΠΑ. Πριν όμως από αυτό, έχει ρίξει ημερό στην Αγγλία, κυκλοφορεί στην εφημερίδα Guardian και σε αυτή φιλοξενείται άρθρο του κ. Μητσοτάκη με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπεισερή της Μπαγκέ». Μιλάμε για ένα ιστορικό έργο για τον αγγλικό λαό και το αγγλικό έθνος. Ας αξιοποιήσουμε και αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει λοιπόν ένα αναλυτικό αρθρό του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι την υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την κατοχή ή ένα νόμιμο τίτλο. Η Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, εδώ σε ένα από τα κομβικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε να δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ένα άρθρο λοιπόν που εξηγεί πολύ εναλλητικά με στο κύριο φυσικά και την αγγλική κοινή γνώμη γιατί ζητάει η Ελλάδα, ποιος είναι ο σκοπός, γιατί το κάνει, τι θέλει να πετύχει αυτό και γιατί είναι αναγκαιότητα να μπορέσει να γυρίσει πίσω επιτέλους να επανωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Τώρα ο Κυριάκος, όπως
2: πολύ σωστά είπες.
0: Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας, Κώστα, αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό, ότι την ερχόμενη χρονιά θα γίνει και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon.
2: Ναι, μίλησα λοιπόν για την Exxon Mobil. Θυμίζουμε, η Exxon Mobil μαζί με την Energy και την Energia έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό το οικόπεδο, όπως το λέμε τέλος πάντων, τη γλώσσα των γεωτρήσεων, το οποίο είναι στο βόρειο-δυτικό άκρο της χώρας, δηλαδή ανατολικά της Κέρκυρας. Τοποθέτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτή την γεώτρηση για πρώτη φορά, όπως είπε, μετά από μισό αιώνα θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 27 και παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα προς την Ευνόδες, λοιπόν, αφού μίλησε για την ενέργεια και είπε και για την συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ρόλο της χώρας μας ως κόμβου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε βέβαια και την ύπαρξη αξιοποίηση του κάθε διαδρόμου. Έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν, είπε ότι είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά.
0: Και βεβαίως, ναι, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Έστειλε και εκεί το μήνυμά του στους γειτονές μας.
2: Ναι, ακριβώς από εκεί, είπε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα και αυτό πείσουμε και θα συνεχίσουμε να πείσουμε. Έτσι κατέληξε στο κομμάτι της ομιλίας προς τους ομογενείς, που φυσικά και κάλεσε να γραφτούν σχετική πλατφόρμα που του δίνει δικαίωμα για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές, το 1927 δηλαδή θα είναι αυτές, να ψηφίσουν από το τόπο κατοικίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη.
8: Εισάγουμε φυσικά σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και το στέλνουμε μέσω του κάθε του διαδρόμου στους βόρειες γειτονές μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά διαμορφώνει νέες συμμαχίες με τις ΗΠΑ σε τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι βασικές συνιστώσεις γεωπολιτικής ισχύως και εμείς θέλουμε να ασκήσουμε αμφότερα προς όφελος των πολιτών.
0: Τώρα ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για μια λαμπερή υποδοχή και βεβαίως όλο το παρασκήνιο μια συνόδου που πιθανότατα δεν έχει και πολλές προσδοκίες. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ουσιαστικά έσπασε κάθε πρωτόκολλο, θα λέγαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Εδώ ήταν η αεροπορική βάση Άντριους, όχι πολύ μακριά από την Ουάσιγκτον, προκειμένου να υποδεχθεί έναν ξένο ηγέτη. Αυτό λοιπόν αψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποδέχθηκε ο ίδιος το Xi Jinping σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Τα συνηθίζει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα λέγαμε ότι τέτοια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής είχε και ο Τραμπ από το Xi Jinping αντίστοιχα στο Πεκίνο προμερικών μηνών, θυμίζουμε. Θα μπορούσε ίσως να είναι κάποιο είδους ανταπόδοση αυτό. Το πιο σημαντικό ίσως εν ώψη αυτής της συνόδου έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πάμε για μια παράταση ουσιαστικά της ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε χθες σε ώρα Αμερικής Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, στο Fox. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις έχουν να κάνουν μια ευρεία ατζέντα. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα των σπανίων γεών. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που για τον Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι artificial intelligence, αλλά υπερνοημοσύνη, super intelligence. Και εκεί διαφήμιζε το προβάδισμα το οποίο έχουν πάρει οι ΗΠΑ κατά τον ίδιο, κάτι το οποίο είπε και στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ένα πολύ όμως σημαντικό ζήτημα ενδεχομένως να είναι αυτό του Ιράν. Επαναλαμβάνουμε ότι η Κίνα είναι σταθερά στο πλευρό της Τεχεράνης. Είχαμε και ένα δημοσίευμα από τη Wall Street Journal ότι συνεχίστηκαν οι παραδόσεις εξαρτημάτων ηλεκτρονικών, χημικών ενώσεων προς την Τεχεράνη από το Πεκίνο. Ενώ σταθερά επίσης η Κίνα αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό, παρά και την απειλή κυρώσεων. Έτσι. Όπου πάντα υπάρχει στο τραπέζι σημαντικός από τις ΗΠΑ. Πάντοτε σημαντικός παίκτης και στο Μεσανατολικό. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ακριβώς, όπως είπε Σέρι, αν θα έχουμε και κάτι παραπάνω από το, πέραν αυτών των ανακοινώσεων που είπαμε στο εμπορικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στα άκρα φαίνεται να οδηγείται η κόντρα του Πασόκ με την ΛΑΣ μετά το «εμείς οι κανείς» του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε έτσι μια πολύ έντονη απάντηση από χθες, αλλά και σήμερα, της Καριλάου Τρικούπη, δύο στο δίλημα που έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Το «εμείς οι κανείς», μάλιστα σήμερα μέσα από την δική μας συγνότητα, τη συγνότητα των παραπολιτικών, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ.

0: Κόσμος 9.30.
1: Αλλά ίσως ακόμα και πιο έτσι με τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά σε σχέση με αυτές του Πασόκ, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και δεν λέει και πράγματα που θα ήθελε να ακούσει κάποιος που πιστεύει στην εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και στην εναλλαγή στο πλαίσιο της διακυβέρνησης εξουσίας. Γενικώς βλέπουμε Έρη, ότι η αντιπαράθεση είναι πολύ έντονη και υπάρχει πολύ έτσι.
2: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.
1: Ναι, και όσο τα δύο κόμματα θα φαίνεται ότι δίνουν τη μάχη για την δεύτερη θέση και η ψαλίδα θα είναι σχετικά κοντά, η αντιπαράθεση εκεί θα είναι μεταξύ Πασό και Λά σε αυτούς τους τόνους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θα δω ότι υπάρχει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση που θα εμφανιστεί. Πέρασαν τρεις μήνες. Και ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα και φάνηκε χθες απέναντι στο Πασόκ. Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπου όμως προφανώς ο κύριος Τσίπρας διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, το αναδεικνύουμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους, κάποιος τα δημιούργησε. Και κάποιος ιτήθηκε με 24 μονάδες. Ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το κενό λέει ότι θα το καλύψει και φταίνε εκείνοι που δεν κάλυψαν το κενό το οποίο εκείνος άφησε. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Τα κενά δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις.
2: Τώρα πάμε στη Βουλή όπου ψηφίζεται, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για το αλευτικό κώδικα. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με υψηλούς τόνους έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εν λόγω νομοσχέδιο. Ενώ στις 2 το μεσημέρι θα συζητηθεί η ένσταση αντισυνταγματικότητας που έχει καταθέσει πλεύση ελευθερίας για ορισμένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου αυτού. Με κυριότερο το άρθρο 74, για το οποίο έχει ξεσπάσει σφοδρές αντιδράσεις της τάξης αντιπολίτευσης. Να πούμε επίσης ότι χθες υπήρξε η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας της επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως επίσης και των γαλάζιων βουλευτών Ελευθέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, όπου υπήρχαν ορισμένες διαφοροποιήσεις αλλά και απουσίες. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε κομματική γραμμή, πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επέλεξαν την αποχή, ενώ ένας βουλευτής ψήφισε παρόν. Πρόκειται για τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη, εσωκομματικό αντίπαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος επέλεξε τη λήξη του παρόν στην ψηφοφορία που αφορούσε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τον Ελευθερία Αυγενάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν συνέβη και στην ψηφοφορία για την επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας, την οποία συμμετείχαν κανονικά. Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και ο Μάξιμος Σενετάκης, επέλεξαν να απουσιάζουν και από τις τρεις ψηφοφορίες. Ενώ να πούμε τέλος, Έρη, ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρντος, ένδοτε παραδρομής, ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Ελευθερία Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Παράλληλα, ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση αστυνομικού, ενώ ψήφισε κατά στην ψηφοφορία για τη μήνυση του Πρόεδρου της Ένωσης Εισαγγελών και Δικαστών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πολίτη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χιλιάδες SMS ήρθαν σε έφεδρους αξιωματικούς, δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης στην κοινωνία. Τώρα δεν καλείται κανένας για να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Είναι ξεκάθαρα ηλεκτρονικό το σύστημα, μια διαδικασία ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το τι ακριβώς όμως έχει συμβεί θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τελευταίες ημέρες η μαζική αποστολή μηνυμάτων σε εφέδρους μέσω των gov.gr με αρκετούς παραλήπτες. Μάλιστα, να αναρτούν στα social media ακόμη και τα ειδικά φυλαπορία που έλαβαν. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 για να ξεκαθαρίσει το τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση, ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης ανέφερε πως δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει αλλάξει το σύστημα με το οποίο καλούνται οι επίστρατοι εφέδροι, γι' αυτό και έχουν λάβει στο κινητό τους τα SMS, καθότι η διαδικασία ψηφιοποιείται.
2: 100.000 άτομα έχουν λάβει το συγκεκριμένο SMS και μάλιστα μπορεί πιθανότατα να φτάσουν και τους 150.000.
5: Ακριβώς, να προσθέσουμε ότι λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών βέβαια αυτό, γιατί πολλοί πολίτες είχαν αλλάξει κατοικία από την εποχή που υπηρέτησαν στρατιωτική τους θητεία, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που υπήρχαν στα παλαιότερα αρχεία να μην ήταν να ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Κατέστησε σαφές ταυτόχρονα ο Λάζαρος Καμπουρίδης ότι όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα δεν καλούνται σε μονάδα και πως γίνεται επικαιροποίηση από το νέο σύστημα της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Ενώ αναφέρει ότι παλαιότερα τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως αναφερόταν, διανέμονταν χειροκίνητα από την αστυνομία πόρτα-πόρτα. Αναφορικά τώρα με τα ηλικιακά όρια.
2: Ναι, γιατί αλλάζει αυτό.
5: Ο κύριος Καμπουρίδης σημείωσε ότι οι έφεδροι χωρίζονται σε διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με βαθμό, ειδικότητα, όπλο αλλά και την ένδειξη στο απολυτήριό τους. Με το όριο να φτάνει μέχρι την ηλικία των 40-45 ετών, αλλά να συμπληρώσουμε ότι έχουν λάβει και κάποιοι άνω των 50 ετών.
2: Ναι.
5: Τώρα, σε σχέση με αυτό, έφερε ως παράδειγμα την Τουρκία, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε κανονική άσκηση εφέδρων απέναντι από τον Εύρο, επιστρατεύοντας συμβολικά 1071 εφέδρους, επισημένοντας ότι είναι μια διεθνή τάση επιστροφής στην υποχρεωτική θητεία.
2: Βέβαια, να πούμε όμως ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
5: Ακριβώς. Μέσω της συνέντευξής του, χαρακτήρισε ως λανθασμένη την κατάργηση των ναυτών και των σμηνητών, των κληρωτών δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, ασκώντας έντονη κριτική για την απόφαση αυτή. Είπε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό ελήφθη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να σταματήσει η πρακτική των βυσμάτων που πίεζαν για να μείνουν στην Αθήνα. Όμως εφαρμόστηκε η λογική του πονάει χέρι, κόβει χέρι.
2: Ναι.
5: Να επισημαίνουμε επίσης και για να αναλύσουμε λίγο το τι πραγματικά ισχύει και τι αλλαγές θα λάβουν χώρα. Λοιπόν, όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση, καλούνται απλώς να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιστρατευτική τους κατάσταση. Το ειδικό φύλλο πορείας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο έφεδρος πρέπει να παρουσιαστεί τώρα.
2: Ναι.
5: Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας σημαίνει ότι έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με την εκπαίδευση που είχε, ενώ το λευκό φύλλο πορείας σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτή είναι και η επίσημη περιγραφή που δίνει το ΓΕΣ. Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια και η επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς η νέα δομή επιχείρει να αξιοποιήσει ειδικότητες και εκπαίδευση που στο παρελθόν παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν περίπου 2 μήνες ανακοίνωσε τη συγκρότηση 3 νέων μονάδων επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Εύρο, με τις 2 από τις 3 να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Τέλος, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη μεταρρύθμιση της εφεδρείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 με σκοπό τη δημιουργία δύναμης 150.000 ενεργών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων έως το τέλος της δεκαετίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, εδώ στα Παραπολιτικά.
0: Έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κάτι που να αποκαλεί αδικία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα του τρόπου με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι, οι έφεδροι, σε περίπτωση που λυθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
2: Ναι.
0: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
2: Απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
0: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 ότι δημιουργούνται 2 κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα, όπως είπα, στην Αυλώνα και ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000 ανθρώπων.
2: Τώρα, μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών επιχειρεί να ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Παλαίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να ανοίξει μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών με τη δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μια αίτηση να πληροφορούνται για το ενεργητικό αλλά και το παθητικό του κληρονομούμενου. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει, πρέπει να πούμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής διαδικασίας, το οποίο αφορά στην αποσπασματική αναζήτηση πληροφοριών. Μέχρι σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ο κληρονόμος που επιθυμούσε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την περιουσία και τις υποχρεώσεις του θανόντος να πρέπει να απευθυνθεί σε διαφορετικούς φορείς, υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και δημιουργούσε μια αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν οφειλές που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν. Με τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η πληροφόρηση αυτή θα συγκεντρώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο ο κληρονόμος θα μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης που πληρονομεί, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιεί ξεχωριστές αναζητήσεις σε κάθε υπηρεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας, την οποία συμμετέχει υπάρχουν διακεκριμένοι νομικοί, δικαστικοί, λειτουργικοί, υπηρεσιακά στελέχη υπό την προεδρία του καθηγητή της νομικής σχολής, του κυρίου Λέκα. Αντικείμενο της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται έγκυρα και με ασφάλεια το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την κληρονομιά που υπό την προεδρία του καθηγητή της νομικής σχολής, του κυρίου Λέκα. Αντικείμενο της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται έγκυρα και με ασφάλεια το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την κληρονομιά που θα αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση της κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε, των σημαντικών αλλαγών είναι πλέον και το γεγονός ότι τα χρέη δεν θα βαρύνουν την περιουσία αυτού που πληρονομεί, αλλά θα βαρύνουν την ίδια την περιουσία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάρη Χριστοδούλου, διότι αύριο καταβάλλεται ειδική ενίσχυση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Πολύ σημαντικό. Μάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τα ενοίκια του 25. Η ειδική ρύθμιση, θα θυμίσουμε, προβλέπει την επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από το 25. Τώρα, η αυριανή πληρωμή ΕΡΗ αφορά τα αναδρομικά του 25. Δηλαδή, όσοι δεν είχαν πάρει το ενίκιο, το δεύτερο ενίκιο που τους είχε υποσχεθεί το κράτος ή δεν το πήραν καθόλου, επειδή προχώρησαν μετά σε διορθώσεις και δεν μπορούν να το πάρουν, με αποτέλεσμα να τους κατοβληθούν αύριο μέχρι και 2 ενίκια. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου ΕΡΗ λύνει για διορθώσεις στοιχείων από τους ενοικιαστές με σκοπό να πάρουν τα 2 ενίκια που τους αντιστοιχούν έως 30 Νοεμβρίου. Το μέτρο, να πούμε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα το πάρουν τα 2 ενίκια, θα πάρουν ένα δικαιούχοι που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια που τους πληρούν, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια από το κράτος. Έρη, να πούμε ότι στις δικαιούς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και γιατροί, οδοντίατροι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί και προσωπικοί γιατροί που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ως νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας και στις μονάδες ψυχικής υγείας. Από το μέτρο ΕΡΗ αποκλείονται οι ενστολή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Δεν συντρέχει τώρα λόγος εκένωση των σπιτιών, λέει ο κύριος Σταχιάος. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τα πράγματα μετά από αυτά που είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Σταχιάος στην ΕΡΤ, αντί να εξομαλυνθεί η κατάσταση, περιπλέκεται πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
8: Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Μπορεί ο κύριος Ταχιάρος να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προκύψει κανένας λόγος εκένωσης των κτηρίων, αλλά κανένας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν αυτοί οι άνθρωποι στα 25 κτίρια, γιατί τόσα είναι τελικά, μπορούν το βράδυ να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτό μάλιστα είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Μπακογιάννης από την πλευρά της μείζωνας αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες. Δεύτερον, έχουν πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε 14 κτίρια, ωστόσο είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το αν αυτά τα κτίρια μπορούν να κατοικηθούν, να εξακολουθούν να κατοικούνται ή όχι. Τρίτον, ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι τελικά τα κτίρια συνολικά δεν είναι 25, δηλαδή τα 14 που έχουν τα πολλά προβλήματα στην 11 ακόμα, αλλά 35. Έχουν βρει άλλα 10 κτίρια ακόμα, ναι, τα οποία εμφανίζουν συνεχώς ρογμές και στην τυχοποιία, αλλά εμφανίζουν μεγάλες διαβρώσεις στο έδαφος. Ο κ. Σταχιάς λέει από τη μεριά του ότι τις διαβρώσεις έχουν σταματήσει και ότι κάποια στιγμή, χωρίς βέβαια να το προσδιορίζει χρονικά, θα ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη. Όμως μέχρι τώρα ο Μητροπόλητας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει όταν θα ξεκινήσει, αν θα πρέπει να γίνουν κενός κτηρίων.
2: Ναι.
8: Γιατί αυτό λένε από την πλευρά και, της, και του τεχνικού επιμελητηρίου και των υπόλοιπων επιστημονικών φορέων. Σε αυτό το λοιπόν σημείο βρισκόμαστε τώρα και όχι μόνο στην Κυψέλη, αλλά παρατηρούνται προβλήματα σε μήκος 3,7 χιλιόμετρων της γραμμής και συγκεκριμένα έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες στον Ευαγγελισμό στο Γουδί στα Εξάρχεια, μάλλον στον Ευαγγελισμό στο Γουδί και στα Εξάρχεια.
2: Μάλιστα.
8: Για διαφορετικούς όμως λόγους, αλλά συγκοινωνούνται με την υπόθεση της Κυψέλη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Σταχιάου στο Earth News.
9: Υπάρχουν 25 περίπου πολυκατοικίες οι οποίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει, από 35 στις οποίες έγιναν οι αυτοψίες, από αυτές 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε γενικά τις ανησυχίες των κατοίκων, διότι καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι πάση περιπτώσει έχουν ανοίξει ρογμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιο είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία. Μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις και εκείνων των κτηρίων, οι οποίες πρέπει να πω ότι θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.
2: Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο συνήγορος της οικογένειας θα καταθέσει μήνυση στους εργαζόμενους στο ιατρείο, διότι θεωρεί ότι έχουν καταθέσει ψευδός. Επίσης, μάλιστα, η οικογένεια θα ζητήσει να προχωρήσει σε δικές της τοξικολογικές εξετάσεις, διότι θεωρούν αδιανόητο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 2 μηνών. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, Άννα.
10: Όπως είπες, έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μία αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Χαράλαμπος Λικούδης, κατέθεσε αίτημα στον ανακριτή για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει και ο ίδιος δείγματα αίματος του τραγουδιστή. Και ο λόγος είναι ο χρόνος, γιατί σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ενημερώθηκαν ότι τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 2 μήνες. Και προφανώς η οικογένεια θέλει να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα, μία εικόνα για το ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι οι επίσημες τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά στο πλαίσιο της ανάκρισης από τον αρμόδιο φορέα. Απλά θα καθυστερήσουν τα αποτελέσματα.
2: Ναι.
10: Μία δεύτερη σημαντική εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η οικογένεια ζητάει να κληθεί άμεσα από τον ανακριτή μία νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στον χώρο που γινόταν η ιατρική διαδικασία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για την τέταρτη εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία ακόμη δεν έχει κληθεί. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Λικούδης υποστηρίζει παράλληλα ότι οι άλλες τρεις εργαζόμενες που έχουν ήδη εξεταστεί έχουν δώσει ψευδή στοιχεία στις καταθέσεις τους και προαναγγέλει ότι εξετάζει την υποβολή μηνύσεων για ψευδορκία, υπόθαλψη, εγκληματία, ακόμα και για συνέργεια.
2: Μάλιστα.
10: Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν και στη συνέχεια.
2: Καθημερινά λοιπόν προκύπτουν νέα στοιχεία. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και πάλι θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Α. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, καθώς και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος μίλησε στο Σταρ.
11: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε και επιφυλάσσουμε εντός των επομένων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
12: Εμείς πήραμε επιπλέον, ζητήθηκε να κρατηθεί επιπλέον αίμα, ούτως ώστε η οικογένεια με δική της πρωτοβουλία και σε ιδιωτικό εργαστήριο να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις προκειμένου να επισπευθεί ο χρόνος των αποτελεσμάτων, να έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα γρηγορότερα.
2: Τώρα φυσικά έχουμε μπαράζει ελέγχου σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πρώτα στοιχεία είναι φυσικά αποκαλυπτικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάντα με την Άννα Εμέη, διότι τις τελευταίες μέρες, Άννα, έχουμε πολλά περιστατικά βίας κατά γυναικών. Είχαμε μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, αυτή την ώρα οδηγείται στον ανακριτή μάλιστα και ο δράστης αυτής της δολοφονίας, αυτής της γυναικοκτονίας απέναντι σε ένα κορίτσι μόλις 25 χρονών που είχε πάει στην πόλη αυτή για δουλειά. Πέραν λοιπόν αυτής της τρομερής γυναικοκτονίας, είχαμε μέσα σε λίγες ώρες πολλές επιθέσεις.
10: Ναι, έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά βίας σε βάρος γυναικών. Να πούμε αρχικά ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στο Μαρούσι, μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, ένας 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing επιτέθηκε διαδοχικά σε δύο γυναίκες που δεν τις γνώριζε. Η πρώτη επίθεση έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μια γυναίκα είχε μόλις σχολάσει, κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ που είχε αφήσει το αμάξιο. Ο 22χρονος της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, την ακινητοποίησε, την έριξε στο έδαφος, τη χτύπησε το κεφάλι σε μαρμάρινη επιφάνεια και η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και περίπου μια μισή ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας επιτέθηκε σε μια δεύτερη γυναίκα, την ακινητοποίησε, την έβγαλε πάλι από το αμάξι, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και τον έδωσε στην αστυνομία ο πατέρας του, να πούμε,
2: αυτό
10: την επόμενη μέρα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λες, ότι ο ίδιος ο πατέρας επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε: ο γιος μου βρίσκεται πίσω από αυτές τις δύο επιθέσεις. Λοιπόν, είχαμε όμως χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στην Νίκαια, πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν. Μέχρι τα ΕΚΑΜ έφτασαν εκεί σε ένα διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη?
10: Ένας άνδρας κρατούσε με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο διαμέρισμα και δεν την άφηνε να βγει έξω. Έσπευσε στο σημείο ο ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας και ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε αυτό το περιστατικό. Τελικά την άφησε ο άνδρας, να πούμε ότι οδηγήθηκε στο Δαφνί γιατί αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρική φύσεως προβλήματα. Και είχαμε και άλλα δύο περιστατικά χθες. Ναι. Μία απόπειρα δολοφονίας γυναίκας στην Καλαμάτα από τον πρώην σύντροφό της και μία επίθεση στην Πάτρα, πάλι κατά μίας γυναίκας από έναν άνδρα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 44χρονη γυναίκα που κρατεί το Όμηρος εχθές στην Νίκαια.
13: Εδώ και 2-3 μέρες ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο και εγώ ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικό στο λόγο πάντα, να σας το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Τέλος πάντων, ενώ είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο.
2: Για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, πέλη αραζονίας υπουργών, ένα θέμα που άνοιξε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
14: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει.
15: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκιας φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στη

0: 2410-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει σταδιακά απαξίωση. Από την πλευρά του Πρόεδρος των Αλίων, Μανώλης Κουλιάς, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παράνομη, όπως καταγγέλει, αλιευτική δραστηριότητα, θέτοντας το επίκεντρο το φαινόμενο ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πληθυσμό των ελαφιών, αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, μιλώντας στο Κόσμος. Επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ζημιές στις καλλιέργειες και η αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές, διαχειριστικές δράσεις αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστήσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δημοκαρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟ θέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΕΚ ΚΟ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής του στερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.

0: μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Το ξέρεις ότι έχεις γίνει μια παλιογρινιάρα και όλα σου φταίνε, ε?
3: Α, παιδιά, άμα σε στέλνει συνέχεια.
2: Σε στενόμε, τρελενόμε.
3: Άμα σε
2: εγώ θα πάω το Σάββατο αναβίσιμε. Είμαι σε εφηβικό μου.
3: Αχ, Παναγία, την αγαπώ, τη λατρεύω, δεν πάω να σκεφτώ.
2: Και βγήκε και ο καπουτζίτης και μας δίνει οδηγίες. Θα ξεκινήσουμε, λέει, θα πρέπει να είμαστε στο γήπεδο από τις 5. Λέω,
3: πότε, Σάββατο, ναι. Να πάρει και βραχιολάκια έβγαλε. Έβγαλε ειδικά βραχιολάκια για να μην χάνεστε.
2: Δεν κατάλαβες. Θα βάλω πάνω γιατί τόσες ώρες που να πας με τόσες χιλιάδες κόσμου. Και με παίρνουν γνωστοί επειδή ανέβασα το βραχιολάκι μου και μου λένε Λέμον, βοήθεια, είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, είμαι σε. Και βγήκε λοιπόν και μας δίνει οδηγίες ότι πρέπει να πάμε στις 5. Πρέπει να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί θα γίνεται το αδιαχώρητο και δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε. Θα πρέπει να μην αναρτήσουμε το εισιτήριό μας γιατί μπορεί να μας το κλέψει κάποιος άλλος. Να
3: καθίσει στη θέση
2: μας. Να καθίσει στη θέση μας και εμείς να μείνουμε
3: στο με το αυτό στο χέρι.
2: Ακριβώς. Να έχουμε μικρά τσαντάκια γιατί τα μεγάλα δεν περνούν μέσα. Δηλαδή θέλει τσαντουλίνι να σαν αυτό το μικρό.
3: Γιατί ρε παιδί μου, σε πτήση θα πάτε.
2: Σου λέει, ναι. Δεν μπορείς κοριτσάκι μου εδώ πέρα ας πούμε στην απόλυτη την Ελληνίδα Μαντώνα εσύ να πας με το βαλιτζάκι σου. Γιατί μπορεί να έχεις μέσα στο βαλιτζάκι σου κακά πράγματα.
3: Τι να έχεις μωρέ πια, τι θα κάνεις το τρομοκρατικό χτύπημα για την αναβίση.
2: Θα περνάει από
3: έλεγχο. Δεν θα έχει drones από πάνω να ελέγχουν αυτά. Θα πρέπει να μπουν στα υπουργεία, να μπουν όλοι, να γίνει χαμός.
2: Αφού θα
3: είναι η Ελληνίδα Taylor Swift. Υπάρχει και Σουίτ που είναι σκορό πάνω. Ο Γκάσκε, το λέω εγώ.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Θα είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι, κατάλαβες.
3: Ναι. Πέσε τη μέση
2: κούστιδε. Οι κούστιδε.
3: Άλλο άκουσε. Συγγνώμη,
2: θα είναι και οι άλλοι κούστιδε. Θα είναι οι κούστιδε.
3: Δεν ακούγεται καλά, είναι γεράματα, κατάλαβες.
2: Οι κούστιδε, οι φούστιδε. Και γενικά θα έχει ρε παιδί μου όλο το λόμπι, θα είναι όλες οι γενναίες. Έρε ανούλα τη ζούμε. Έρε τι όνειρο θα ζήσουμε το Σάββατο
3: θα
2: το βράδυ.
3: Θα έχει λέει και πριν show. Δηλαδή πριν το show.
2: Ναι,
3: θα έχει πρε.
2: Τι πρε.
3: Πώς λέμε απρέσκι, είναι το πρε show. Όπου θα έχει να ξεκινήσει λέει στις 8.
2: Ναι, πόσο.
3: 4 ώρες.
2: Τι θα είναι.
3: Όχι, όχι το πρε show. Όλη βραδιά γενικά θα πάει λέει. Θα ξεπεράσει 4 ώρες.
2: Ναι.
3: Μην πιέσει. Νερό.
2: Βλέπω τη Βύση να μην, να μην πει νερό από το προηγούμενο
3: βάλε
2: βράδυ.
3: Βάλε όντως πάνα. Πάρε πάνα, βάλε πάνα.
2: Παιδιά,
3: δεν γίνεται. Καταρχήν δεν υπάρχει.
2: Εν τω μεταξύ, θα είμαι εξητό, παιδί μου. Θα ακούσουμε και το καινούριο σου ξέρω.
3: Αν πας αργότερα και να έχεις κατορίσει να είσαι οργανωμένη, τι δεν μπορείς να μπεις, αν πας κατά τις 8 που θα... Να μην μπεις στο DJ, να μπεις στη Βύση μετά.
2: Το DJ δεν θέλω να τον δω.
3: Αυτό λέω, πήγαινε μετά εσύ.
2: Ναι, αλλά πώς θα μπορέσει να
3: φτάσει. Εσύ δεν είσαι VIP, θα πας εκεί πέρα, θα ακούω αυτό. Θα πεις εγώ είμαι στο VIP κάτω με τους επιχειρηματίες και.
2: Δεν ξέρω τι μου έχουν στείλει.
3: Και τους όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους γενικά.
2: Έλα, ωραία θα είναι.
3: Ωραία θα είναι.
2: Πασαρέλ.
3: Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
2: Πασαρέλ.
3: Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές λέει σε μια υπερπαραγωγή φώτα λέιζερ, πάμε.
2: Έχει μπει και έχει κάνει πρόβες αυτά. Γίνεται τώρα το αδιαχώρητο.
3: Βέβαια ο καιρός το Σάββατο λέει.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Βγήκε...
2: Σε παρακαλώ, μη μου τα χαλάς και είχε γίνει πρόπερση το ίδιο.
3: Βγήκαν οι μετεωρολόγοι και είπαν ότι το Σαββατοκύριακο αυτό προβλέπουν ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
2: Πτώση της θερμοκρασίας.
3: Βάλε μου βάν αυτά.
2: Θυμάσαι ναι. Είχε γίνει πριν δύο χρόνια.
3: Ωστόσο, διαφορετική θα είναι η εικόνα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δηλαδή η Άννα Βύση θα βγει στη σκηνή.
2: Ναι, θα έχει στεγνώσει το σύμπαν.
3: Θα υπάρχει
2: εδώ
3: μια ομπρέλα από πάνω.
2: Θα υπάρχει ένα υπερσόου, θα τα έχουν φροντίσει και αυτά. Θα πυροδοτήσουν σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα σύννεφα. Θα γίνει τη Μουρλή. Θα βάλουν μια τεράστια. Πίσω
3: η τέντα. Δεν έχει, ο Κούζας δεν έχει αυτό να πατάει ένα κουμπί και να κλείνει μια τέντα να το σκεπάζει από πάνω.
2: Τι όχι, να σκεπάζει.
3: Να σκεπάζεται
2: τώρα. Γενικά ο Κούστας μας σκεπάζει έτσι με μια θαλπορία.
3: Εμάς όχι, άλλους σκεπάζει.
2: Και εμάς.
3: Εγώ ξεσκέπαστη νιώθω. Έχει πάρει φωτιά. Έχω πουτιάσει. Αν εννοούμε αυτό.
2: Να σου πω κάτι.
3: Για πες.
2: Σου προσφέρει βρε ένα τεράστιο σοου.
3: Εμένα.
2: Ο Κούστας σου δώσε το ωραίο ταξίδι. Και το... Βύση επίσης.
3: Α, δεν πας καλά εσύ σήμερα.
2: Τι?
3: Λοιπόν, δεν κλείνει αυτό. Μα πες ότι βρέχει, ρε παιδί μου.
2: Άμα βρέχει.
3: Εδώ είναι αγάπη, κάνεις μια δεξίωση και λες, άμα βρέξει να έχουμε μια τέντα. Κοντζάμε.
2: Δεν ξέρω αν καλύπτεται. Πρέπει να πάνε στον Καλατράβα.
3: Πάρε μια ομπρέλα, άκου. Πάνα, σου πω εγώ. Τι πρέπει να πάρει μαζί σου.
2: Μα δεν μπορώ να τα. Πού θα τα κουβαλήσω στο μικρό τσαντάκι
3: μου, πόσο είναι η πάνα.
2: Πολύ μικρό.
3: Αυτό. Χωράει εκεί πέρα.
2: Πού θα την αλλάξω.
3: Μια πάνα. Η ομπρέλα αυτή που κλείνουν, ρε παιδί μου. Ναι. Πάνα. Ομπρέλα, πρόσεξε με.
2: Ναι.
3: Λίγο. Δεύτερη πάνα, κατά τη γνώμη μου.
2: Μη βραχεί από την βροχή και άλλα.
3: Κάτι να φας, κάτι να πει ότι μια υπογλυκαιμία σε πιάνει από την πολύ, από τον πολύ τέτοιο. Και την ηλικία κι εσύ.
2: Τι εγώ?
3: Πάρε...
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πάρε λίγη ζαχαρίτσα να πιπηλήσει άμα σε βρήκα ακόμη καραμέλες μαζί σου.
2: Ναι. Τα τηλέφωνα ανάγκη να τα έχω.
3: Τηλέφωνα ανάγκη. Εντάξει, το τηλέφωνο φορτισμένο εννοείται.
2: Ναι.
3: Για να μπορεί να τραβήξει και βίντεο και πράγματα και θέματα.
2: Εντάξει, τώρα. Χρειάζομαι και αυτό.
3: Άμα γίνουν τέτοια πράγματα.
2: Τι χάπια να έχουμε.
3: Θα έχει σίγουρα και. Πώ το λένε. Πρώτε βοήθειε. Διότι είναι, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Απλά μην μαζέψουν την πίστη αντί για τον κόσμο. Γιατί έχει ένα τένσιον.
2: Έλα βρε
3: Άννα. Να είναι καλά η γυναίκα, ρε παιδί μου. Πλάκα κάνουμε. Αγαπάμε Αναβίσσι.
2: Αγαπάμε Αναβίσσι. Ανοίγουμε στους Fanatics.
3: Έτσι.
2: Ξέρεις τι είναι το Fanatics? Είναι το Fan Club Αναβίσσι Fanatics.
3: Ναι.
2: Τι?
3: Ναι, λοιπόν, τώρα που είμαστε για βραχιολάκια.
2: Ναι.
3: Μας ρωτάει ο Τζιμ αν φοράμε τα κουνάρες. Αφοράτε τώρα τα κουνάρες εσείς, ρε πιπινάρια. Άκου, Τζιμ, με επειδή έχεις θέλει να πάρει δουλειά στο σπίτι, εγώ προσωπικά πατημένη παντόφλα.
2: Ξέρεις πόσο σεξι είναι η πατημένη παντόφλα?
3: Δεν είναι.
2: Ξέρεις.
3: Γιατί είναι σεξι?
2: Είναι. Έχει καλοξυρισμένη τη γάμπα.
3: Ούτε αυτό.
2: Ούτε αυτό.
3: Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Μπορεί να γουστάρει τριχάκια ο Πίπη.
3: Όχι,
2: ο Φακιδομήτη.
3: Ο Τζιμ θέλει πιπινάρια και τακούνια.
2: Πιπινάρια.
3: Αρέσει του άντρε τα κούνια, παιδιά. Είναι ωραίο το τακούνι, αλλά πρέπει να αντέχει και το μετατάρσιο, έτσι.
2: Κάτσε.
3: Εδώ ένα τσόκαρο έβαλα. Δύο μέρες συνεχόμενες έβαλα ένα τσόκαρο. Ένα τσοκαράκι. Πόσους πόντους ήταν, τρεις? Και πάω να οδηγήσω,
2: ναι,
3: και νιώθω μια σφυριά.
2: Ναι.
3: Κάτω το μετατάρσιο, έβγαλε το τσόκαρο, με οδήγησα, δεν πρέπει, αλλά τι να κάνω.
2: Ξυπόλυτη
3: για να μπορώ να πατάω από την πιο αριστερή πλευρά του ποδιού, να μην βαράω.
2: Γιατί
3: το μετατάρσιο.
2: Τόσο σε χτύπησε το τσόκαρο.
3: Με τσάκισε.
2: Ναι.
3: Και είμαι τρεις μέρες για να επανέλθω. Με ίσιο παπούτσι.
2: Έχω πάθει κι εγώ το ίδιο,
3: ναι,
2: αλλά όχι στα πόδια.
3: Αλλά...
2: Υπάρχει και μότο. Δεν αντέχω άλλα τσόκαρα στη ζωή μου. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
3: Λοιπόν, μια και λέμε για τα βραχιολάκια τη Βύση, σε πληροφορώ ότι θέλει να βάλει βραχιολάκι και ο γιατρός που είναι στη φυλάκα.
2: Όχι, θέλω να μου πεις για τις απαιτήσεις της κυρίας.
3: Κυρία, είπαμε ότι θέλει να της τα βάψουνε. Όχι τα μαλλιά, ακόμα, θα γίνει και αυτό, φαντάζομαι. Θέλει να της βάψουνε
2: το
3: κελί.
2: Το κελί 32.
3: Και είπε επίσης θέλω μόνιμα να έχω ζεστό νερό. Εγώ αναρωτιέμαι ένα πράγμα. Αυτή είναι κουζουλή, είναι ψωνάρα, είναι η κόμισα της φάμπρικας και τα ζητάει. Τι τα κάνουν, γιατί η ντουζιέρα λέει φτιάχτηκε. Έχει έρθει και ηλιοχρωματική. Ναι, ναι, νομίζω ότι
2: τα
3: φτιάξανε
2: και αυτά.
3: Δεν ξέρω.
2: Νομίζω
3: ότι φτιάξανε την ντουζιέρα.
2: Είχε μπανιέρα ή είχε κακή ντουζιέρα?
3: Έχει ντουζιέρα και κελί που έχει ντουζιέρα.
2: Και δεν κατάλαβες, έχει πάρει λέει τις συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλικά. Και λέει έλα να τελειώνουμε.
3: Δεν νομίζω τώρα.
2: Έλα, πιάσε το αυτό και πλύν το.
3: Εγώ
2: ναι, έχει πιάσει συγκρατούμενες και τις έχει κάνει δουλειά.
3: Συγγνώμη, και συγκρατούμενες έχουν δεχτεί συγκρατούμενες που τις βάζουν μαζονάκι για μπαστό για να τις πάνε να κάνουν τις δούλες της κόμισας.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχει υποσχεθεί ότι θα τους κάνει μια πολύ ωραία θεραπεία.
3: Μεγάλη μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Λοιπόν, και θέλει να βγει με βραχιολάκια ο άλλος. Αυτός και ο Σαρκοζή.
2: Έχει γίνει παιδιά.
3: Σαρκοζή με βραχιολάκια δεν ήταν μετά με τη Λορεάλ με το σκάνδαλο και μετά. Δεν
2: ναι,
3: ξέρω.
2: Μόνο που
3: τώρα φοράει βραχιόλι δεν φοράει.
2: Στα χέρια του Σαρκοζή δεν πέθανε και κάποιος. Του Τινίες.
3: Του Τινίες.
2: Να δεις τι έγινε. Λοιπόν, κάνανε λέει σεμινάρια αυτά. Ο υπνοτιστής της έδινε σε κάθε πελάτη που του έστελνε 40 ευρώ. Δηλαδή, μεγάλη
3: δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήθελε ο Μαζονάκης, ο Δόλιος, δεν ήθελε να την κάνει την
2: θεραπεία.
3: Πλασμαφαίρεση. Βίσταζε πάρα πολύ και του έστειλε μήνυμα, λέει εκείνη, του υπνοτιστή. Περίμενε. Ναι, και του είπε ότι τον βλέπω και βιστάζει. Βίσταζε ο άνθρωπος. Και λέει, ο άνθρωπος μου εδώ πέρα λέει και θα τον τακτοποιήσω, λέει εγώ. Λέει, θα τον πείσω. Παιδιά, όσο διαβάζεις πράγματα και βγαίνουν στην επιφάνεια καινούργια στοιχεία,
2: λες,
3: είναι τραγικό.
2: Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχει φέρει να ζήσω.
3: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Τι θεραπείες γίνονται, παιδιά, έχει μπει το AI και το τι διαφημίζουν δεν υπάρχει. Όλοι πλένουν το εντερό τους. Το έχουν κάνει. Λαμπίκο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είμαστε σοβαροί.
3: Το οποίο και αυτό είναι, παιδιά, επικίνδυνο.
2: Βέβαια, δεν μπορεί, δηλαδή. πρέπει υπό την καθηδήγηση πάντα παθολόγου και γαστρεντερολόγου και λοιπά, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται αν δεν πας σε έναν τσαρλατάνο και σου κάνουν τη θεραπεία να είναι.
3: Ναι.
2: Και αυτό εγώ το πρωί πήγα στο Θοδωρή, το φαρμακοποιό, το Θεό, και του είπα: αισθάνομαι κομμάρες. Μου λέει και εγώ το ίδιο. Απάντηση φαρμακοποιού. Του λέω: καλά, δώσ' καμιά πολυβιταμίνη να έρθουμε στα ίσα. Μου λέει: θα σε κάνω ντούρασελ. Θα νομίζεις ότι έχεις πάρει ντόπινγκ. Το παρέστηκα χωρίς να έχω πάρει τη βιταμίνη, μόνο με αυτά τα καλά λόγια που μου είπε.
3: Είδες, πλάσιμο. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο Μακρόν παρασημοφόρησε τον Σκορτζέζε και τον Ντενίρο στη Νέα Υόρκη.
2: Ο Μακρόν.
3: Ο Μακρόν.
2: Μάλιστα.
3: Πάνε δύο κολοσσούς του Αμερικανικού κινηματογράφου χθες στη Νέα Υόρκη.
2: Κολοσσί και το Στρουφάκι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Ήτανε
3: γιατί όμως, τι έγινε.
2: Γερομπισμίκα.
3: Του δώσαν το παράσημο του μεγάλου αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγιώνας της Τιμής στο Σκορτσέζε. Πώς και το δώσαν και στον. Και ήταν από κάτω, λέει, ο Ντικάπριο, νομίζω, και χειροκροτούσε, χτυπιότανε, κοπανιότανε.
2: Σε τι τελετή?
3: Σε μια τελετή απονομής.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπου μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά, δημιουργεί ωραία πιάτα με μπαχαρικά, με γεύση από διάφορες μέρες του, από διάφορα μέρη του κόσμου, και μεταμορφώνεται σε μοναδικό μενού. Λοιπόν, το απολαμβάνετε με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό, και υπάρχει και σταν με γλυκάκια. Και όλα αυτά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Παιδιά, πού θα βρείτε να φάτε με 19 ευρώ το άτομο?
3: Και
2: να
3: ωραίο φαγητό και σε ωραίο περιβάλλον.
2: Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
3: Καλά, με το κάτα καύσιμο έχουν φύγει, έτσι έχεις πετάξει μαζί με κάθε φιλή σου.
2: Με βλέπω ποδαράτο το χειμώνα. Θα ερχόμαστε. Πόσα χιλιόμετρα είσαι από εκεί που είσαι? Πόσα?
3: Εγώ θα έρχομαι με το μετρό.
2: Με το μετρό,
3: 30, λέει, 30 ευρώ ακριβότερο κάθε γέμισμα με δίζελ.
2: Πόσο?
3: 30 ευρώ ακριβότερα κάθε γέμισμα με δίζελ.
2: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
3: Ναι, παιδιά. Στο μεταξύ δεν είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πάρει μέτρα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα μας δώσει τα fuel pass και pass ο Παρασκευάς.
2: Περίμενε.
3: Δεν βλέπω κάτι.
2: Άπλωσε το χέρι. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι
3: έτσι.
2: Όλοι μαζί και να κάνουμε μια αυτή στο σύμπαν.
3: Είναι τόσο απλωμένο το χέρι που πρέπει να έχουμε τίγκα βιταμίνη D. Μας βλέπει ο ήλιος.
2: Ότι τη βιταμίνη D δεν την παίρνει από το σώμα και την παίρνει από την παλάμη.
3: Για την παλάμη και συγκεκριμένες ώρες σε πληροφορώ. Γι' αυτό είμαστε σε μια χώρα.
2: Ώρες.
3: Πρέπει να είναι να βαράει ο ήλιος. Πώς να σου το πω, είναι 12, 1, το 9 η ώρα, ναι. Τι να σου κάνει.
2: Να βγούμε όλοι μαζί, δηλαδή 12 ναι. Η ώρα στα μπαλκόνια.
3: Γι' αυτό εννοείμαστε, λέει, σε μια χώρα η οποία είναι. Έχουμε τρελή ηλιοφάνεια.
2: Είναι παράδεισος. Καλά. Βγήκε ο πρωθυπουργός.
3: Παράδεισος για όσους έχουν λεφτά και για τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν αβέρτα.
2: Έρχονται οι επενδύσεις.
3: Τώρα το μεταξύ με το 15% που θα ισχύει με τις μεταβιβάσεις στους ξένους από το 27 έχουν έρθει όλοι, έχουν μπουκώσει, τρέχουν να παραπάρουν. Συγλιφάδες, συζριβιέρες, αυτά. Χτίζουν αρονοξίστες, πράγματα, θάματα. Έχει γίνει κάτω η γλυφάδα. Παραγιά μου, βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου. Έχουμε γίνει.
2: Κάτσε, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα.
3: Είμαι σίγουρη.
2: Έρχεται, θα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
3: Ήδη είμαστε.
2: Θα τρως και θα έχεις δίπλα σου τον κολλητό σου, φίλο, τον Κινέζο.
3: Δεν θα έχω κανένα δίπλα μου. Δεν θα μπορώ να πληρώσω εγώ να φάω και που τρώει ο Κινέζος. Εγώ μπορεί να περιμένω μα και του πέσει τίποτα. Καλά σου, σε το αρπάξω του Κινέζου. Ρε καλά. Γι' αυτό έχει γίνει δίπλα με εμένα ένα πράγμα σαν Airbnb και λέω ότι είναι την. Είναι ένα αναμονή αυτό. Το θα γεμίσει με όλες τις φυλές του κόσμου.
2: Ξενοδοχειακή.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι ξενοδοχειακή.
2: Και για παράνομους έρωτες. Ωραίο αυτό.
3: Σιγά και εσύ.
2: Έλα, θα έχεις εκεί πέρα οπτικό πεδίο. Θα έχεις.
3: Εγώ.
2: Μια ερωτική ιστορία.
3: Μόλις γεμίσει, έχω πάρει κι άλλη. Βέβαια είναι παράνομο. Αλλά θα είμαι πίσω από την κουρτίνα.
2: Τι παράνομο.
3: Είναι παράνομο και τα σμακιά, παιδί μου, τα σπίτια των αλωνών.
2: Άκου. Θα βάλεις ένα τηλεσκόπιο και θα κάνεις, παιδί μου, ότι μετράς τα άστρα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, ένα κορίτσι μετράει τα άστρα. Θα κάνεις μία συνεννόηση με τον εκεί πέρα, τον κονσιέρζ του Airbnb, και θα πεις: άφηνε μία κουρτινούλα, γιατί εντάξει, και εγώ τώρα οι πορνό ταινίες, ας πούμε, η συνδρομή στοιχίζει.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες.
3: Λες εσύ τώρα.
2: Ναι.
3: Τώρα που το πες αυτό, εμένα, όπως είναι, επειδή απέναντι το σπίτι μου είναι μία εκκλησία. Όπως είναι το μπάνιο μου, το μικρό μπάνιο, το βεσέ, αν κάτσω, ας πούμε, εκεί, έτσι και ανοίξω την πόρτα, φάτσα μου,
2: είναι
3: μπροστά μου το παράθυρο της κουζίνας και μετά επεκτείνεται, είναι το μπαλκόνι και μετά εκεί είναι ένα είναι παράθυρα της εκκλησίας και είναι και ένα παράθυρο. Και ήταν ένα παράθυρο ανοιχτό. Και όπως κάθομαι εγώ στο μεσέ, τέλος πάντων, βλέπω έναν άνθρωπο από το παράθυρο, ο οποίος.
2: Είναι... Σε κετούσε.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω αν με κετούσε, δεν είναι τόσο κοντινή απόσταση.
2: Αυτή είναι ο βεσέ της, το βεσέ της
3: εκκλησίας. Το βεσέ του σπιτιού μου.
2: Ναι, και απέναντι τι.
3: Ευλογημένο βεσέ, όπως κατάλαβες.
2: Και απέναντι τι.
3: Απέναντι είναι η κουζίνα.
2: Ναι.
3: Η τζαμπο...
2: Απέναντι στην εκκλησία, τι είναι αυτό.
3: Η εκκλησία είναι. Είναι κάποιο στο σημείο που είμαι εγώ, είναι δύο παράθυρα.
2: Α.
3: Και είδα ένα κεφαλάκι. Και λέω τώρα, αυτό δεν θα με. Όπως τον βλέπω εγώ. Δεν βλέπω αν με κοιτούσε. Λέω, όπως τον βλέπω εγώ, δεν θα με κοιτάει και αυτό σε μένα, ότι εγώ τώρα είμαι καθισμένη εδώ και δεν ξέρω τι. Και τρόμαξε λιγάκι, έκλεισα την πόρτα και λέω, άλλη φορά πρέπει να προσέχω.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια γνωστή κυρία, ναι, στο κέντρο της Αθήνας,
3: ναι,
2: όπου απέναντί της ζει μια γνωστή επιχειρηματίας,
3: ναι,
2: η οποία σχετίζονταν με μεγάλο νοσοκομείο στο παρελθόν, που είναι ζευγάρι με έναν ηθοποιό.
3: Μάλιστα.
2: Τι να σου πω, η κυρία έχει βγάλει στη φόρα η απέναντι ό,τι έχει δει. Το έχει μοιραστεί με την κυρία του σπίτι, που της φτιάχνει το σπίτι, και έχει γίνει το σούσουρο σε όλη την Αθήνα.
3: Τι έχει δει και αυτή, μωρή, τι κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, ένα ζευγάρι, είναι αγαπημένο.
2: Δεν κοιτάει τις δικές τις πομπές, βγάζει τον άλλον. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόντου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόντου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Λοιπόν, η Ελένη Φιλινή έχει κάνει κάτι στα μουτράκια της.
9: Εντάξει, έγινε... και άργησε. Όχι, άργησε, ήταν τόσο ωραία. Και μεγάλωνε φυσικά, αλλά επειδή με έκανε κάτι και φρεσκάριστηκε.
8: Αυτό το μαλλί, γιατί
9: είναι πολύ όμορφη όμως.
8: Αυτοί και Κίμπερλι δεν κόβουν το μαλλί.
9: Παιδιά, να πω κάτι όμως. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση, δεν λέω για τη Φιλίνη τώρα, λέω γενικά. Στην τηλεόραση όλες δεν είναι μόνο ότι έχουν κάνει κάτι, οι περισσότερες. Έχουν βάλει κάτι φίλτρα που φαίνονται όλες υπερβολικά φωτισμένες, υπερβολικά ροζ και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Το έχεις προσέξει. Δεν φαίνονται από το πολύ κάψιμο που έχει πέσει στο φως επίτηδες για να μην φαίνονται οι ατέλειες ή οι ρητίδες ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι. Καίγεται το πρόσωπο, το καίγεται σε εισαγωγικά και δεν βλέπεις τη μύτη τους. Τη βλέπεις γιατί ξέρεις ότι υπάρχει εκεί. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, είναι όλες άμυτες. Έχει καεί εδώ το ρουθούνι, δεν φαίνεται τα ρουθούνια.
8: Μιλάς τέτοια γιατί.
9: Δεν το έχω προσέξει, μου κάνει εντύπωση.
8: Το μυαλό μας θα πάει αλλού με τα ρουθούνια.
9: Κάνε μου, κάνει εντύπωση σου λέω, ήταν εντυπωσιακό. Σήμερα τις έβλεπα.
8: Θα τον συγυρίσω εγώ, είπε ο υπνοτιστής για το Μαζονάκι. Ναι. Ο Μαζονάκης, όπως είπες, δεν ήθελε να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και η ατάκα του αυτοαποκαλούμενη υπνοθεραπευτή στην γιατρό ήταν θα τον συγυρίσω
9: ναι,
8: εγώ.
9: Λέω. Δηλαδή είναι τώρα, και, είναι, τώρα έχει, είναι βαθιά μπλεγμένος κι αυτός. Καταρχήν είναι
8: ηθικός.
9: Θεωρείται, λέω εγώ τώρα, σαν απλός κόλλης, δεν ξέρω, ηθικός αυτούργος, ακριβώς. Λοιπόν, θυμάσαι τι είχε, που είχε γίνει χαμός για ένα φόρεμα, πώς το λέγανε, για ένα φόρεμα που είχε το revenge dress, το οποίο της πρίγκιψες Νταϊάννα που το φόρεσε μετά το χωρισμό της από τον Κάρολο και είχε πάει σε ένα event και όλοι λέγανε τι κουκλάρα που ήταν και λοιπά και λοιπά.
8: Επουληθεί.
9: Όχι. Το φόρεμα αυτό λοιπόν, το οποίο ναι, πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Sotheby's.
8: Να το πάρουμε.
9: Αυτό το μαύρο φόρεμα λέει το είχε φτιάξει μία Ελληνίδα. Η Ελληνίδα σχεδιάστηκε Χριστίνα Σταμπολιάν που το δημιούργησε και το φόρεμα φτιάχτηκε στο Βόλο. Και δεν, ναι, και δεν πίστευε, λέει, ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα αυτό το φόρεμα.
8: Συγγνώμη, δηλαδή, και πώς το βρήκε η Νταϊάννα στο Βόλο, ρε παιδιά, μα δουλεύουν τώρα.
9: Ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο.
8: Α.
9: Ήταν Ελληνίδα, το είχε σχεδιάσει στο Βόλο και ήταν στο Λονδίνο.
8: Γεια σου, Ελλάδα! Υπάρχει.
9: Οι δύο γυναίκες, λέει, είχαν γνωριστεί τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου και το 1991 η πριγκίπισσα επισκέφτηκε προειδοποίητα την μπουτίκ τη σχεδιάστρια και επέλεξε, λέει, αυτό το μαύρο φόρεμα που τελικά έγραψε ιστορία. Στην αρχή, λέει, μάλιστα η Νταϊάννα είχε και κάποιους δισταγμούς. Έλεγε ότι μήπως είναι, παιδί μου, πολύ αποκαλυπτικό το σχέδιο. Που δεν είναι. Απλά είχε ένα πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, φοβερό φόρεμα.
8: Αναδείκνυε πολύ το σώμα.
9: Ναι, ναι. Και ήταν, και ήταν κομψό. Ήταν σεξι, αλλά κομψό, ωραίο. Και δεν ήξερα, λοιπόν, ότι το είχε φτιάξει η Χριστίνα Σταμπολιάνη, η οποία έμενε στο Βόλο και την είχε γνωρίσει την Νταϊάννα στο Λόντεν.
8: Μάλιστα. Ναι, αλλά μετά από αυτό η Σταμπολιάνη δεν βλέπω να έκανε καμιά επιτυχία.
9: Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να μην την έκανε.
8: Δεν τα έχουμε ξανά. Καλά, χθες έγιναν τα Vogue World.
9: Ναι.
8: Που ήταν μια επίδειξη Βιτόριο Εμμανουέλ. Ο χώρος που έγινε επίδειξη μόδας και ήταν super duper wow. Και ήταν Σίλια Κρυθαριώτη, Χάιντι Κλουμ,
9: Τζένιφερ Λόπες.
8: Τζένιφερ Λόπες, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σεξι, η οποία φορέσε Ντόλτσε και Καμπάνα.
9: Ούτε το είδα, δεν ξέρω τι έγινε.
8: Είδα την άλλη την ταινίστρια με τον Έλληνα, τον Σαμπαλένκα. Η Σαμπαλένκα είναι λίγο, ρε παιδί μου, πολύ ψηλή και ταρτανογυναίκα. Έκανε κάτι, προσπάθησε να κάνει κάτι τις αχπινιές, δεν τις πολύ βγήκε.
9: Ναι, δεν είναι, είναι πιο πολύ αγοροκόριτσο. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι φοβερή παίχτρια. Απλά τα είπαμε ότι έχει
8: πολύ
9: τιμωρηθεί.
8: Δυνατή, ναι. Πολύ δυνατή.
9: Έχει τιμωρηθεί γιατί δεν. Εντάξει, είναι, όταν κάνεις μόνο προετοιμασία τόσο χρόνο για ένα τίτλο και μαζεύεις τίτλους και χρήματα, αλλά και τίτλους, γιατί αυτό είναι το θέμα κιόλας. Και χάνεις. Εντάξει, πρέπει να μπορείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, αλλά εκείνη σπάσε τη ρακέτα. Την έκανε κομμάτια τη ρακέτα μετά το παιχνίδι. Δεν ήταν και μία άλλη που χαιρέτησε την. Μία άλλη που χαιρέτησε τη συμπαίχτριά τη όταν την κέρδισε και τη έκανε. Γεια! Όταν την έφυγε.
8: Τώρα να σου πω.
9: Παιδιά,
8: κάτι.
9: Αυτά τώρα.
8: Αϊντροπή!
9: Πού πήγαινε, παιδιά, ντροπή. Η Ευγέννη Σάμιλα. Εντάξει, είπαμε.
8: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά.
9: Και πάλι.
8: Έλεν.
9: Και πάλι. Τι κρίμα ο γιος της Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία.
8: Όπω ναι. Μιλάμε ότι είναι.
9: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σα πω κάτι. Είδα το θέμα αυτό. Έτσι. Αναρτημένο κάπου που, από ένα site που έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, και να είναι από κάτω και να γράφει. Τι περίμενες αφού είναι τρελα από νωρίς τη μόδα. Τι περίμενες αφού οι γονείς δεν είναι σε από εδώ, άλλες από εκεί. Ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Πού ξέρετε, τα παιδιά θέλουν όρια. Ήταν πολύ επιτρεπτική η Σίντι. Έμενε δίπλα στο μορσί η Σίντι. Και κατεβάζει τα σκουπίδια μαζί. Και ξέρεις αν ήταν επιτρεπτική. Πηγαίνατε μαζί στο ίδιο πάρκο και κάνατε από τα παιδιά σας ποδήλατο. Δηλαδή να τις πάρεις να τις λιώσεις.
8: Πραγματικά παράδεκτο όταν οι άνθρωποι περνάνε τέτοιο δράμα, είναι σε κατάσταση σοκ.
9: Η μισή γράφα ήταν πολύ επιτρεπτική, αλλά ήταν αδιάφορη. Μπας βγαίνατε, πού το ξέρεις εσύ. Ήσουνας την διπλατής και εμένες και εσύ. Η καθεμία, ρε παιδιά, να λέει τα δικά της. Και ο καθένας, όχι μόνο οι γυναίκες.
8: Ο καθένας σας κοιτάξει το χώρο του και πώς θα είναι καλύτερα.
9: Πραγματικά, δεν ξέρεις τώρα. Και έκανε και ένα, νομίζω, και μια ανάρτηση πάλι ο Κωστέτσος. Ο Κωστέτσος έχει γίνει η νέα και την καρμή, έχει πάθει καρμή. Όταν συμβαίνει κάτι, βγαίνει και το σχολιάζει. Είπα αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αυτό είπε.
8: Η Σίντι πάντως ήταν από
9: τα, ωραία...
8: από τα πιο ωραία μοντέλα. Έτσι.
9: Για μένα το πιο ωραίο.
8: Και την είχε φέρει ο Κωστέτσος.
9: Ναι, για μένα το πιο ωραίο.
8: Τότε ήταν με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Όταν την είχε φέρει, μπλεκόταν το ιδίο
9: ναι,
8: με
9: ναι,
8: τον
9: ναι.
8: Ρίτσαρντ
9: Γκιρ. Τι ωραίο ζευγάρι.
8: Και το εκπληκτικό, παιδιά, ήταν. Πόσα χρόνια έμειναν παντρεμένοι, νομίζω 5. Όχι,
9: σώπα
8: καλά.
9: Ποιοι?
8: Οι 5 σίγουρα.
9: Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, ναι. Πολλά λε. Αποκλείεται.
8: Ναι, καλέ.
9: Περίμενε. Τώρα θα το ψάξω.
8: Τώρα
9: θα μας τα πει όλα.
8: Η κόρη της η Γκάγια είναι ναι. κολλητή φίλη.
9: Και με, με
8: το γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Ρε παιδί μου, μία. Ένα love story περίπου.
9: Ήταν μαζί για περίπου 4 χρόνια. Παντρεύτηκαν το 91 και πήραν διαζύγιο. Καλά τα πες. Ένα χρόνο παραπάνω απλά είπε. Παντρεύτηκαν το 91 και πήραν διαζύγιο το 95. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα χρόνο το πολύ. Δύο, άντε δύο. Ούτε δύο.
8: Και ήταν στα ντουζένια του και δύο τότε.
9: Ναι, αυτό σου το μεταξύ.
8: Αυτή ήταν πιο δυνατό όνομα από αυτόν, νομίζω.
9: Αυτό
8: ήταν. Εκείνη την εποχή.
9: Αυτό νομίζω είχε παίξει.
8: Το American Gigolo.
9: Καλά. Στο American Gigolo, παιδιά, ήθελε να είμαι γριέτζο.
8: Έτσι.
9: Όμως και τώρα που είσαι, πού το ζύγολο. Τίποτα.
8: Άμα έχει λεφτά, κάνει οικονομίες. Το ζύγολο θέλει χρήμα, τίποτα άλλο.
9: Και υπομονή και κουράγια και πολλά μπάνια. Δεν μπορώ. Λοιπόν,
8: όχι, παιδί μου, θα σε βρίσκει σε όλα καλή και βρωμιάρα να είσαι.
9: Δεν
8: θέλω,
9: δεν μπορώ.
8: Πετυχημένη θα σε βρίσκει αυτά, θα σου είναι τα καλύτερα.
9: Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν, ήταν τόσο ωραίο. Αυτό εδώ μεταξύ, αν με απομονώσει τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι ωραίο. Δεν έχει, ας πούμε, μεγάλα μάτια, αμυγδαλωτά, μία μύτη. Αυτό. Είναι όλο το σύνολο όπως είναι στο πρόσωπό του. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, έχει δει όταν παίζει σε ταινίες, όταν κάνει. Εντάξει, δεν είχε κανένα. Δεν είχε κανένα ιεροτέρα τη.
8: Υποκριτική.
9: Εντάξει, μια χαρά ηθοποιό είναι. Έχετε δει που. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχουμε και εικόνα. Που όταν σε μια ταινία συνέβαινε κάτι, ας πούμε, συντρακτικό, έκανε κάτι. Αν έχουν κλείνει τα μάτια του, να τα δικό κλείσαν τα κουκουβάγια. Το είχε προσέξει. Αλλά πολύ ωραίο άντρα. Το θυμάσαι στο Υπτάμενο και Τζέντελμαν.
8: Γιατί στο Pretty Woman. Στο Pretty Woman μα άγγιξε όλε. Στο American Gigolo και στο Pretty Woman, παιδιά. Έγινε η φαντασίωση όλο το γυναικό.
9: Το Υπτάμενο και Τζέντελμαν ήταν συγκλονιστικό, γιατί ήταν αυτό ακριβώ. Ήταν ένα πιλότο που αγάπησε μια φτωχή κοπέλα. Ήταν πολύ πιστό. Ρομαντικό, αυτά, άστο. Α, το ψάχναμε τους πιλότους μετά. Πάει και αυτό. Λοιπόν. Παιδιά, πάντως, ό,τι έχουμε βρει στην τηλεόραση γενικά όταν ήμασταν παλιά, έτσι, ναι. Όταν θέλαμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, βλέπαμε το θέλαμε πιλότο, αυτό που λέω. Μετά θυμάσαι με τις 9,5 εβδομάδες, όλες είχαν αυτοί που πουλάγανε γρίλες, είχαν ξεμουλήσει. Όλες είχαν πάρει γρίλες. Θέλαμε να κάνουμε στριπτής πίσω από τις γρίλες. Δεν είχαμε ξεπαστρέψει τα μανάβικα. Απλώναμε φρούτα. Πηγαίναμε στα ψυγεία και τρώγαμε τα μέλια και τα τέτοια και τις μουστάρδες μαζί. Και τα τουρσιά, γιατί την τάιζε και τουρσί. Είχα φάει και τουρσί. Μέχρι και τουρσί βρέφαγα. Τι κάνει, βρε, τι κάνει ένα άνθρωπο για να κάνει σεξ. Είχα φάει μέχρι και τουρσί. Μια ιδέα το μεταξύ.
8: Να σου πω μετά.
9: Όλοι το είχαμε μιμηθεί.
8: Μετά το Sex and the City.
9: Σε εδώ ξέρετε εσύ.
8: Εδώ πάνω στο σώμα τα φαγάκια.
9: Αυτό, εκεί δεν έφτασα.
8: Τι.
9: Να βάλω σου να τα φάνε. Άσε με. Στο Sex and the City όλες ήταν. Στο Sex and the City. Όλες οι οποίες έκαναν lifestyle ρεπορτάζ. Ξέρεις, με μόδα και με εστιατόρια και με φαγητά και με τέτοια. Νόμιζαν ότι ήταν. Είχαμε γεμίσει κάρες μπράντσες. Κάρες μπράντσες. Ζούσαν το όνειρο της κάρες μπράντσες. Και μετά ήρθε η κρίση και έμεινε το κάρο. Έφυγαν και οι μπράντσες και οι κάρες. Οι εκδότες δεν είχαν να μας πληρώσουν και μείνανε το κάρο. Το ένα άλογο θα είναι άσπρο, το άλλο αυτό κλπ. Μαύρο και το άλλο είναι πως το λέει τώρα τραγούδι.
8: Μετά, το ένα όχι, άλογο. Η εποχή που ήταν όλες όπρες.
9: Και μετά πέρασε, αυτό ναι, αυτό, και μετά πέρασε με τις όπρες, ναι.
8: Μετά έχουν ήταν διάφορα. Η δημοσιογραφία, ήταν, οι άλλοι ήταν, νόμιζε ότι ήταν η όπρα.
9: Και από την όπρα δεν ξεκίνησε ο ρημπαγβός του infotainment, τι κάνω λάθος.
8: Ναι. Και κάνανε αυτά και πηδούσανε φωτιές, ναι. Και κάνανε δηλαδή ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό κάναμε και εμείς.
9: Και μετά περάσαμε και, και από την όπρα ξεκίνησαν και οι εκπομπές σε μπορώ, δεν μπορώ.
8: Το Σάββατο,
9: μπορείς. Όλες αυτές οι εναλλακτικές που κοιτάς μέσα σου και προσπαθείς να μην μπαίνεις στο κενό.
8: Εγώ λέω με τόσους coaches,
9: ναι.
8: Και τόσες τέτοιες εκπομπές που υποτίθεται και τόσα βιβλία για να καλυτερέψουμε ως άνθρωποι κλπ. Γιατί ζούμε, παιδιά, τέτοια χάλια.
9: Γιατί το διαβάζεις κάτω πράξη. Το διαβάζεις, άντε, κάθεσαι και το διαβάζεις. Ναι. Και λες, ωραία μωρέ, τα λέει, έτσι πρέπει να γίνει. Έχουν δίκιο. Πρέπει να συγχωρούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να συγχωρούμε, έτσι. Οπότε εγώ μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο είμαι σε κατάσταση της συγχώρεσης. Ναι. Αν έρθεις δηλαδή και με τσιμπήσεις, θα σου πω μόλις έχω διαβάσει το βιβλίο, έτσι. Έλα μωρέ, εντάξει.
8: Για πόση ώρα.
9: Την επόμενη μέρα θα σου πω, έλα μωρέ, μην με τσιμπάς.
8: Την τρίτη.
9: Την πέμπτη μέρα θα ρίξω μπουνιά. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις στο σύστημά σου αυτό. Αυτό. Δεν λένε κακά πράγματα τα περισσότερα βιβλία πάντως.
8: Ναι, απλά
9: αυτά
8: είναι
9: τα αυτοβοήθεια σε
8: αυτό
9: τώρα.
8: Που λες εσύ είναι πολύ θεωρητικά.
9: Ναι, ναι. Είναι θεωρητικά. Κάνε το στην πράξη.
8: Έλατε.
9: Ή εντωμεταξύ κάτι άλλο. Συζητάς με φίλες σου, ρε παιδί μου, και σου λένε τα προβλήματά τους. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος να δεις το λάθος του συντρόφου του.
8: Ναι, να το δεις αντικειμενικά το θέμα.
9: Άμα είναι για σένα, παιδιά. Δηλαδή, στο λέει ο άλλος και λες. Εγώ μια μέρα που μου λέγανε ότι ρε παιδί μου δεν το βλέπεις. Λέω κάτσε ρε παιδί. Και πείσμο να λέω, θα ρωτήσω τον ChatGPT.
8: Ναι.
9: Που είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, και μου είπε ότι το ChatGPT έχουν δίκιο οι φίλοι σου. Γιατί το ChatGPT έχει ένα καλό. Είναι αμερόληπτο. Και άμα το έχεις εκπαιδεύσει να σου λέει τα πράγματα, να μην σε χαϊδωλογά άλλη μέρα, είναι βοηθητικό. όχι να σε κάνει τον ψυχολόγο, να σου πει μερικά πράγματα, να ρωτήσει ότι είναι έτσι ή δεν είναι.

0: τι έγινε στα πρωινάδικα.
1: Βλέπω τώρα στα δυναμικά κοινά. Πρώτη
0: στα δύναμα κοινά.
1: Στα δύναμα δεν ξέρω. Πρώτη.
0: Παιδιά, πώς θα βγάζουν έτσι ένα κατηγόριο.
2: Κόσμος 938.

0: Θα κόψω. Τι εννοείς έχουμε έλλειψη?
1: Έχουμε έλλειψη, δεν έχει βγει μεγάλη παραγωγή.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Άρα θα
1: κρυπίνει. Γιατί
0: ναι,
1: τα ΕΖΑ είναι άρρωστα.
0: Πολύ με στεναχωρείς τώρα.
1: Ναι, ήρθαν και κόλλησαν αρρώστιες λέει από την Τουρκία. Αχ Θεέ μου, τι να πω. Τι?
0: Παιδιά, χωρίς φέτα δεν υπάρχει φαΐ. Δεν υπάρχει φαΐ χωρίς φέτα. Πήγαινα, τι να βάλω, από το μόνο πατάτες πάει με φέτα. Όλα τα λαδερά πάνε με φέτα.
1: Πήγαινε στο
0: Οι φακές πάνε με φέτα.
1: Πήγαινε στο σούπερ Μαρσέ και πάρε από τώρα ένα βαρέλι φέτα.
0: Σιγά μου να το χαλάσει, να την αφαπώ το βάλω.
1: Μέσα σε άλμη.
0: Ναι, ναι, θα βάλω και πότε το βάλω το βαρέλι. Έχει τρελαθεί και εσύ.
1: Δεκόρ.
0: Θα το κάνω δεκόρ.
1: Ναι.
0: Αχ, δεν μπορώ και με τα δεκόρ πια.
1: Κουραστικές.
0: Έχω γίνει μια δεύτερη Kelly Wessler.
1: Εγώ πια δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ, δεν έχω που να τα βάλω.
0: Α, όχι, εγώ έχω. Αυτό το πρόβλημά μου, ότι έχω που να τα βάλω. Όσο έχω που να τα βάλω, εκεί θα είναι αυτή η δουλειά.
1: Φτάνει, παιδάκι μου.
0: Μαρία, τώρα φτιάχνω μια άλλη γωνία. Τέλειωσα με τη βιβλιοθήκη. Δύο χρόνια παλεύω με τη βιβλιοθήκη.
1: Εσύ δεν έλεγε πριν μερικού μήνε ότι έχω τελειώσει γενικά.
0: Ναι, αλλά μου ήρθε μια ιδέα.
1: Ιδέα κατά
0: πρόσεξε,
1: σου,
0: σου μιλάω τώρα για τις φτηνοπινελιές τώρα. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν μιλάμε
1: ναι,
0: για πίνακες και κουρτίνες και τέτοια. Μιλάμε τώρα για σάντζαλα μάτζαλα. Δηλαδή κάνει ένα μυρμηλάκι εκεί, κάνει ένα ψεύτικο κλαδάκι από εδώ.
1: Ναι, αλλά ξοδεύονται χρήματα και έτσι.
0: Πήρε ένα κλαδί, λοιπόν.
1: Τι κλαδί?
0: Ένα πολύ ωραίο κλαδί.
1: Αυτό
0: ψεύτικο.
1: Θέλει και πουλί. Αυτό θέλει και πουλί.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα βάζο, συγκεκριμένο. Το οποίο, σε το οποίο αυτό βάζω δεν πάνε λουλούδια. Πάει μόνο κλαδί. Θα σα το δείξω μετά στο διάλειμμα. Ένα κλαδί. Τι κλαδί όμως? Το ένα κλαδί. Με τι ασχολείσαι για να ξεχνάς τα βαστανά σου, έτσι. Λοιπόν, ήθελε το κλαδί να μην είναι μαύρο, να μην είναι ανοιχτό, να είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Και μπαίνω στον ChatGPT και του λέω: τι κλαδί να πάρω? Πάρ το, βάζω και βέσαι και το κλαδί. Και μου λέει ένα φυτό, δεν θυμάμαι τι. Να μην στα πολυλογώ, το βρήκα σε ένα ινδικό.
1: Ινδικό?
0: Σε ένα ινδικό site. Το πήρα. Αργούσε το κλαδί.
1: Από πού, από την Τζέιμπουρ με αγάπη.
0: Τζέιμπουρ με αγάπη. Ήρθε αυτό.
1: Θα στο φέρει, μπορεί να στο φέρει και ένα μαχαράτσι.
0: Μαχαριάτσι. Αργούσε το κερί, λέω. Το κερί. Το κλαδί, λέω εντάξει, μωρέ μου τώρα. Γιατί δεν ήταν και φτηνό. Μαζί με τα μεταφορικά 15 ευρώ ένα κλαδί. Έτσι δεν είναι ότι.
1: Κάτσε όμως, το ήθελε από την Ινδία.
0: Καλά, εδώ έχουν τρελαθεί. Ένα κλαδί εδώ το οποίο είναι. Άμα είναι, το πάει με το μέτρο το κλαδί, από ό,τι έχω καταλάβει. 30 ευρώ, ένα κλαδί.
1: Κόψε ένα κλαδί, παιδί μου, από τον κήπο σου.
0: Δεν έχουμε κλαδιά στον κήπο μας.
1: Ωραία, βρες.
0: Πήρα τώρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, αργούσε να έρθει. Του στέλνω μήνυμα. Αυτή το μεταξύ μου τον τσάτσι πει τώρα συνεννοούμαστε. Γιατί μπορώ να του στείλω και στα ελληνικά εγώ πάθει.
1: Τι λες, ρε.
0: Όχι, αγγλικά. Αγγλικά.
1: Να παίξουμε ένα ειδικό τραγουδάκι.
0: Αμέ, ωραίο. Στο στέλνω αγγλικά. Και τι μου κάνουν οι κερατάδες?
1: Τι?
0: Μου απαντάνε ελληνικά.
1: Τι?
0: Άμε!
1: Τι λέει,
0: και
1: πρέπει
0: να ανησυχείτε όλα. Ψάχνω και υπάρχει και ένα site, να το ξέρετε, θα σου το πω μετά, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του Λισποτ κάπως, που μπορείς να ελέγξεις πριν ψωνίσεις κάτι. Μπαίνεις σε ένα site που θες να πάρεις κάτι του εξωτερικού της Ελλάδας και δεν έχεις ιδέα, ρε παιδί μου, περί τίνος πρόκειται. Μπαίνεις σε αυτό το. Την πλατφόρμα, βάζεις το site και βλέπεις τα reviews ως προς το αν είναι εντάξει το site απέναντι στον αγοραστή. Αν έχουν καλό service, αν είναι νόμιμοι, αν τα προϊόντα τους είναι όπως φαίνονται στη φωτογραφία. Ειδικά όταν ψωνίζω το εξωτερικό. Γιατί τα πω όλα αυτά, δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Πανί. Για το...
0: Πανί. Και αργούσε αυτό, του έστειλα. Είχαμε μία αλληλογραφία. Μόνο που δεν του έστειλα φέτα να μου στείλουν μπασμάτι να περνάμε ωραία. Τέλος πάντων, ήρθε το κλαδί, ναι. Σκίζει το κλαδί.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Θα πάρω και άλλα πράγματα από αυτούς. Του έχω υπόψη μου.
1: Τι έχει?
0: Τέτοια. Είναι μόνο με τεχνητά φυτά.
1: Παιδί μου, έχει ωραιότατα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποια δεν πόσο κάνουνε.
1: Πόσο κάνουνε?
0: Κοίτα.
1: Ένα κλαδί.
0: Άκου να σου εξηγήσω. Τα τεχνητά φυτά, επειδή έχω κάνει έρευνα αγοράς. Τα τεχνητά φυτά στην Ελλάδα είναι. Είναι η κατηγορία που είναι οικονομικά. Και μπαίνεις στο σπίτι και λες, ρε παιδιά μου, μυρίζει πλαστικό. Τι είναι? Και είναι το φυτό που είναι στη γωνία. Έτσι. Είναι το μεσαίο που είναι. Και λίγο. Είναι καλό να το μπλέξουμε και με αληθινά, οπότε δεν πολύ φαίνεται. Αλλιώς είναι ψιλοκατιασμένο. Και είναι τα πανάκριβα που λες, που το πιάνεις και λες, έλα τώρα. Αυτό δεν είναι. Αποκλείεται να είναι ψεύτικο αυτό.
1: Ναι,
0: που
1: και πόσο κάνει.
0: Είναι πανάκριβα, ρε παιδιά.
1: Ένα κλαδί είναι πανάκριβο.
0: Ένα κλαδί, αυτό που ήθελα εγώ δεν το έβρισκα εδώ πέρα. Τα άλλα κλαδιά που έβρισκα ήταν ακριβά.
1: Πόσο κάναν δηλαδή?
0: Σου λέω 30 ευρώ ένα κλαδί μαυροκαπνισμένο.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ το πήρα 15 με τα μεταφορικά. Γιατί όχι?
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ήρθε και ο Ινδός να σου δώσει ένα φυλάκι?
0: Όχι, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ότι και μια άλλη φορά αγόρασα πάλι από Ινδία, από άλλο site, ένα κουτί.
1: Τι κουτί
0: πια ήταν? Διακοσμητικό που όλοι τα πουλάνε. Έχουν τρελαθεί, δεν είναι καλά. 150 ευρώ, 200. Και ένα site που ξέρεις κι εσύ.
2: Καλό και...

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλεία και την προστασία της θάλασσας αλλά και για ουσιαστική

0: στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ζημιές στις καλλιέργειες και η αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές, διαχειριστικές δράσεις, αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δημοκαρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟ θέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΕΚ, ΚΟ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής του στερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση εξμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Όταν ήμουνα μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
9: Όταν ήμουνα μικρή, έκανα όλες αβολιές.
8: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
9: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
8: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
10: Έλα και φτιάξα μπουκλά σήμερα. Έλα και είμαι τσιγκλά μπουκλά.
11: Είσαι σήμερα μια χαρά κουκλάκι.
10: Είμαι για event, για έτοιμη, για event. Πες για τι, βραδινή, πες, για μεγάλη ζωή, για τα μεγάλα, τα ωραία και τα λιθινά.
11: Πες τι event είναι το σημερινό.
10: Είναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι ένα,
11: γιατί
10: μεγάλο,
11: είναι incognito.
10: Έρχεται.
11: Θα πας incognito.
10: Ακριβώς, incognito.
11: Θα πας incognito εννοείς.
10: Εντάξει ρε παιδί μου, θα τα
11: είναι
10: πούμε
11: μυστικό.
10: Αύριο.
11: Α, δεν πρέπει να βγει τώρα, θα μας το πεις αύριο.
10: Ναι.
11: Μεθαύριο.
10: Και μεθαύριο.
11: Και, όχι, το μεθαύριο άλλο event που δεν είναι incognito.
10: Εγκληματική οργάνωση έστεινε εταιρείες βιτρίνα και εφέσωσε με ποσό άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ το δημόσιο.
11: Ναι.
10: Το κύκλωμα έκανε εισαγωγές προϊόντων, τα πουλούσε και δεν απέδιδε ΦΠΑ. Να τους πιάνετε αυτούς, γιατί αλλιώς πέφτουν σε όλους οι υπόλοιπους εμάς και δεν μπορούμε άλλο. Έχει στεγνώσει το σάλιο μας.
11: Λοιπόν, εμένα άλλη είναι η αγωνία μου. Αν έγινε η διοργάνωση των αρχαιολινικά καλλιστεία στο Γαλάτσι.
10: Α, έγιναν.
11: Είδα φωτογραφίες
10: και
11: εγώ. Ποια βγήκε?
10: Γεια σου, Ελλάδα! Ποιος χιτώνας?
11: Υπήρχε καμία Ειρηνίδα?
10: Χιτώνας νούμερο.
11: Ήτανε η Νατάσα Σεβόλεβα.
10: Ήτανε Σεβόλεβα που έχει μετονομαστεί. Όλοι παίρνουν ελληνικά ονόματα εντωμεταξύ.
11: Τι εννοείς?
10: Όλες οι ξένες παίρνουν ελληνικά.
11: Χλαμίδες λέει, Στεφάνα.
10: Χλαμίδια να δεις. Εντάξει, χλαμίδες. Τα χλαμίδια τι θα γίνει? Διότι ήτανε κορίτσια. Από σπίτι σε σπίτι. Τι?
11: Χλαμίδες, σανδάλια λέει, δάδες, αμφορείς.
10: Τι λες ρε παιδί μου, λίγο κιτσουίτα μου κάνει όλα αυτό.
11: Εντάξει, αυτό, το, τα ρούχα ήτανε.
10: Τι? Πατρινό καρναβάλι για πάντα.
11: Δεν είναι αρχαιολινικό αυτό το πράγμα. Και σε πληροφορώνει τέταρτη φορά βρε που γίνεται. Πού ήμασταν εμείς? Λοιπόν, επίσης στο σκηνικό υπήρχαν εκτός από τους χιτώνες χλαμίδες που φορούσαν και αρχαιοελληνικές και σαμπάλια και τέτοια, εντάξει, αρχαιοελληνικό να το κάνει. Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Αστέρι της Βεργίγνας είχαν τη θέση τους στο σκηνικό. Και ήταν και άντρες με χιτώνες. Και γυναικεία και.
10: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
11: Ναι, σε πληροφορώ. Και έγινε χαμός. Ποιος κέρδισε, δε, και φορούσανε και.
10: Ποιος κέρδισε. Λες και είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, το λες. Ποιος κέρδισε.
11: Κάτσε, ρε παιδί μου.
10: Τι έδειξε το ημίχρονο.
11: Και η εμφάνιση ήταν. Περίμενε, τα μοντέλα βγήκανε με δάδες. Ήτανε με.
10: Η απόλυτη κιτσαρία.
11: Ναι. Δηλαδή.
10: Αυτό έζησε το γαλάτσι.
11: Αμέ.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Είναι, ξέρουμε, ονόματα.
11: Όχι, οι κριτές βαθμολογούσαν με.
10: Ραβασάκι.
11: Κρατούσαν γραφίδες και βαθμολογούσαν. Δηλαδή όλο το σκηνικό ήταν τέτοιο, σου λέω.
10: Ξέρουμε ποιοι ήταν η κριτική επιτροπή.
11: Δεν ξέρουμε.
10: Παππούδια ή.
11: Και αντί για Μίστερ και Μις, ναι, ήταν Μέγας Αλέξανδρος, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Δηλαδή δεν έλεγε η Μις Χαμόγελο, ο Μίστερ Χαμόγελο ήταν ο. Ο τίτλος ήταν Σπάρτακος. Ας πούμε για παράδειγμα. Και ο ωραιότερος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
10: Ναι. Και. Είδες καθόλου.
11: Όχι.
10: Μουτράκια ωραία ή.
11: Εντάξει. Έγινε μια προσπάθεια.
10: Ναι.
11: Και αντί για φάκελο η παρουσιάστρια, σε πληροφορώ, άνοιξε ένα πάπυρο και διάβασε τον νικητό.
10: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αυτά παροδία μου κάνει λίγο. Είναι επηρεασμένες από την ταινία από την Οδύσσια.
11: Του Νόλαν.
10: Ναι.
11: Σε πληροφορώ ότι μπορεί ο Νόλαν να τους αντέγραψε, γιατί είναι τέταρτη χρονιά.
10: Λες.
11: Αμέ. Πρέπει να πειράζει, να είπε, είναι κάτι τρελή στο γαλάτσι εκεί στην Αθήνα. Γκαλάτσι.
10: Ναι, γκαλάτσι.
11: Και κάνουν κανιστία.
10: Καλέ τη Σελήν Διόν την είδε εξητέ. Καταρχά έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
11: Ναι, μωρέ, καημένη. Είναι έχει πάρα πολύ της,
10: γλυκιά.
11: Μωρέ.
10: Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Η φωνάρα τη δεν υπάρχει. Και πηγαίνει κόσμο και ζητώ, κραυγάζει έξω από τα ξενοδοχεία. Και αυτή έχει παιδιά, είναι τόσο εξητέ και τόσο χαρούμενη που ανέβηκε καβάλι σε ένα αυτοκίνητο πάνω, το καπό. Και χόρευε πάνω και έστελνε φυλάκια στον κόσμο, μωρέ. Πολύ συμπαθητική.
11: Ναι, είναι πολύ. Την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Ναι.
11: Και είναι και πολύ έτσι.
10: Και καλός
11: πολύ
10: άνθρωπος,
11: κυρία,
10: φαίνεται.
11: Πολύ αξιοπρεπής, ωραίες εμφανίσεις. Είναι εξαιρετική. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος κινείται νομικά, λέει, εναντίον influencer για συκοφαντική δυσφήμιση.
10: Οχ.
11: Εντάξει, λέει ο δικηγόρος, δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι υπόθηκε και ποιος είναι ο influencer. Αλλά ο δικηγόρος τύπου, εντάξει, λέει, είναι λογικό μέσα σε δημόσιο πρόσωπο να υφίστασε κριτική και να διαβάζει διάφορα αρνητικά σχόλια για σένα. Αλλά κάποια στιγμή μερικά σχόλια, οι άρθρα ξεπερνούν τα όρια, οπότε έχει κινηθεί νομικά.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Metropolitan Hospital στο Φάλιρο.
11: Ναι.
10: Η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένου διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα, το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη για την προστασία της υγείας των παιδιών. Απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
11: Λοιπόν, λέει Σοφία, έχω δακρύσει από τα γέλια, να είστε καλά, κορίτσια. Έλενα, το έχει σκεφτεί για stand-up comedy.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ την ορθοστασία, Σοφία.
10: Καλά, κάτι καθιστή.
11: Λέει το Σοφάκι. Λοιπόν, επίσης ο ακροατής μας, ο Νίκος, γράφει καλησπέρα, που λέγαμε για τα ζαζαβατικά. Καλησπέρα, κορίτσια. Θυμάστε τους απαράδεκτους, η Δήμητρα που είχε βάλει τα ζαζαβατικά πάνω στο κρεβάτι. Τι ωραία. Και ο Σπύρος έλεγε, τι είναι αυτά που θέλουμε να κοιμηθούμε, πάρ' τα φρούτα πάνω από το κρεβάτι. Πολύ γελίο.
10: Δήμητρα Παπαδοπούλου, φοβερή.
11: Τι καταπληκτική.
10: Το μ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Σε αυτό δεν ήταν.
11: Όχι, αυτό είναι απαράδεκτη που λέει ο ακροατής μας. Με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έλα μου, και τον Μπέζο.
10: Και τον Μπέζο και τον Μονάτσο.
11: Και τον Μονάτσο. Αυτό ήταν μια παράδειγμα.
10: Παιδιά, φοβερή σειρά.
11: Καλά, καταπληκτική. Εγώ έχει τύχει και τη βλέπω στο YouTube.
10: Μα είχαν τρομερό χιούμορ.
11: Απίστευτο.
10: Ρέπας Παπαθανασίου δεν ήταν το σενάριο.
11: Δεν θυμάμαι.
10: Όχι.
11: Όχι, Παπαδόπουλου. Και το Σ' αγαπώ μ' αγαπάς ήταν με τον Αθερίδη. Που νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι ήταν ξένοι. Ήταν
10: ναι,
11: ξένοι, αλλά.
10: Το φέρνανε στο γενικό.
11: Πάλι νομίζω ήταν και η.
10: Η Παπαδοπούλου
11: και η Παπαδοπούλου ήταν.
10: Στη μετάφραση
11: στην ομάδα.
10: Και
11: ναι, ναι, ναι. Φοβερό ήταν.
10: Καλά,
11: αυτό.
10: Αυτή έχει φοβερή πένα. Η
11: είναι
10: Παπαδοπούλου
11: απίστευτη.
10: Και έχει τρομερό χιούμορ.
11: Απίστευτη. Επίσης, πολύ ωραία σειρά που εγώ την ξαναβλέπω με μεγάλη χαρά είναι τον Dolce Vita. Παιδιά, εγώ με τον Dolce Vita μπορώ να περάσω ώρες. Το θυμάσαι.
10: Ναι.
11: Που έπεσε.
10: Εμένα μου άρεσε και οι δύο ξένοι.
11: Το έχω βαρεθεί εγώ του δύο ξένου. Dolce Vita. Το θυμάσαι που έπεσε από παχαλιά.
10: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
11: Πολύ γέλιο.
10: Γερμανοί.
11: Δύο Γερμανοί τουρίστες λοιπόν που είχαν πάει στο Παρίσι, είπαν πάμε να επισκεφτούμε το Λούβρο, να δούμε εκεί πέρα τα εκθέματα, τους φοβερούς πίνακες, τη Μόνα Λίζα, που είναι αγραμματώσιμο. Σαν γραμματώσιμο
10: είναι από μακριά. Σιγά που είναι σαν γραμματώσιμο.
11: Παιδιά, είχα πάει.
10: Το βλέπεις από μακριά.
11: Από μακριά, μα δεν σε αφήνουν, έχουν και ένα κυκλίδωμα, τι να δω.
10: Τι να δω,
11: την τύφλα μου δεν έβλεπα. Γιατί έβλεπα εκεί μια κουκίδα.
10: Τέτοια τρέλα που κυκλοφορεί. Εγώ μπορεί νόμιζα, ο άλλος να πάει να τη φτύσει.
11: Εγώ νόμιζα, θα σου πω τώρα τι έγινε εδώ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μεγάλο, ήταν μπαμπάτσικο. Αυτό είναι ένα πινακάκι, να του βάλει και δύο ποδαράκια, να το βάλει εκεί σε μια κονσόλα δίπλα από τα κουλαζονέ.
10: Τι λες, παιδί μου.
11: Ναι, για παραπάνω. Τέλος πάντων.
10: Δηλαδή η τέχνη πάει με το μέτρο.
11: Εντάξει, την ήθελα λίγο πιο μπαμπάτσικη να τη ευχαριστηθώ. Αυτή την κουτέλα που έχει, αυτή τη σκοτεινιά του στο μαλλί.
10: Ναι. Λένε ότι είναι άντρα.
11: Το ξέρω, λένε ότι είναι άντρα. Λοιπόν, μπήκαν στο Λούβρο. Δύο λοιπόν
10: Γερμανοί
11: μπήκαν στο Λούβρο και πήγαν εκεί στην αίθουσα της Μόνα Λίζα και ήταν η καθημερινή, ήταν λίγο άδεια τα πράγματα και αυτά και πήγαν εκεί με την κρέμα την Μόνα Λίζα, και με σελοτέιπ κρεμάσανε και δύο δικά τους έργα.
10: Και τι είπαν, ότι κάνουμε.
11: Τους πιάσανε.
10: Τι πράγμα, λέτε, γιατί λέει, κρέμασαν κάνα, και δικά τους.
11: Γιατί θέλανε να σου πω γιατί. Γιατί θέλανε να τα φωτογραφίσουν και να ανεβάσουν βίντεο και να πούνε κοιτάξτε, πήγαμε στο Λούβρο και στο Λούβρο υπάρχουν και δύο δικά να κάνουν πλάκα.
10: Α, ωραία.
11: Παιδιά,
10: τους μπουζουριάσανε
11: ή απλά. Βέβαια.
10: Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτά τα μουσεία, παιδιά, να μπαίνει ο κάθε μουρλός και να κάνει ό,τι
11: θέλει. Το έκανε, προλάβανε και το κάνανε. Ευτυχώς δηλαδή δεν έγινε, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Αλλά πήγε η ασφάλεια του Λούβρου και τους συνέλαβε.
10: Σηκωτούσα τους πήραν.
11: Με την κατηγορία της φθοράς στους τοίχους του μουσείου.
10: Αμάν. Άρα
11: μα σεβάζανε
10: να...
11: αυτή blue tag, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολο. Με τον blue tag δεν χαλάει ο τοίχος.
10: Δεν επιτρέπεται να κολλήσει.
11: Εγώ αντί να πω, μην κολλήσουν, λέω. Τι μπορείς να κάνεις για να δημιουργήσεις θέμα στον τοίχο.
10: Ωραία.
11: Λοιπόν, το κάνανε λέει για πλάκα. Και έτσι για ειρωνικό τέτοιο στα γαλλικά μουσεία. Δηλαδή δεν μου έφυγε και αυτό τον εαυτό. Τσάστο, πες του συγγνώμη. Πες μιλ παγντόν. Μπαμπα πέρα την πιούμε ένα καφέ.
10: Ο γιατρούλης έχει προβλήματα.
11: Τι έχει αυτός.
10: Ο Θοδωρόπουλος. Τον διέγραψε για 6 μήνες η αθηναϊκή λέσχη.
11: Τι λένε, τι λες. Γιατί μόνο για 6 μήνες.
10: Γιατί θα δει μετά πόσο κινηθεί το ξανά... πράγμα.
11: Δηλαδή συγγνώμη.
10: Κάτσε ρε παιδί. Θα δει η δικαιοσύνη,
11: ναι,
10: που θα πάει νομικά το πράγμα.
11: Ναι, ναι, ναι. Άμα δηλαδή αυτό είναι με τα βραχιόλια.
10: Ναι.
11: Τον βραχιολοποιήσουνε.
10: Πάει.
11: Θα πάει στην Αθηνική λέξη. Και περάσουν 6 μήνες και είναι ακόμα με το βραχιόλι αυτό. Θα πάει στην Αθηναϊκή λέξη.
10: Θα πάρουν άλλη απόφαση αργότερα. Κατάλαβες, αυτή είναι προσωρινή απόφαση. Αλλά σου λέει επειδή είναι μέλος. Once μέλος.
11: Χώνεις μέλος. Χώνεις, ε.
10: Χώνεις.
11: Ένα μέλος.
10: Καταρχάς.
11: Γι' αυτό για 6 μήνες. Απέπει να λύγει η συνδρομή του εξάμηνου.
10: Παιδιά τους βρήκανε λέει μια περιουσία που εκτιμάται, λέγεται γύρω στα 11 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
11: 11 εκατομμύρια είναι λίγα, αποκλείεται, είναι πολύ λίγα.
10: 11 εκατομμύρια δεν ξέρω, παιδιά, κάτι τρελά νούμερα.
11: Δεν ξέρω.
10: Δηλαδή κάτι τρελά πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ στενεμένοι τον τελευταίο καιρό. Παιδιά μας δουλεύουν, ναι.
11: Και τι σου είπαν ότι είναι στενεμένοι τον τελευταίο καιρό.
10: Ξέρω ότι ζητούσαν να πληρώσουν για να μην μπουν φυλακοί και ζητούσαν δόσεις.
11: Παιδιά, έτσι μπορεί να τα έχουν έξω τα λεφτά. Άντε τώρα απ' έξω να κάνεις και να είσαι και κατηγορούμενος, να κάνεις τώρα τέτοια transactions. Κλαίω που το ξέρω αγγλικά, που το θυμάμαι ελληνικά. Λοιπόν,
10: και το παιδί του λέει ότι του επισκέφθηκε.
11: Εντάξει, τα παιδιά του τώρα είναι δύσκολα πράγματα. Τι φταίνουν τα παιδάκια τώρα. Λοιπόν, η περιουσία τη Dolly Parton πάλι στο επίγειο νέα σύγκρουση. Ο ανιπιό, όξο ο άνιπιο από την Μαράγκα.
10: Όξο και αυτό. Έλα, γιατί μωρέ.
11: Αυτό τον είχαν λέει. Ήταν επικεφαλή ασφαλεία των ακινήτων τη τραγουδίστρια και λίγε εβδομάδε μετά το θάνατό τη είχε αφήσει αυτή γραπτή αυτή στο συμβουλιογράφο. Είχε παίξει και 5 παινιές στην κιθάρα. Έξω ο ανιπιός από τη Μαράγκα.
10: Παιδιά, βλέπω πολύ συγκενολόι να φεύγει.
11: Και έξαλλος ήταν αυτός και είπε ότι είναι απογοητευμένος από τις απροσδόκητες και μέχρι στιγμές ανεξήγητες ενέργειες που επί χρόνια ήταν μάνατζερ.
10: Μάνατζερ
11: και μάνατζερ κλπ. Και γενικά.
10: Σε πληρωμένα είναι, φίλε, άμα ήσουν μάνατζερ.
11: Εμένα ντε.
10: Πληρωμένα, φαγωμένα, όλα καλά.
11: Γενικά πολλές διαφήγες έχουν ανοίξει τελευταία και υπάρχει έκπληξη από επώνυμους, λέω.
10: Έχουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Για να δούμε, όταν θα βρει η αστυνομία τον τρόπο να το ανοίξει, δεν ξέρουμε τι κίντερ έκπληξη μπορεί να κρύβεται μέσα.
11: Α, δεν έχει
10: το
11: ανοιχτεί.
10: Σκεφτεί αυτό.
11: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα.
10: Όχι καλέ, δεν έχει ανοιχτεί, το απλά το έχει η αστυνομία. Και βέβαια είναι κλειδωμένο και είπαν οι αδερφές του ότι εμείς δεν έχουμε κλειδί.
11: Το κατάπιανε.
10: Όχι, δεν του είχε δώσει κλειδί, φαντάζομαι. Το κατάπιανε και εσύ τώρα.
11: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό με εισαγγελική εντολή ανοίγεται. Τι να συζητάμε τώρα να λέμε.
10: Ναι, απλά,
11: και με λωστό, δεν ξέρω. Και με
10: φαντάζομαι
11: με τσεκούρι.
10: Θα είναι πολύ δύσκολο ο τρόπο που ανοίγεται. Ένα
11: σιγά
10: τέτοιο.
11: Καλέ πια και εσύ, τι είναι.
10: Να φωνάξουν από τον κορυδαλό τα παιδιά τα χρυσά, τα χρυσοδάχτυλα. Αυτοί έχουν τον τρόπο. Δεν θέλει κόπο, θέλει
11: μπορούν
10: τρόπο.
11: Να φέρουν, αυτά είναι τα χρηματοκιβώτια, τα επιτύχια που με κωδικού και με
10: δεν τεστ. Το είδα. Που θες και πληροφορίες. Πήγα στο σπίτι του, αλλά δεν μου το έδειξε.
11: Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες.
10: Κρίμα, ελπές στο ρεπορτάζ.
11: Έχω δει πολλές ταινίες και αυτό μπορώ να το ανοίξω.
10: Πώς ανοίγει.
11: Πας καταρχήν, σύμφωνα με τις ταινίες. Και ακούς. Με ένα ακουστικό.
10: Ναι.
11: Και κάτι ακούς, δεν ξέρω. Αν κινείται το χρήμα, δεν ξέρω. Και μετά κάνεις κάτι συνδυασμούς δεξιά-αριστερά. Αυτό
10: έτοιμη
11: το
10: τέτοιο. Βλέπω για.
11: Είμαι για πολλά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα στις ταινίες.
10: Λοιπόν, έρχεται ο δικός μας άνθρωπος με καυτό ρεπορτάζ.
11: Έτσι.
10: Ο Δημήτρης
11: Γιαννακόπουλος.
10: Ο οποίος άρτη αφιχθής από τον Κορυδαλό. Υπάρχει τραγούδι του Κορυδαλού. Ο Μάγκας έχει γραφτεί για το δικό μας το παιδί. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα από τις Κορυδαλένιες Νήσους, έτσι λέγανε παλιά.
11: Μάλιστα.
10: Μας αρέσει αυτό από τις Κορυδαλένιες.
12: Σας ακούνε να ξέρετε και στον Κορυδαλό.
11: Αλήθεια.
12: Μέσα, βέβαια.
10: Αγόρια ή κορίτσια.
12: Μα από εκεί μου είπανε, γιατί εγώ.
11: Αλήθεια, λες
12: τώρα. Δυστυχώς είμαι πάνω στο μηχανάκι,
11: ναι,
12: και δεν έχω ραδιόφωνο.
11: Ναι.
12: Παρότι σας ακούνε όλοι μέσα αυτοκίνητα, από εκεί μου είπαν ότι σας ακούνε και αυτά που λέτε για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.
11: Εκεί είναι και οι φυλακές ανδρικές, φέρνουν να ξέρουμε.
12: Από τις ανδρικές. Α, μήπως,
10: πολλά φιλάκια μας τα αγόρια, τα ζουμπουρλούδικα.
12: Έτσι, μπράβο.
10: Για κοιτάνε λοιπόν τη ζωή μέσα
12: και
10: από
12: τις. Και ότι ο Μαζονάκης έχει πάει και στις ανδρικές, δεν έχει πάει μόνο στις γυναικείες. Παλιά πήγαινε και στις ανδρικές. Ναι, ναι, γιατί είναι από εκεί κάτω από την ίδια, από τα παιδιά και ούτως ή άλλως και πολλοί αποφυλακισμένοι ή με άδειες. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν άδειες δύο ημερών για να έρθουν.
10: Στην
12: κηδεία.
11: Τι λες.
12: Βέβαια. Πήραν τη διήμερη, τριήμερη άδεια, την πήραν νωρίτερα για να έρθουν στην κηδεία.
10: Πες μας τι είναι, έχουμε από την κυρία Γάκα.
12: Την κυρία Γάκα, ναι, προβάλλει συνεχώς απαιτήσεις, αξιώσεις. Δεν ξέρω πόσες από αυτές έχουν ικανοποιηθεί.
11: Αυτό αναρωτιόμαστε.
12: Όμως δεν
11: έχουν
12: είναι
11: ικανοποιηθεί κάποιες.
12: Κάποιες έχουν ικανοποιηθεί,
11: όπως
12: γιατί
11: ξέρουμε,
12: μην ξεχνάμε ότι είναι και μόνη της.
11: Της βάψανε το κελί, δηλαδή τώρα.
12: Μια ανανέωση θα πρέπει να έχει. Αυτό.
11: Μάλιστα.
12: Είναι μόνο της, είναι μόνη της εκεί.
11: Και τα πετσαρία να βάλει για να τα φωτίσουν ένα στίχο.
12: Ναι, έτσι μπράβο. Είναι μόνη της.
10: Την είδες καθόλου. Έχεις εικόνα, μίλησες με ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί της.
12: Έχω εικόνα, μίλησα με ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή. Εντάξει, εννοείται, είναι προβληματισμένοι, είναι μόνη της, είναι απομονωμένη. Αυτό που λέμε ότι φωνάζουν οι κρατούμενες και τα λοιπά και τραγουδάνε Μαζονάκι, όντως ισχύει. Υπάρχουν διάφορα χουνέρια που τους κάνουν.
10: Δηλαδή,
12: πάντα έτσι γίνεται. Και με την Πιπυρίκου έγινε έτσι και γενικά με διάφορες υποθέσεις περίεργες γίνονται έτσι. Ναι, και με αυτές που σκοτώνουν τα παιδιά τους, ας πούμε, αυτά γίνονται με παιδοκτόνους αυτά. Όχι, προσπαθούν να την προσεγγίσουν, δεν την προσεγγίζουν, την προσεγγίζουν άλλες και τη ζητάνε λεφτά.
10: Γιατί
12: ξέρεις, ναι, βέβαια. Όταν πηγαίνει ένας κρατούμενος ο οποίος έχει μια μεγάλη οικονομική υπεφάνεια και αυτή και ο σύζυγος πάνε από δίπλα και ζητάνε λεφτά.
10: Περίμενε και τη ζητάνε λεφτά, τη λένε φέρε κανένα φράγκο να πάρουμε τσιγάρα.
12: Ναι, για να έχουμε δικηγόρο καλό. Και, γιατί και αυτές είναι φυλακές υποδίκων, είναι και φυλακές προφυλακισμένων.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω.
10: Δίνει τίποτα.
12: Νομίζω ότι.
11: Σε καλύτερο, το κύριο νερό δεν δίνει. Πας καλά.
12: Ακόμα είναι πολύ νωρίς, γιατί ούτως ή άλλως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και την έχουν υποπροστασία. Κάποια στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα τη μεταφέρουν από εκεί, εάν σφίξουν πολύ τα πράγματα. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν θα πάει στις φυλακές του Ελαιώνα που είναι οι γυναίκες, αλλά θα πάει απέναντι στο ανηλίκον, γιατί στις φυλακές ανηλίκων υπάρχει μια μικρή πτέρυγα που πηγαίνουν κάτι περίεργοι κατά περιόδους, κάτι μεγάλη με εγκλήματα οικονομικά, με δολοφονίες, με κάποιοι περίεργοι τέλος πάντων. Υπάρχουν 3-4 κελιά.
11: Οι οποίοι όμως δεν έρχονται σε επαφή με τα
12: μεταφράσει. Δεν έρχονται, όχι. Δεν έρχονται σε καμία επαφή. Ούτε και ήδη έρχεται σε επαφή με κρατούμενους. Παρά μόνο με το.
10: Πάμε τώρα στο γιατρούλι.
12: Ο γιατρός είναι στην έκτη πτέρυγα όπως είναι. Αναφορές λένε ότι είναι μόνος του. Εγώ δεν το πιστεύω, γιατί η έκτη πτέρυγα έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο.
11: Δεν ήταν και με δύο αστυνομικούς που έχουν.
12: Ναι, αυτή είναι λέει σε διπλανό κελί με τα ναρκωτικά. Ας πούμε, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι με αυτούς. Νομίζω ότι είναι με δύο ακόμα. Νομίζω ότι είναι και με έναν Πειραιώτη, ο οποίος είναι έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, είναι γνωστό στο επώνυμο και έχει συγγενική σχέση με κάποιον, με κάποιο έτσι στέλεχος, ας πούμε. Πολιτικός στέλεχος. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον ο γιατρός. Είναι πιο μιλητικός κανονικά.
11: Εκείνος δεν ισχύει ότι είπε ότι θα πέθαινε ούτως ή άλλως, λέει ο Μαζουλάκης, απλά σκάσε σε εμάς.
12: Ναι, το... λέει κάτι τέτοιο. Τον κόψανε βέβαια και οι αστυνομικοί, του λένε ότι εδώ μέσα δεν τα λέμε αυτά. Μπορείς να εκδηλώνεσαι διαφορετικά. Εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά όσον αφορά στις προτιμήσεις του. Τώρα, το φαγητό, ότι έρχεται απ' έξω φαγητό κάθε μέρα, δεν είναι για το μοναδικό που το φέρνουν. Το φέρνουν και για άλλους φαγητό. Ωραία, ο άνθρωπος λογικό είναι. Όταν τρως το κολονάκι στο...
10: Ροζέ.
12: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι εύκολο να φας.
10: Έχω και εγώ ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω.
12: Ναι, έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να φας Τετάρτη, Παρασκευή φακές, ούτε παστίξε την Τρίτη, ούτε κοτόπουλο, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι
10: δηλαδή,
12: εύκολο.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Στιγμή, αυτοί που παραγγέλνουν στις φυλακές,
12: ναι,
10: έχουν μια λίστα ποια εστιατόρια δίπλα να μπορούν να τους φέρουν. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται.
11: Ούτε ναι, ναι. Όχι διπλανά μόνο. Εντάξει,
12: υπάρχουν και σχέσεις τώρα, μην κορυδευόμαστε με τους σοφρονιστικούς. Υπάρχουν σχέσεις.
11: Και έχουν και λεφτά.
12: Πάρα πολλά λεφτά. Εδώ πέρα δίνουν χρήματα. Για να αποκτήσουν και πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο, να αποκτήσουν και πρόσβαση σε τηλεόραση, να αποκτήσουν κάποιοι και πρόσβαση σε υπολογιστή.
10: Όπα!
12: Βέβαια.
11: Αλήθεια και.
12: Βέβαια. Σε υπολογιστές εννοείται. Έχουν και προσβάσεις ορισμένοι, δημιουργούν.
11: Βασικά στο ίντερνετ, άμα έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή.
12: Δημιουργούν και σελίδες. Πώς το λένε, λογαριασμούς, προσωπικούς λογαριασμούς. Έχει κάποιες προτιμήσεις.
11: Φέικ εννοείς, λογαριασμούς που δεν φαίνονται.
12: Λογαριασμούς, ναι, για να επικοινωνούν μέσω τρίτων με διάφορους ανθρώπους. Και αυτά τα παρακολουθεί η αστυνομία, δεν είναι.
11: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εννοείται. Δεν γίνεται αυτό να μην παρακολουθείτε.
10: Λοιπόν, τι λέει το ρεπορτάζ τώρα για την
12: το
10: έρευνα.
12: Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια από το 2011-2012 για να φτιαχτεί όλη αυτή η κλίκα, μέρος της οποίας είναι ο υπνοθεραπευτής, είναι το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Είναι ένα-δύο μασατζίδικα.
10: Μασατζίδικα!
12: Ναι, ναι, μασάζ. Που μασάζ έχουν μανικιούρ, πεντικιούρ και από πίσω έχουν και λίγο μπότοξ. Mm. Και υπάρχει και ένα στο κόλπο, ένα χαμάμ το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Mm. Και σε αυτό το χαμάμ πήγαιναν αρκετοί και μέσα από αυτό το χαμάμ ξεκινούσαν οι γνωριμίες. Ότι ναι, αν αισθάνεσαι πολύ άσχημα, να πάμε και στο γιατρό, να πάμε.
10: Αυτό
12: να
10: το χαμάμι είναι στην Ερμού. Χαμηλά.
12: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Μου είπανε, μου το έπανε το όνομα, δεν μπορώ να το πω. Γιατί το χαμάμι έχει δίπλα και hot yoga. Είναι ένα καινούργια. Αυτά. Το hot yoga είναι που κάνεις στον χώρο του χαμάμι yoga. Ναι.
10: Αυτό ήταν πριν χρόνια μόδα το. Τώρα θυμηθήκανε τη hot yoga.
12: Ναι, ναι, hot yoga στο χαμάμ δίπλα. Ναι. Όπου όπως έτσι αναβλύζουν εκεί πέρα οι ατμοί.
10: Άρα ήταν όλη αυτή μια επιχείρηση.
12: Είναι μια επιχείρηση.
11: Μια κλίκα,
10: ο ένας έστελνε στον άλλον.
12: Ο ένας έστελνε στον άλλον με το αντάλλαγμα το ανάλογο. Και άμα δεν τον έπιανε ο γιατρός, τον έπιανε ο παραϊατρικός. Ο περιατρικός τον έστειλε στον γιατρό και έτσι γίνεται και γύρω-γύρω.
11: Δηλαδή μπάλα του κάνει. Ένα ασθενή, κάποιον τον έκανε, ναι, μπάλα γύρω-γύρω.
12: Έχω και νέες ειδικότητες να σας τις πω. Υπάρχει δύο συντονιστής. Υπάρχει υπνοτιστής από τους καινούριους.
11: Κι άλλος υπνοτιστής πέρα από το δικό μας.
12: Ναι, ναι, πέρα από τους δικούς μας. Υπάρχει ένας ο οποίος λέγεται μεταβολομιστής. Μεταβολομική ιατρική. Ένας άλλος ο οποίος διαδίδει ότι με φυσική ανοσία, ότι προκαλώ φυσική ανοσία και επομένως όλα αυτά είναι απέναντι στα φάρμακα και στα εμβόλια. Βέβαια υπάρχουν ολιστικοί ιατροί, δύο ολιστικοί ιατροί και βέβαια και αυτό με την κυβατική ιατρική που λέει και η κυρία Καρισιανού. Εμένα μου κάνει εντύπωση βέβαια.
11: Για ιατρική κυβαντική είπε, ή για κυβαντική φυσική ο Καριστιανού.
12: Δεν ξέρω. Έλενα, τι να πω. Μου έκανε εντύπωση προχτές που ήμασταν εκεί με τον υπνοθεραπευτή. Αν είδατε από το πρωί από τις 9 η ώρα μέχρι τη μία που καθόμουν σε δικαστήρια, έρχεται ένας κύριος δικαστής. Και λέει στον δικηγόρο, το φίλο του με τον οποίο καθόμουν, πήγανε και εγώ λέει στον υπνοθεραπευτή.
10: Του λέω αυτόν.
12: Πήγαινα και εγώ λέει, γιατί με πουνούσε πολύ το κεφάλι μου. Λέει, αλλά δεν είδα πολύ μεγάλη πρόοδο. Παρά τα αυτά έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλά.
10: Συγγνώμη, ο δικαστή, το πέρα.
11: Ναι. Καλέ, μα τι νομίζω ότι πήγε, ότι πήγαινα.
12: Ο κύριο είναι πρωτοδίκη, είναι γύρω στα 40.
11: Πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι θεωρεί ότι, υποθέτει ότι είναι καλλιεργημένοι, μακαλλιεργημένοι, δεν ξέρω, μορφωμένοι τέλο πάντων με στα πράγματα.
12: Ναι, ναι.
11: Στον υπνοτιστή.
12: Ναι, και πηγαίνε στου υπνοτιστέ και στου υπνοθεραπευτέ.
10: Εγώ είδα τον υπνοτιστή πολύ ανετούμπα πάντω. Ότι και καλά δεν εμπνέκομαι πουθενά.
12: Εγώ φοβήθηκα. Μήπω προτάξει τα δύο δάχτυλα και κάνει έτσι, για να κατεβάσει το πρόσωπο και κοιμηθώ. Αλλά όχι, δεν το έκανε.
6: Κόσμο 938.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
14: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
15: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
14: Χώρο.
15: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
14: Πού πας, αγάπη μου?
15: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
14: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
16: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938. Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Θα το ψάξουν περισσότερο, πιστεύεις?
2: Εννοείται, όλους αυτούς ψάχνουν, γιατί τώρα έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα κατόπιν μήνυσης της οικογένειας του Μαζονάκη στους δύο γιατρούς και έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα. Όταν ανοίγουν τα τηλέφωνα, ανοίγει όλο
3: οπότε
2: το φάσμα.
3: Μηνύματα κλπ.
2: Αν μίλαγε με σένα, με μένα κτλ. Ακόμα και αυτά που μπορεί να μην είχαμε άμεση σχέση, αλλά να υπήρχε ένα κοινό πεδίο επαφής, θα ψάξουν και θα τα βρούνε.
3: Από τις υπαλλήλους που ήταν εκείνη την ώρα μέσα έχουμε μάθει τίποτα καινούργιο?
2: Υπάρχει μια γραμματεία πληροφορίες, μπορώ να σας πω, η οποία λέει ότι ήρθε 3,5 ώρα ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης, η αστυνομία λέει, δεν ήρθε 3,5, πρώτον διότι το λέει ο ταξιτζής και δεύτερον, όπως ξέρετε, επειδή έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, το κινητό τηλέφωνο δίνει αμέσως στίγμα που είσαι ανά πάσα ώρα.
3: Και μια κάμερα νομίζω το δείχνει να μπαίνει, και μια κάμερα με τον έδειχνε να.
2: Έδειξαν δύο κάμερες εκεί το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου 11. Στην είσοδο έχει δύο κάμερες, μία δεξιά, μία αριστερά. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Εν τω μεταξύ, η Καρνεάδου 11, αυτός ο αριθμός είναι όπως ανεβαίνουμε από τη Βασιλή Σοφία στην Ηροδότου, πάνω από τη Ριγίλης. Πρώτο στενό δεξιά, ψέματα. Δεύτερο στενό δεξιά μέσα, αυτή είναι η Καρνεάδου. Δηλαδή εκεί πέρα έχει δεκάδες κάμερες που φαίνεται η κίνηση. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που βλέπω εγώ όσο περνούν οι μέρες είναι ότι αυτός ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, ο Γιώργαρος, όπως το λέγαμε και όσοι έτσι και φίλοι που τον γνώριζαν, ήταν τελείως μόνος. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Όλοι μας έλεγαν μόνος του πήγαινε με το ταξί, μόνος του έμενε. Την κυρία που είχε στο σπίτι δεν την πολύ χρησιμοποιούσε, δεν την πολύ ήθελε κτλ. Ήταν μόνος άνθρωπος, ήταν πολύ απελπισμένος.
3: Και πληγωμένος τον τελευταίο χρόνο.
2: Ήταν πολύ πληγωμένος. Πληγωμένο παιδί. Απελπισμένο και πληγωμένο παιδί.
3: Διάβασα ότι μία υπάλληλος
1: ανέφερε και τη μέθη.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Ανέφερε. Αν έχει γίνει μέθη, είναι ακόμη πιο χοντρό.
2: Ναι, τώρα
3: το στείλε σε μήνυμα, λέει, το οποίο μετά το είχε σβήσει η ίδια.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω βασικά πράγματα γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει, πόσο μάλλον εγώ, τώρα μην τα λέμε και στον αέρα αυτά. Αλλά χωρίς προληπτικές εξετάσεις είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα?
3: Όχι.
2: Δηλαδή, μέθη μπορεί και να του έκανε, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ταραγμένος.
3: Και να είχε προηγηθεί και η, ναι, η υδροθεραπεία την προηγούμενη.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάω και με τον Σωτήρη, το φίλο, τον ιατροδικαστή, τον τεχνικό σύμβολο της εταιρείας, και με τον κύριο Καλόγρια που είναι ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αυτό που λέγανε οι άνθρωποι είναι ότι το πρώτο που έπρεπε να γίνει, επειδή ο άνθρωπος πέθανε εκεί μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να καλέσουν την αστυνομία. Η αστυνομία, τον ιατροδικαστή, να πάει ο ιατροδικαστής να κάνει γνωμάτι, πώς λένε, αυτοψία, και μετά να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τώρα όλα τα άλλα είναι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η αστυνομία. Από τη στιγμή που έπληξε η αστυνομία και το διαπίστωσε ότι αυτό έχει γίνει έτσι και δεν πήγε ο ιατροδικαστής, τέλος. Μέχρι καμία αμφιβολία.
1: Νεκροψία πότε θα έχουμε?
2: Το αποτέλεσμα, τώρα φαντάζομαι
1: όπου
2: σε δύο.
1: Μπορεί, λέει, η μέθη να μην φαίνεται.
2: Κάνα
1: γιατί
2: δύο
1: είναι σε τι στάδιο έγινε η μέθη.
2: Κοίτα, η νεκροψία, που το λέει και ο Μετζιάννης και ο Καλογριάς, τι θα δείξει? Την αιτία του θανάτου. Το ζητούμενο τώρα ποιο είναι? Η ώρα του θανάτου. Τι ώρα πέθανε αυτός? Τι ώρα πέθανε ο Μαζονάκης? Αυτό, αν πέθανε 4 και 10, τέλος πάντων πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, εκεί αλλάζει το κατηγορητήριο. Αλλάζουν και οι κατηγορίες, αλλάζουν και οι εμπλεκόμενοι. Θα είναι πολύ παραπάνω. Έτσι, γιατί αυτές που δω τώρα, οι μάρτυρες, οι κοπέλες που ήταν μέσα, θα έχουν άλλη μεταχείριση. Και γι' αυτό όλες, αν δείτε, έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Πάνω κάτω λένε τα ίδια πράγματα.
3: Ναι, σωστά.
2: Έτσι. Δεν χρησιμοποιεί κανένα δικηγόρο. Αν γίνει αυτό, υπάρχει πρόβλημα.
3: Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ώρα θανάτου? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό θα προκύψει και από τις μαρτυρίες και από τα μηχανήματα μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. Οι ιστολογικές εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν. Μπορούν να δείξουν σε ποια κατάσταση ήταν ο ασθενής να πήγε εκεί.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ελήφθησαν ιστολογικές εξετάσεις όταν πέθανε ο άνθρωπος. Ήταν ήδη νεκρός. Ανακοινώθηκε ο θάνατος. Είναι δυνατόν να ανακοινωθεί θάνατος? Αφού ο άνθρωπος μεταφέρθηκε από εκεί, όπως λένε οι διασώστες, έτσι. Και βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και λέει, είναι πολύ προσεκτικός ο Άδωνης, και λέει, κόφτε τα ψέματα, εγώ δεν επικοινώνησα με κανέναν στο νοσοκομείο Ελπής, ούτε αυτοί επικοινώνησαν μαζί μου. Όμως, εκεί οι διοικητικοί παράγοντες του νοσοκομείου Ελπής, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, επικοινώνησαν μαζί τους και του λένε αλλάξτε τις ώρες, γιατί μας το είπε ο υπουργός. Είπαν ψέματα, αυτοί είναι διπλά εκτεθειμένοι. και στους εργαζόμενους οι οποίοι το έχουν καταγράψει και ζήτησαν να ανοίξουν τα τηλεφωνά τους για να το δουν, και στον Άδωνη που χρησιμοποίησαν το όνομά του χωρίς να είναι έτσι. Αυτό.
1: Ειδοποίησαν οι ίδιοι ειδοποίησαν.
2: Έτσι λέγεται, δηλαδή. Ναι. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων. Δηλαδή, μας λέει, μας πήραν τηλέφωνο και μας πιέζανε. Τι πιέζεις, ρε φίλε, αφού ήρθε εδώ μέσα, πάει τελείως, κατέληξε.
3: Εντάξει, αποδεικνύονται αυτά πάντως.
2: Ναι.
3: Αποδεικνύονται.
1: Υπάρχει νομίζω... περίπτωση ο γιατρός να τα φορτώσει που δείχνει ότι εκεί θα πάει στη γυναίκα του και να προσπαθήσει να βγει λάδι.
2: Ναι. Δεν το ξέρω. Εγώ του είδα ότι είχαν καλή σχέση. Και έπρεπε στο αστυνομικό τμήμα τη Κυψέλη που ήταν. Και έστω, μην ξεχνάμε ότι πέρα από την καλή σχέση έχουν και εταιρική σχέση.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά έχουν οι δύο διαφορετικές εταιρείες, λέει.
2: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, Μαρία, εγώ που πήγα στο σπίτι, στο παλαιό ψυχικό, είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο αυτό που έχουν. Μόνο το οικόπεδο πρέπει να κάνει πόσα εκατομμύρια. Όσες και εταιρείες να έχουν, αυτά τα έχουν μαζί.
1: Και φυσικά θα μπει και το οικονομικό έγκλημα στη μέση.
2: Μπήκε το οικονομικό έγκλημα. Την πρώτη μέρα που ήμασταν, Τετάρτη έγινε 9-11, 10-11 που πήγαμε εκεί την Πέμπτη, ήταν το οικονομικό έγκλημα και είχε καλέσει τον λογιστή, ο οποίος έχει γραφείο ακριβώς απέναντι, στην ακριβώς απέναντι την πολυκατοικία. Καρνεάδου 11, απέναντι ποιο είναι, ξέρω εγώ το 8, ποιο είναι το 10.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι έχουν βγει απίστευτες λεπτομέρειες, μέχρι και την αμοιβή του δικηγόρου. Διέρευση, αν ισχύουν τα ποσά, η αμοιβή του δικηγόρου. Αυτά από μηνύματα δεν ξέρω.
2: Ξέρεις κάτι, το βασικό ερώτημα νομίζω εδώ πέρα είναι γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αναρτήσεις και διαφημίσεις μεταβολομικό ιατρείο. Ιατρία γνωστικής ομοιοπαθητικής, καβαντικής ιατρικής. Γιατί εξακολουθούν αυτά να υπάρχουν? Από τη στιγμή που αυτές δεν είναι αναγνωρισμένες.
3: Τώρα θα γίνει, θα φτιαχτεί, λέει, application και θα τα καταγγείλει.
2: Α, εντάξει.
3: Το διάβασα.
2: Αλλά μέχρι που να φτιαχτεί αυτό.
3: Όπως έχουμε το πόσο κάνει, θα έχουμε τώρα ποιος το κάνει.
2: Α.
3: Και θα μπαίνουμε εμείς να καταγγέλουμε. Πάλι εμείς θα την κάνουμε.
1: Το ιατρείο τους έχει σφραγιστεί. Είναι ανοιχτό και μπαινοβγαίνει όποιος έχει κλειδιά?
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν μπορεί να μπει κάποιος. Εν τω μεταξύ, αυτό απ' έξω δεν έχει καμία πινακίδα, έτσι. Δεν έχει καμία πινακίδα, είναι στον πρώτο όροφο. Όπως πηγαίνουμε αριστερά στην Καρνιάδου, πάνω στον πρώτο όροφο είναι κλειστά τα καπαζόνα τα παζούνια.
3: Είχε και τις ξυλώσαν ή δεν είχε ποτέ πινακίδα?
2: Ποτέ δεν είχε. Και από κάτω έχει μία στο κουδούνι έχει που λέει Θεοδωρόπουλος παθολόγος. Αυτό. Λειτουργούσε ως παθολογικό ιατρείο. Εμάς δεν μας άφησαν να ανέβουμε πάνω να δω αν λειτουργούσε. Αυτό το ιατρείο, αυτά τα ιατρία πρέπει να έχουν και την ειδική σήμανση. Mm-hmm. Μια σφραγίδα. Δεν μας άφησαν να δούμε αν έχουν.
3: Τη σφραγίδα αυτή, όχι.
2: Ναι. Λογικά θα πρέπει να την έχουν γιατί έχουν φάει κανένα τρεις ελέγχους από τον ιατρικό σύλλογο. Και αυτό που λένε βέβαια και στη δικαιοσύνη και μας είπανε. Έχει βγει ο ιατρικός σύλλογος και λέει: εγώ τι να κάνω, λέει, πήγα να τον ελέγξω τρεις φορές και δεν μου άνοιξε την πόρτα. Να πηδήξω από το παράθυρο. Ναι, ρε φίλε, να καλέσει την αστυνομία.
3: Ακριβώς. Γιατί για να μην σου ανοίγει τρεις φορές κάτι.
2: Δεν σου έκανε να μπει από το παράθυρο. Δεν θα καλεί η αστυνομία. Αν το καλέσει ο ιατρικός σύλλογος, γιατί εγώ ήρθα εδώ πέρα γιατί δεν σου το έχω έρθει δύο φορές να τον ελέγξω και δεν μου είχε ανοίξει την πόρτα, αρθεί η αστυνομία. Γι' αυτά η αστυνομία. Θα πάρει τον εισαγγελέα, φέρνει ένα εισαγγελέα, ούτως ή άλλως ο εισαγγελέας να ακούει γιατρός αμέσως, εξυπηρετεί.
3: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σας
2: ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και την Έλληνα και τη Μαρία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.
2: Πάρα πολύ.

0: Παιδιά, όλα αυτά με τους γιατρούς θα τα δούμε σίγουρα σειρά στο Netflix.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή ξεπερνάει και την πρώτη πιο τρελή φαντασία.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, ο ακροατής μας, καλησπέρα στα καλύτερα κορίτσια του ραδιοφώνου. Καλή για το χρηματοκιβώτιο, υπάρχει λύση, θα φωνάξουν τη συμμορία των 11. Από την γνωστή ταινία Ocean Eleven, φαντάζομαι.
0: Α, ναι. Λέει. Ναι, ναι, και εκεί δεν άνοιγανε χρηματοκιβώτια.
1: Καλά, εκεί, ωραία ταινία ήταν αυτή. Και μετά είχε βγει ταινία αυτή με γυναίκες, καμία σχέση. Μας λέει η Βασιλική που είναι το χαμάμ.
0: Μάλιστα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι.
1: Τι είπαμε, καλέ.
0: Λοιπόν, λέει, μπουνιές από το μεθυσμένο 43χρονο στον Επίτροπο Εκκλησίας στο Μενίδη.
1: Καλά, αυτό που σου έλεγα χθες.
0: Καλά, μου είπες ότι τον έδινε κιόλας.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν σου είπα ότι τον έδινε.
0: Α, ωραία.
1: Απλά δεν φώναξαν την αστυνομία, ήταν ψύχρεμοι οι άνθρωποι και τον ηρέμησαν. Λοιπόν, μία άλλη είπε ότι ο γιατρός, νομίζω ότι είπε ότι ο υπνοτιστής τους έδωσε νεύτη για να θεροπεύσει την υποτιθέμενη αρρώστια της. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι νεύτη βάζανε παλιά στο πυκνό των γαϊδάρων για τις μύγες.
0: Έλα, παιδί μου τώρα. Πού το έχεις δει αυτό,
1: στον άσονα. Από το χωριό. Όχι, ποιον άσονα το γράφει.
0: Έλα, μωρέ, τα ζωντανά. Νεύτη καίει.
1: Γιατί νομίζω ότι στα χωριά παλιά
0: συμπεριφερόντουσαν
1: καλά στα ζωά.
0: Έχει μια έκφραση που λέει νεύτη σου έβαλα.
1: Ναι, από αυτό είναι. Το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Έβαζαν νεύτη γιατί.
1: Του ξέρω σαν πληροφορία που το έχω δει.
0: Ναι.
1: Βάζαν νεύτη λίγο στον ποπό του γαϊδάριου για να μην πηγαίνουν οι μύγες. Δηλαδή για να σου λέει, είδα και θα σου κάψουμε τον ποπό σου, σε τρώνε μύγες τον ποπό σου, διάλεξε.
0: Λοιπόν, η Σαμπαλένκα περπάτησε και αυτή στο Vogue World. Αλλά ήταν λίγο αγκούρο.
1: Περπάτησε, πώς περπάτησε αυτή.
0: Περπάτησε μια χαρά με ένα φουστανάκι του οίκου Gucci, αλλά ήταν λίγο πιο...
1: Είναι μωρέ, είναι ναι. Αντρογυναίκα και είναι και πάρα πολύ ψηλή.
0: Καλά, είναι
1: δηλαδή αυτή είναι σαν πάση για την πολίστρια, όχι σαν ταινίστρια.
0: Εγώ είμαι σαν ένα νανάκι μπροστά της.
1: Ναι, είναι φοβερή. Λοιπόν, έκανε ένα τραγικό photoshop στο εξώφυλλο του νέου της single Taylor Swift και της έγραψαν σε δισεκατομμυρίου χαβρέ, κουκλίτσα μου. Πάρε ένα επαγγελματία φωτογράφο. Πραγματικά είναι πολύ χάλια αυτό.
0: Γιατί όμως, μωρέ, αφού αυτή είναι ο κορίτσι είναι, τι θέμα είχε.
1: Δεν ήταν καλή φωτογραφία σαν φωτογραφία ποιοτικά. Λοιπόν, επίσης η Kate Middleton ήταν εκθαμωτική, λέει, στην πρεμιέρα του Digger. Μια ταινία που βγαίνει με μια καινούρια ταινία και ο Tom Cruise την κάταγε από το χέρι, δεν άφηνε το χέρι της.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν λίγο αμήχανο, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Με πολύ ωραίο φόρεμα εμφανίστηκε.
0: Είδες ο Tom Cruise που πέσει σε μια καινούρια ταινία και είναι δεν τον αναγνωρίζεις, είναι χοντρός κλπ.
1: Ναι.
0: Τελείως άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε για τον Tom Cruise.
1: Ισχύει. Η εμφάνισή της είναι εκθαμβωτική, έτσι. Φορούσε ένα μοβ καταπληκτικό φόρεμα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ φίνα, πάρα πολύ όμορφη, με ένα συγκλονιστικό κόσμο.
0: Αυτή όμως πάντα δίνεται ωραία.
1: Πάντα.
0: Και το εξαιρετικό είναι ότι φοράει και από τα ισπανικά μαγαζιά και το λέει.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Και το λέει. Και μετά ξεπουλάνε. Ξεπουλάνε το συγκεκριμένο. Σου λέει, εμφανίστηκε με Ζάρα Τάβε φόρεμα των 70 ευρώ. Και μετά ξεπουλάει. Ή το πήρε από το Amazon. Και ωραία, έχουμε να ακούσουμε για τον Αμαζόνο και την άλλη.
0: Λοιπόν, Γερμανίδα παρουσιάστρια έριξε χιλόπιτα παρακαλώ στο Λούις Χάμιλτον. Του είπα, αγοράκι μου, πήγαινε στα πίτς και στα γκάζια και άσε με εμένα ήσυχη.
1: Μπράβο.
0: Μ' αρέσει όμως αυτός, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Το έχει. Είναι σεξουλιάρης.
1: Ποιος?
0: Και εντάξει, ο Χάμιλτον, ρε παιδί.
1: Εντάξει, μωρέ, και εσύ σεξουλιάρης.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Κάτι έχει. Λεφτά έχει βασικά. Έχει αυτό το κάτι. Έχει αυτό το κάτι που θέλω. Λοιπόν, υπάρχει ένα εντυπωσιακό βίντεο από ψηλά και φαίνεται να καταγράφει μια απομονωμένη αυτόχθονη, λέει, φυλή στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Και δεν του ενοχλεί κανείς, καλά κάνει. Αυτή μια χαρά. Να είσαι σε μια αυτόχθονη φυλή στον Αμαζόνιο, να ζει σε σκηνές, στη φύση, όλα στη φύση. Δεν ξέρεις από κινητά, δεν ξέρεις από ίντερνετ, από Τραμπ, από πετρέλαιο, τίποτα. Ζεις μια ζωούλα ωραιότατη. Ναι. Απλά και ωραία.
0: Δεν ξέρω αν είναι απλά και ωραίο. Ο Αμαζόνιος είναι, ρε παιδί μου, έχει φίδια, έχει πράγματα.
1: Έχει, δεν και η Αυστραλία έχει. Πώς πέθανε ο άλλος στην Αυστραλία και πάει, λέει, οι διακοπές και τον έκανε αράχνη, αράχνες, αυτά όλα.
0: Της αρέσει.
1: Όχι. Αλλά άμα είσαι σε πολιτισμένο κόσμο και πας από φίδι, είναι λίγο κρίμα και από αράχνη. Αυτοί εδώ πέρα ξέρουν να αντιμετωπίζουν αυτά.
0: Ναι. Γιατί πεθαίνουν τότε?
1: Δεν πεθαίνουν. Πού ξέρουν?
0: Με την ακρίδα δεν πέθανε ο άλλος, με την αράχνη.
1: Ποιος?
0: Κάποιος που πήγε εκεί και τον τσίπησε. Και ένα ζευγάρι δεν είχε πάει διακοπές και έπαθε μια δηλητηρίαση, κάτι τον τσίπησε.
1: Αυτοί δεν ξέρουν. Και άλλοι είχαν μαζέψει, πήγαν να μαζέψουν χόρτα, χορταρικά να βάλουν να φτιάξουν μακαρόνια και δηλητηριάστηκαν. Πού πας, δεν καραμίτα, πάω εγώ τώρα να πρέψω μανιτάρια. Αυτοί εδώ είναι ένα με τη φύση. Ξέρουν και να καλλιεργήσουν και να μαζέψουν καρπούς και τα πάντα.
0: Σε αυτά τα κράτη τι καλλιεργούν. Κατευθείαν Κολομβία το στέλνουν αυτό που καλλιεργούν.
1: Έλα μωρέ, όχι. Αυτοί είναι. Πώς το λένε, αυτοί είναι αγνοί. Είναι αυτοί οι φυλοί. Υπάρχουν, λέει, τουλάχιστον 200 τέτοιες φυλές στη λεκάνη του Αμαζονίου, κυρίως στη Βραζιλία και στο Περού. Και είναι κοινότητες, λέει, που έχουν ελάχιστη ή καθόλου επαφή με τον εξωκόσμο.
0: Α, ωραία,
1: έχουν, ναι, μια χαρά.
0: Θα έχουν τα δικά τους προβλήματα κι αυτοί.
1: Τι πρόβλημα να έχεις τώρα, ρε παιδί, μα θα
0: μπορεί
1: παίξει.
0: Να σε κουτσεμπολεύει ο διπλανός ή διπλανή παράγκα.
1: Θα ήθελα πολύ να χάζευα μια τέτοια κοινωνία από μακριά. Να δω, αλλά πώς συνεννοούνται, πώς είναι η καθημερινότητά τους.
0: Τι σημαίνει πώς συνεννοούνται? Μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Μιλάνε τη δική τους διάλεκτο.
0: Όλοι οι λαοί μιλάνε τη δική τους γλώσσα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι μιλάνε αυτοί. Πρέπει να έχουν επινοήσει κάτι δικό τους, αν είναι γεννημένοι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό
1: είναι. Ενδιαφέρον, εδώ αυτό. Τι.
0: Να μπει στο National.
1: Θα πω να το δω. Μπες
0: στο ChatGPT και πες πώς μιλάνε αυτές οι φυλές.
1: Πήρα δουλειά για το σπίτι τώρα.
0: Παναγία μου.
1: Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
0: Είναι αυτά που ψάχνεις. Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
0: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
2: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
0: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Vitam Soft 2 κιλά, μόνο 6,75.
0: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
9: Rodion τι?
10: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
9: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
11: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει

0: καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές, διαχειριστικές δράσεις, αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟ θέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΕΚ, ΚΟ Μαρία Χάτζη Γιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής στους θερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.
1: Κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την τρέχουσα επικαιρότητα και ουσιαστικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και δι' τον Δήμο της Ρόδου θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή για να δούμε καταρχήν την πορεία της Δημοτικής Αρχής, να δούμε κάποια από τα λεγόμενα μεγάλα ζητήματα, τα μεγάλα έργα τα οποία δυστυχώς είναι σε μια διαδικασία καθυστέρησης. Αναζητούμε πληροφορίες που δεν έχονται εύκολα, διότι η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει με έναν δικό της δρόμο που έχει να κάνει και με τη λεγόμενη ενημέρωση και με την συμπεριφορά απέναντι στα μέσα. Όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία διαπιστώνει καθημερινά και καταγράφονται από τους πολίτες, μία κόντρα που δεν έχει αρχή, μέση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε δύο μέρη. Στο πρώτο θα ασχοληθούμε με την τρέχουσα επικαιρότητα με αφορμή αν θέλετε και τις πρόσφατες διαδικασίες της εκλογής αλλά βεβαίως και της συγκρότησης σε ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, αφού έχουμε την ιδιαιτερότητα σήμερα να έχουμε κοντά μας την Πρόεδρο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα προτάξουμε σήμερα είναι το πρόσωπο και όχι τα γεγονότα. Δεδομένου ότι με την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα.
1: Δική μας τιμή, επανεξελέγει εκ νέου πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδοχών της ΚΟ, δεύτερη θητεία και βεβαίως η κυρία Τριανταφυλοπούλου είναι η πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ινοτουρισμού, δηλαδή ένα από τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία έχει η χώρα. Τα έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής τους και βεβαίως, αν θέλετε, χαρακτηρίζει και λίγο τα Δωδέκανησα και δει τώρα, αφού δραστηριοποιείται και στην ΚΟ η ίδια και την ΚΟ, η οποία παράγει, αυτή είναι η αλήθεια, έχει καλύψει ένα κενό τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικό κρασί. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, διότι έχουμε την Ένωση Ξενοδόχων, έχουμε μια ένωση η οποία είναι ιδιαιτέρως δημιουργική, παραγωγική, έχουμε μια ένωση η οποία τρέχει αλλά αν θέλετε συμβαδίζει, παρακολουθεί, συμμετέχει σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το δεύτερο μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων, ένα από τους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή την ΚΟ, και βεβαίως θα ανοίξουμε και ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα λεγόμενα περιφερειακά προγράμματα που είναι στόχος πάντα, να δούμε πώς θα τρέξει το περίφημο αντίστοιχο με το project της Ρόδου, το COS Go Lab δηλαδή στην ΚΟ. Θα δούμε επίσης κάποια άλλα ζητήματα, το περίφημο Open Farm, το οποίο τρέχει και αυτό την περιφέρεια, αλλά και μία επιδίωξη στο LIFO, ένα πρόγραμμα το οποίο

0: αφορά αυτά τα ζητήματα, δηλαδή πώς συνδέει κανείς τον πρωτογενή τομέα με την δευτερογενή αγορά, το λέω πάρα πολύ απλά, ή πώς καλυτερεύει το προϊόν του σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Λοιπόν, έκανα μια μακρά εισαγωγή, κυρία Τριανταφυλοπούλου, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το διαδικαστικό. Τυπική η διαδικασία των εκλογών, λέω, εντάξει, πάντα η ψήφος έχει σημασία, αλλά τα έχετε συμφωνήσει, έχετε βρει τον τρόπο λειτουργίας στην Ένωση στην ΚΟ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είμαι ένα διοικητικό συμβούλιο που συνεργάζομαστε αρκετές θητείες. Ωστόσο, πάντοτε υπάρχει μια αγωνία όταν έχεις εκλογές και εκείνο που θέλεις είναι να, έχει αντιληφθεί, να έχουν αντιληφθεί τα μέλη σου τι έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη τριετία. Εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ, όχι μόνο, βασικός μας στόχος είναι ότι πρέπει να προστατεύουμε ουσιαστικά τα, όχι συμφέροντα, αλλά τα θέματα που απασχολούν τους ξενοδόχους.
0: Λογικό, έτσι, βεβαίως.
1: Ναι. Τα θέματα. Γιατί,
0: σε αυτό το οργάνο εκλέγεστε, βεβαίως.
1: Γιατί τα θέματα, εξάλλου που τους απασχολούν, απασχολούν όλους τους κατοίκους του ΣΚΟ, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά εκείνο που θέλουμε επίσης είναι να βλέπουμε ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα στο έργο που γίνεται στο κοινωνικό κομμάτι, στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντολογικό. Νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ποτέ τόσο πολυπληθή γενική συνέλευση, δεν είχαμε τόσους πολλούς που ήρθαν και ψηφίσανε. Έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε όλα τα ξενοδοχεία σχεδόν μέλη και να έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή μαζί τους σε ό,τι συμβαίνει. Έχουμε μια καθημερινή επαφή, διότι ξέρετε ότι πρόβλημα που παραμένει δημιουργεί και άλλα δύο. Οπότε προσπαθούμε να λύνουμε τα πάντοτε τα προβλήματα την ώρα που πρέπει. Έτσι, έχουμε τη χαρά να πούμε ότι και λόγω της πολύ μεγάλης παρουσίας των ξενοδόχων αυξήσαμε και τους εκλέκτορές μας για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε η τρίτη σε δύναμη εκλεκτόρων ένωση μετά τη Ρόδο και τα Χανιά. Που αυτό για μας είναι σημαντικό. Δηλαδή και τα μέλη μας αντιλαμβάνονται ότι κάτι γίνεται εκεί.
0: Βέβαια το καταλαβαίνω και θα πάμε στη συνέχεια. Θα μου πείτε τι θα κάνετε και στις εκλογές έτσι της Πόξη, γιατί έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ. Σας αναφέρω αυτό το οποίο βίωσα πριν από λίγο καιρό με τους ξενοδόχους της ΚΟ. Δεν τους αφήσατε να εξαποστάσουν. Δηλαδή και να θέλουν να το ξεχάσουν το τι έγινε τα τρία χρόνια. Δεν τους αφήσατε σε χλωρό κλαδί, οπότε θυμούνται τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με την έτσι, λειτουργία της Ένωσης.
1: Ναι, γιατί, ναι, αλλά ξέρετε, καμιά φορά μπορεί κάτι να ξεφύγει. Εμείς ασχολούμαστε ακόμα και με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε επίπεδο, ας πούμε, το ΕΠΑΛ το έχουμε υιοθετήσει. Τώρα στις 27 του μηνός, κάθε μέρα την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, κάνουμε δράση με το ΕΠΑΛ. Επειδή έχει κομμάτι του τουρισμού, έχει ειδικότητα τουρισμός και οικονομία, και κάνουμε όλη μας τη δράση βάσει κάθε χρόνο. Ξέρετε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού βγάζει ένα μότο. Φέτος είναι το AI και πόσο αυτό θα επηρεάζει την πρόοδο στον τουρισμό. Οπότε με τα παιδιά που θα ασχοληθούν με τον τουρισμό, κάθε χρόνο τους δίνουμε ένα αίρισμα γενικότερα να το κάνουμε και το επάγγελμα λίγο έτσι πιο ελκυστικό, γιατί χρειάζεται. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, φέτος θα σας πω και κάτι που εχθές το αποφασίσαμε με το Λυκειάρχη, θα κάνουμε ημέρα καριέρας μόνο με το ΕΠΑΛ. Διότι υπάρχουν ειδικότητες εκτός από το τουρισμό, υπάρχουν μηχανολόγοι, υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, υπάρχουν ψυκτικοί, οι οποίοι σαφώς μπορούν να δουλέψουν στα ξενοδοχεία.
0: Ναι, νομίζω τα πάντα γύρω από τον τουρισμό περιστρέφονται, ειδικά στα νησιά μας. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, έτσι, ποια είναι αξιολόγηση? Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, έχουμε ακόμη ένα μήνα από ό,τι καταλαβαίνω και στην ΕΚΟ. Πώς πήγαμε φέτος? Είναι η ίδια εικόνα με τη Ρόδο, ότι δηλαδή last minute προσφορές, προσπάθεια, αντίδραση, αντίσταση από τους ξενοδόχους για να έχουμε ιδανικά ποσοστά για το φετινό καλοκαίρι?
1: Η αλήθεια ήταν η χρονιά του last minute που μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί. Η γεωπολιτική μονοκατάσταση αυτή δείχνει την κατεύθυνση. Ωστόσο, εμείς και ποσοστιαία και σε αριθμούς είμαστε και λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά ας μην το πάρουμε μόνο από αριθμούς. Είχαμε μια καλή χρονιά δεδομένων των συνθήκων, γιατί ξέρετε ο τουρισμός είναι σαν το χρηματιστήριο, ανεβαίνει και κατεβαίνει ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεάσει τη γενικότερη λειτουργία των ξενοδοχείων το κομμάτι της επίπτωσης των καυσίμων, που έχει να κάνει με πολλά στη λειτουργία τη δική μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σαν αφίξεις ήταν μια ικανοποιητική χρονιά. αντέξαμε, δεν χρειάστηκε να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, όμως αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι επηρεαζόμαστε από τη γενικότερη ακρίβεια, και αυτό και στις πρώτες ύλες και στα καύσιμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια άσχημη χρονιά. Ελπίζουμε να έχουμε συνέχεια τις ειδήσεις και να μην υπάρξουν πια τα γεωπολιτικά αυτά θέματα που όλο το χειμώνα θα μας κρατήσουν σε μια αγωνία εξελίξεων.
0: Ναι. Αυτός φαντάζομαι ότι είναι πάντα ο άγνωστος παράγοντας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εσωτερικά ζητήματα, επειδή το κατάλαβα και φέτος το καλοκαίρι, και νομίζω είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ΚΟ τα τελευταία χρόνια, είναι το θέμα που έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες. Δηλαδή, ακούω συνήθως και στην Ρόδο να γίνεται η ίδια συζήτηση, ότι οι επισκέπτες δεν φεύγουν από τα ξενοδοχεία, μα όταν δεν έχουν και τη δυνατότητα να κατέβουν στην πόλη δηλαδή, για να περπατήσουν, για να δουν πράγματα, εκεί στην ΕΚΟ έχετε ακόμη πιο έντονο το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι,
1: έχουμε
0: με το συγκοινωνιακό.
1: Το πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε καταρχάς αστική συγκοινωνία, με την έννοια ότι δεν έχουμε συνεχόμενο πεζοδρόμιο, και αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε δημοτική αναενότητα. Πρέπει να σας πω όμως ότι έχουμε δημοτική αυτή που έχουμε, αναενότητα, μόνο όμως την ενότητα της ΣΚΟ. Σε άλλες δεν έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι στο ξενοδοχείο στο Μαστιχάρι δεν μπορεί να πάρει εύκολα συγκοινωνία. Πρέπει να περιμένει το κτέλ για να μετακινηθεί και δεν ξέρει τι ώρα θα γυρίσει. Επίσης, επειδή κατηγορούμε το ταξί, δεν μπορεί να κάνει το ταξί το μεταφορικό έργο. Έτσι, αλλού πρέπει να γίνεται. Όμως, επί σειρά ετών, εγώ να σας πω την αλήθεια, ντρέπομαι και όλα στις γενικές συνελεύσεις να λέω στους ξενοδόχους: ξέρετε, αγωνιζόμαστε για τα σκουπίδια, για το μεταφορικό. Και κάθε φορά να είμαστε στα ίδια πράγματα. Εκείνο που είναι το καινούργιο που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει από την 1η-1η του 27 θα διαφοροποιηθεί κάπως η ανάληψη της.
0: Ναι, βεβαίως, άλλαξε ο νόμος, έτσι, οπότε, στο συγκοινωνίες, στο μεταφορικό.
1: Ελπίζουμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα κομμάτι που δεν το σκεφτόμαστε. Δεν είναι καταρχάς μόνο οι ξένοι που έρχονται. Είναι και οι ίδιοι. Και πρέπει να σας πω, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά την ΚΟ και είναι έτσι ένας άξονας κάθετος, μια οικογένεια που δουλεύει, που είναι στην ΚΟ με 4 άτομα και ένας δουλεύει στην ΚΟ, ο άλλος στο Μαστιχάρι και ο άλλος στην Κέφαλο, θέλουν 4 αυτοκίνητα. Γιατί επιβαίνεται τόσο κεντρικό δρόμο? Εμείς έχουμε και ένα κεντρικό δρόμο. Οπότε, αν υπήρχε καλύτερη συγκοινωνία, ακόμα και μέσα στις δημοτικές ενότητες να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος χωρίς τα δικά του αυτοκίνητα, και η οικονομία θα κάνανε, ιδίως στις σημερινές συνθήκες, και θα είχαμε λιγότερη επιβάρυνση. Δηλαδή, η συγκοινωνία είναι ένα θέμα που στον άλλον δημιουργεί ανασφάλεια. Θέλει να φύγει και να έρθει με ασφάλεια και με βεβαιότητα ότι θα ξαναγυρίσει.
0: Μάστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Σήμερα στην Ρόδο, φαντάζομαι ότι μέσα από τα ραντεβού και με τον Περιφερειακή, τον Γιώργο Χατζημάρκο, τι βάλατε στο τραπέζι, γιατί προσφάτως ουσιαστικά εξαγγέλθηκε και αρχίζει πλέον να τρέχει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το COS Collab. Επίσης βλέπω ότι τρέχουν και άλλα προγράμματα της περιφέρειας. Τι συζητήσατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τον κυνηγάμε, δεν τον προλαβαίνουμε μέσα σε όλα αυτά που μας βάζει. Όμως πρέπει να το καταθέσω ότι έχω μια αρεστή συνεργασία μαζί του τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί μοιραζόμαστε και το θέμα της γαστρονομίας και της ανησυχίας που είχαμε πάντα τα νησιά μας να έχουν προϊόντα. Και νομίζω ότι έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και η παραγωγή βοηθάνε. Όμως θα σας πω κάτι, μόνο και το γεγονός ότι έχουμε πενταπλασιάσει τα POP και τα POWE προϊόντα είναι ένα κέρδος για την περιφέρεια. Πάμε λοιπόν σε τρία διαφορετικά προγράμματα που τρέχουμε με την συμπαράσταση της περιφέρειας. Το ένα είναι το COS Go Lab, το οποίο εμείς το έχουμε δει πάρα πολύ ζεστά. Ήδη δηλαδή σε ένα μήνα...
0: Και εσείς έχετε, φαντάζομαι, καλύτερα, αν θέλετε, καλύτερες προοπτικές υλοποίησης από ό,τι έχει η Ρόδος, γιατί έχετε μια κουλτούρα στην ΕΚΟ, έτσι. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ δυναμικός και η ίδια η επιχειρηματική κοινότητα και τα ξενοδοχεία συμμετέχουν πολύ ενεργά σε αυτά.
1: Βέβαια, εμείς έχουμε αναπτύξει και σαν ένας ξενοδόχων, καταρχάς λέμε το support local. Έτσι. Υποστηρίζουμε τον τόπο, αυτό δεν συζητείτε. Και εμείς έχουμε καταφέρει ό,τι παράγεται στην ΚΟ, το 90% πηγαίνει στις δικές μας μονάδες και σε καλή τιμή, και να πληρώνονται και καλά οι άνθρωποι.
0: Γιατί εμείς, τώρα χαρτολογώντας, θα το πω για τη Ρόδο έτσι, και θέλοντας να ρίξω και λίγο καρφί, έχουμε support China. Το λέω και στο ραδιόφωνο, όταν ήρθε εδώ ο Xi Jinping αισθάνθηκε σαν το σπίτι του, διότι τα περισσότερα προϊόντα όταν έκανε τη βόλτα στην αγορά ήταν κινέζικα.
1: η αλήθεια είναι ότι
0: είμαστε πολύ μπροστά από ό,τι ήταν όλες αυτές οι αλυσίδες οι οποίες πουλάνε διάφορα στο διαδίκτυο.
1: Ξέρετε,
0: στην Ρόδο.
1: Εγώ επειδή είπα από τον τουρισμό, αλλά ας πούμε και με τον πρωτογενή τομέα, ο τουρισμός. Καταρχάς, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι για αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε εμείς. Ότι επιλέξαμε να αφήσουμε ένα παραγωγικό κομμάτι, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να αρχίσουμε να το ξαναβλέπουμε. Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό, διότι αναπτύσσοντας τον τουρισμό, μείναμε πίσω στην εξέλιξη του πρωτογενή τομέα.
0: Ακριβώς.
1: Και η εξέλιξη του πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ γρήγορη.
0: Χάσαμε ουσιαστικά και το τρίτο κομμάτι που είναι η μεταποίηση.
1: Η μεταποίηση. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω μικρές μεταποιητικές εταιρείες, αλλά γίνονται.
0: Ξαναζεσταίνεται λίγο.
1: Τα τελευταία χρόνια. Εκείνο που πρέπει όμως να δούμε και να το περάσουμε και σαν μήνυμα είναι ότι σε επίπεδο δωδεκανήσου οι μεταποιητικές εταιρείες είναι όλες δικές μας. Δεν είναι της Ρόδου, δεν είναι της ΚΟ. Δηλαδή, όταν εγώ παράγω ένα προϊόν, τη ΚΟ και πουλιέται στη Ρόδου είναι τοπικό. Όταν παράγει στη Λέρο. Κάνουν εξαιρετικά παστά. Αν δεν δούμε λίγο και αυτό και οι ίδιοι οι κάτοικοι, δηλαδή να σας πω, εγώ αρνούμαι να πάρω προϊόντα που ξέρω ότι παράγονται στην ΚΟ και έρχονται από άλλες περιοχές. Δεν πειράζει, ας μην φάω λεμόνι μια μέρα. Θα κάνω κάτι άλλο. Ας μην φάω ντομάτα μια μέρα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε και έτσι, γιατί έχουμε μάθει σε όλα να φταίνει οι άλλοι. Δεν φταίνει οι άλλοι. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι στο τι επιλέγουμε να πάρουμε.
0: Ακριβώς. Και στο
1: δικό μας χέρι να ενισχύσουμε.
0: Να πάρουμε τον, το σωστό προϊόν από το ράφι.
1: Τον πρωτογενή τομέα. Και βεβαίως στα χέρια των πλέον ειδικών που μπορούν να μας κατευθύνουν και να μας βοηθήσουν στις υποδομές. Εκεί πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εκεί πάμε στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα τα κάνουν όλα εκείνοι. Και να σας θυμίσω και κάτι, με όλα αυτά τα στρατηγικά πλάνα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έχουν ενδυναμώσει, θεωρητικά έγινε για να ενδυναμωθεί ο πρωτογενής τομέας, όχι να αποδυναμωθεί. Οι κατευθύνσεις που δίνουν το είναι να βελτιώσουμε, να πάμε σε γεωργία ακριβίας, να πάμε στο επόμενο στην επόμενη μέρα. Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο, τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο και ο πρωτογενής τομέας, ιδίως με την κλιματική αλλαγή, ακόμα πιο δύσκολο. Να σας πω όμως ότι με τον πρωτογενή τομέα μπορούμε να παράγουμε όλο τον χρόνο. Με τον τουρισμό δουλεύουμε 6 μήνες. Και αυτό, όλα πρέπει να τα μετρήσουμε. Έχουμε νησιά που είναι πάρα πολύ πρόσφορα στο να έχουν, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα, γι' αυτό έχουμε και καλά κρασιά. Τα μέλια μας είναι εξαιρετικά. Τι δεν έχουμε καλό? Ξέρετε τι δεν έχουμε καλό? Τη θέληση να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος, εμείς το κάνουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βεβαίως, εντάξει, εγώ επιμένω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλλιτερικός, διότι έχει και μεγαλύτερες εκτάσεις, έτσι, και καταλληλότερες εκτάσεις και πολύ περισσότεροι που δεν έχουν ακόμη ενσκύψει, έτσι, σε αυτή την έλξη που έχει ο τουρισμός. Εννοώ και με βάση τα γεωγραφικά, τα φυσικά, έτσι, της ΚΟ. Δηλαδή, έφορες κοιλάδες, δεν έχετε πάρα πολλά βουνά, ο δίκαιος είναι, έτσι, και αυτό είναι καμαρωτός.
1: Ένα και το προσέχουμε σαν...
0: Εντάξει, δεν έχετε διαζητήματα εσείς, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Προσπαθούμε και λίγο για το νερό. Περισσότερο, ναι, δηλαδή, ναι. Έχουμε μία ευαισθησία στο γεγονός ότι ζητάμε συνέχεια να κάνουμε πράγματα και ζητάμε. Υπάρχει νερό που χάνεται. Δεν επιτρέπεται σήμερα να χάνεται αυτό το
0: και
1: νερό.
0: Και ειδικά με τόσα ρέματα. Εντάξει, που έχει η ΚΟΣ, τόσο νερό που πέφτει εκεί.
1: Και τόσο νερό που πέφτει, δεν επιτρέπεται να μην μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτό το νερό ισόφυλλος και των πρωτίστως των παραγωγών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξεκινάει αυτή η ιστορία με το COS Lab.
1: Με το COS Lab έχουμε ήδη 20 ξενοδοχεία. Ναι. Σήμερα συζητήσαμε με τον Περιφερειακό αν θα πηγαίνουμε σταδιακά και σε επόμενα. Ναι. Και επίσης, εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων δεν θα αφήσουμε καθόλου αυτό το κομμάτι της εκτίμησης του αποτελέσματος. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ξεκινάμε ένα πράγμα, το ξεκινάμε και μετά το αποτέλεσμα αργεί να αξιοποιηθεί, να αξιολογηθεί και να πάμε στο επόμενο βήμα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την οικονομία και να μην κάνουμε σπατάλη τροφίμων. Και από την άλλη να μπορέσουμε να κάνουμε και μια οικονομία μέσα. Δηλαδή είναι διτό, δεν είναι μόνο για το περιβάλλον, είναι και για την οικονομία της επιχείρησης.
0: Να σας ρωτήσω, βλέποντας και πλάνα από την Κόκκινη από την πόλη, βρίσκεται Ευήκο ΑΟΤΑ σε σχέση με την Δημοτική Αρχή? Γιατί με την Περιφέρεια έχετε μια συνεργασία, είναι δεδομένη. Με την Δημοτική Αρχή πώς πάνε τα πράγματα? Συνεργασία για διάφορα ζητήματα τα οποία ζητάνε και αυτοί συχνά, πυκνά, τη δική σας συμβολή, είτε ως ένωση είτε ως πρόσωπα τα οποία παντού παίρνετε μέρος.
1: Βεβαίως, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα σας πω όμως κάτι. Ο κάθε άνθρωπος που έχει απέναντι, που έχεις απέναντι σου, να συνεργαστείς και εσύ πρέπει να βρεις τον τρόπο να πάρεις αυτά που θέλεις. Δεν μπορεί να φταίνε. Δηλαδή, σε μια συνεργασία, εγώ είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Επίσης, είμαι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού. Ναι. Ο νεοτουρισμός για την ΚΟΗ είναι πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να βρούμε τρόπο να δουλέψουμε. Εγώ με τον Δήμαρχο συνεργάζομαι σε πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω ότι κάναμε το τελευταίο, έκανε μια προγραμματική σύμβαση με τον ΕΛΓΟ, γιατί το ζήτησαν οι αγρότες και για το νερό και για, και για τα νέα προϊόντα και για τα παλιά που μπορούμε να ξαναβάλουμε στην. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια συνεργασία έχω μια επιμονή και υπομονή. Μέσα από την επιμονή και την υπομονή βρίσκω τον τρόπο να βρίσκονται οι λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο σε σχέση με τις εκλογές, γιατί θα πάμε να κλείσουμε τη συζήτηση με τον τουρισμό, για τον οποίο εδώ νομίζω ότι εκτός από την εθνική παρουσία υπάρχει και αυτό το πάθος, το οποίο εκδηλώνεται καθημερινά μέσα από το χτήμα κράνη και τα δικάστητα κρασιά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ καλά που το story του χτήματος Ακράνη έχει πάρα πολύ δωδεκανησιακή ομορφιά, αν και η καταγωγή σας, βέβαια έχετε πάρει τώρα επίσημο διαβατήριο έτσι, της ΚΟ, 40 χρόνια, λέω όμως ότι κάπου ξεκινά.
1: Συγγνώμη, είμαι ΚΟ κατ' επιλογή.
0: Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι δύο φορές έχει μεγαλύτερη αξία. Να σας ρωτήσω, είπατε για την Box τώρα και εγώ δεν μπορώ να μην κάνω και λίγο ρεπορτάζ. Box, έχουμε εκλογές 10 ημέρες, 15 ημέρες.
1: Ναι, έχουμε την επόμενη, το επόμενο Σάββατο. Στο Σάββατο. Εγώ πολύ χαρούμενη που έχουμε 10 εκλέκτορες.
0: Η τρίτη μεγάλη δύναμη είναι η ΚΟΗ. Από την ΚΟ, ποιος θα διεκδικήσει
1: την παρουσία. Από την ΚΟ θα είναι υποψήφια η κυρία Σβίνου. Να της πούμε και καλή επιτυχία. Θα τα προσπαθήσουμε γιατί θέλουμε να είναι και ψηλά. Και βεβαίως και τον άλλο δικό μας, τον Γιάννη Χατζή, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος στην Box. Θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη η θητεία του. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θα σας πω κάτι που το σκέφτονται τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ο Γιάννης μιλάει πολύ ξενοδοχειακά. Δηλαδή, δείχνει καταρχάς ότι έχει βαθιά γνώση, αλλά είναι πάρα πολύ στοχευμένα αυτά που λέει και επί του πρακτέου γίνονται. Γιατί καμιά φορά είναι ωραία να λέμε μεγάλα λόγια, είναι ωραία να τα λέμε έτσι πάρα πολύ ωραία, αλλά στο τέλος αυτό που μένει είναι αυτό που γίνεται.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ο κάθε κλάδος αξιολογεί έτσι την αποτελεσματικότητα.
1: Οπότε
0: τα λόγια μετράνε έτσι, παντού, ειδικά στην πολιτική και ειδικά σε τέτοιους τομείς όπου είσαι πάντα σε μία διάσταση, εμέσω δηλαδή εννοώ των συμπληγάδων, σε σχέση και με το κράτος, αλλά και με την κοινωνία ενίοτε. Έτσι, γιατί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά στο τέλος της ημέρας. Τα λόγια πρέπει να γίνονται έργα. Αν δεν γίνουν έργα και δεν θα γίνουν μόνο από τους πολιτικούς, δεν θα γίνουν μόνο από τους δημάρχους, δεν θα γίνουν μόνο. Όταν έρχεται ο Περιφερειάς και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις το co-lab, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Παραπέρα. Τι κάναμε, για να ενισχύσουμε το co-lab, κάνουμε και μια προσπάθεια που μπορεί να πετύχει, να μην πετύχει, όμως θα σας εξηγήσω. Κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο τι θα κάνει, αυτά τα προϊόντα που θα παίρνουμε από, αυτό, τα στοιχεία που μας δίνει το CoLab, θα πηγαίνουν σε κομποστοποίηση για να χρησιμοποιηθούν για τους αγρότες. Δηλαδή περπατάμε ένα βήμα περισσότερο. Επίσης είμαστε σε συνεννόηση να μπούμε σε ένα άλλο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την δυνατότητα τα υπολείμματα του πρωινού, τα περισσότερα ξενοδοχεία ξέρετε ότι έχουν συστήματα ποιότητας, οπότε να γίνονται τροφές για τους κτηνοτρόφους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εμείς έχουμε αποφασίσει να το πάμε και λίγο παραπέρα. Δηλαδή μας έδωσε τη δυνατότητα ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια, γιατί ξέρω ότι ήταν του Περιφερειάρχη βασική επιδίωξη, μας την έδωσε τη δυνατότητα να την πάμε παρακάτω, να βγάλουμε αποτελέσματα και τα αποτελέσματα να τα πάμε παρακάτω. Γιατί στην ουσία εκεί κολλάμε, ότι δεν προχωράμε πράγματα. Τα πράγματα πρέπει να έχουν μια συνέχεια και να είμαστε εκεί να τα παρακολουθούμε.
0: Και μπαίνοντας τώρα σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί θέλω να πάω και ακόμη σε κάτι γενικό, έχει ξεφύγει και από τα πρωτοσέλιδα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε συχνά οικό σε σχέση με τα θέματα υγείας, για τα οποία ξέρω εκ των πραγμάτων ότι και εσείς βάζετε πλάτη, έτσι, οι ξενοδόχοι. Δηλαδή, δεν είμαστε πρώτο σέλιδο ότι έψαχνω εγώ κάποιο καρδιολόγο και με εξετάζει γυναικολόγος στο νοσοκομείο της ΚΟ ή ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Δηλαδή, έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Έχουν γίνει. Και θα σας πω και κάτι άλλο που ήδη το κάνουμε οι ξενοδόχοι τα τελευταία 5 χρόνια. Φιλοξενούμε.
0: Ναι,
1: και από το ΕΚΑΦ Και το. Όμως ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει και να μείνει με την οικογένειά του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Αυτό γίνεται για κάποιους ανθρώπους που έρχονται ένα-δύο μήνες. Ή τους εκαβίτες που οι άνθρωποι περισσότεροι, συνήθως είναι άνθρωποι που δεν έχουν την οικογένειά του. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν πρέπει να βάλουμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά μας στο νοσοκομείο. Έχουμε κατά τη γνώμη μου έναν πολύ επιτυχημένο διοικητή. Και με τον οποίο πάλι έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
0: Γιατί
1: αν δεν έχει καλή συνεργασία, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ο άνθρωπος
1: προσπαθεί πάρα πολύ και φαίνεται και
0: ποτέ. Και στην Γκάλπεν, και στην Κο.
1: Και στην Κο, που είναι ένα πιο δύσκολο στοίχημα, γιατί βεβαίως μιλάμε και για 100.000 τουρίστες την ημέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πιο επιβαρημένο. Η προοπτική του καινούργιου νοσοκομείου, που και με τη βοήθεια και τη περιφέρεια και όλο αυτό το πλάνο που έχει γίνει, έγιναν υπερβάσει χρόνου και προσπάθεια. Και από τον υπουργό μα, τον κύριο Γεωργιάδη, και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμο, να γίνουν τα πράγματα γρήγορα, ώστε νομίζω ότι αυτό που είναι στο πλάνο, το πρώτο τρίμηνο θα αρχίσουν να μπαίνουν σκαπτικά μηχανήματα για το νοσοκομείο. Όμως το νοσοκομείο χρειάζεται γιατρούς. Οι γιατροί για να έρθουν πρέπει να έχουν σπίτια. Για να έχουν σπίτια θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Κάποιοι να μην κάνουμε τόσο, δηλαδή να βάλουμε σε μία λογική στο κυλέματος λίγο το Airbnb για να μπορούν, γιατί έχει αρχίσει, εγώ δεν είπα να μην γίνει, είπα να είναι ελεγχμένο για να μην ακουμπάει τον κοινωνικό ιστό. Γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι στρατιωτικοί που έρχονται, είναι και τα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν, είναι που θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί και θέλουν άλλο σπίτι. Είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Τώρα σε αυτή την δεδομένη στιγμή η περιφέρεια έδωσε, παραχώρησε στη ΔΥΠΕ ένα κτίριο το οποίο ήδη έχουμε πάει και το έχουμε δει, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, απλώς είναι ένα αφημένο κτίριο. Άχι. Και είπαμε ότι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της.
0: Λοιπόν, πώς τα καταφέραμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Οπότε μας έμεινε και ελάχιστο χρόνο για το θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Και θα ήθελα να μου πείτε πού βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, με όλα αυτά τα ζητήματα, με την ακρίβεια, με την κλιματική κρίση, με όλα αυτά, είμαστε σε μία περίεργη φάση για τον τουρισμό, και βλέπουμε και πλάνα από ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω έγινε πέρυσι στην γερμανική τηλεόραση. Τα ψάναμε πλάνα ελληνικά, βρήκαμε γερμανικά. Έτσι. Εντάξει, να είναι καλά, γερμανικά δεν είχαμε μια δουλειά και για εμάς. Λοιπόν, για δώστε μου συνολικά. Έτσι, λίγο, θα σας πιέσω ως προς τον χρόνο. Σε πέντε λεπτά θέλω την εικόνα. Βλέποντας και αυτά τα
1: κινητικά. Θα μου δώσετε μόνο ένα λεπτό να σας πω ότι να συμπληρώσουμε την προηγούμενη, το Open Farm που τρέχει επίσης η περιφέρεια, είναι αξιόλογο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει και ασχολείται με το πρωτογενή τομέα, ας το δει, είναι το μέλλον. Πάμε λοιπόν στον τουρισμό. Εμείς καταρχάς να ξέρετε ότι το λάδι και το κρασί έχουμε δύο προβλήματα στην παραγωγή μας. Το λάδι και το κρασί είναι τα πρώτα που θα έχουν θέμα με την κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά την παραγωγή τους. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε ένα στάδιο δημιουργίας ενός στρατηγικού σχεδίου για την αμπελουργία, ιδίως στα νησιά μας που υποφέρουν, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τους αμπελουργούς στα αμπέλια. Για να έχουν όμως και εκείνοι ένα εισόδημα σεβαστό, ούτως ώστε να μπορούν να το κάνουν. Ο εινοτουρισμός είναι για τις δικές μας ιδίως. Καταρχάς, στο Νότιο Αιγαίο ξέρετε ότι κρατάει τα σκύπτα στον εινοτουρισμό. Αυτό δεν το συζητάμε από τα στοιχεία που υπάρχουν. Και έχει προοπτικές επίσης ακόμα περισσότερες. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν εμείς έχουμε βιομηχανίες, αν θέλουμε να κάνουμε τουρισμό, έχουμε υπηρεσίες, οπότε πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Αν επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο, έχει δυναμική. Ο εινοτουρισμός έχει ήδη. Θα σας πω ένα πολύ απλό, ότι υπάρχει δείκτης εινοτουρισμού που μετριέται από την TUI. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εινοτουρισμό, και θα σας πω και κάτι να κλείσουμε και ευχάριστα. Είμαστε πέμπτη στη σειρά μετά από τις κλασικές εινοτουριστικές περιοχές, που σημαίνει, δηλαδή είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία, και μετά είμαστε εμείς, που σημαίνει ότι έχουμε μια τεράστια δυναμική, αλλά πάλι πρέπει να τη δούμε, να την αναγνωρίσουμε και να την ενισχύσουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα στην ΚΟΕΤ, σε αυτό τον τομέα δηλαδή, και εάν κανείς το συγκρίνει και με τα διάφορα τα οποία έχουμε υποστεί εμείς στη Ρόδο, με καλό για τους κολοσσούς ενίοτε, πως ήταν η ΚΑΙΡ, η Έμερη βρίσκει τον δρόμο της, αλλά και αυτή πέρασε από δυσκολίες, έχετε πάρει σε εσωτερικό, αν θέλετε, μέτωπο τα σκύπτρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Ενώ εσείς έχετε και μία εικόνα σε πρακτικά νούμερα, για να ρωτήσω.
1: Ναι, εντάξει, εμείς ακόμα έχουμε. Καταρχάς, η Έμερη και η ΚΑΙΡ είναι ιστορικές εταιρείες. Εντάξει, και μόνο σεβασμός τους πρέπει. Και μακάρι να μπορέσουν να ξαναβρούν το χώρο τους, γιατί θα πρέπει να παραμείνουν, να υπάρχουν και να μην χαθούν από το χάρτη, γιατί αυτές ανοίξανε τον χορό. Έτσι. Εμείς στην ΚΟ δεν είχαμε, όταν ξεκίνησαμε, δεν υπήρχε επιτραπέζιο και τώρα έχουμε πουγουέ. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα, αλλά το έχουμε αγαπήσει πολύ. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι, δεν υπάρχει εστιατόριο στην ΚΟ που δεν έχει τοπικά κρασιά. Αυτό δεν το βρίσκεται σε όλες τις περιοχές.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τα τοπικά κρασιά είναι μέσα. Και να σας θυμίσω ότι ξεκινήσαμε από 2 ενοπλία και τώρα είναι 7.
0: 7 ενοπλία στην ΚΟ.
1: Ναι, τα οποία ενισχύονται πάρα πολύ από την επισκεψιμότητα. Που σημαίνει ότι ο εινοτουρισμός βάζει και θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία. Και επειδή σαν συμβούλιο συνεδριάζουμε πάντα με την παρουσία της κυρίας Υπουργού και την τελευταία φορά έχουμε πει ότι θα κάνουμε ακόμα, θα προσπαθήσουμε και σε επίπεδο εκπαιδευτικό να βγάλουμε εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχολούνται με τον εινοτουρισμό.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τον εινοτουρισμό κάποια στιγμή, να βάλουμε εδώ και πάλους οι οποίοι έχουν τις ίδιες αγωνίες, υλοποίησεις, γιατί και εδώ υπάρχουν εκτός από τους μεγάλους και οι μικροί οι οποίοι μάχονται και κάνουν καταπληκτικά κρασιά. Εγώ οφείλω να πω και στους τηλεθεατές, εάν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία, υπάρχει και στις κάβες, αναζητήστε το λευκό από το χτύμα Ακράνη ή το τελευταίο, το βαθικόκινο, το οποίο τι ποιότητα είναι, για θυμίστε μου, κυρία Τρίτα.
1: Είναι ημίγλυκο. Είναι
0: ημίγλυκο, αλλά μόνο ημίγλυκο δεν είναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι το σύγχρονο γλυκό.
0: Το σύγχρονο ημίγλυκο, ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δεσμεύεστε για μια εκπομπή σχετικά με τον τουρισμό.
1: Βεβαίως, και μου πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς για αυτό το κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, ανοίγοντας τα εθνικά ζητήματα σε σχέση με την περίφημη ΑΟΣ και το τι ισχύει για τα νησιωτικά κράτη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
2: Ακού, Κόσμος 938.
0: Θα περάσουμε αμέσως στην σύνδεση, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Νούλα. Ο κύριος Νούλας είναι δικηγόρος, είναι βεβαίως διεθνολόγος και είναι διδάκτορας διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων, μεταξύ άλλων και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Νούλα.
7: Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στο αγαπημένο Αιγαίο.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα όσα συνέβησαν με αφορμή την επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο, τις αντιδράσεις της Τουρκίας, βεβαίως τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο 24ωρο εκεί στα βόρεια σύνορα, αν θέλετε, ή μάλλον πιο ψηλά στο βόρειο Αιγαίο. Αναφέρομαι στην Σάμμο, θα μας πείτε την είδηση.
7: Σωστά.
0: Και βεβαίως θα κάνουμε και μία, αν θέλετε, προσέγγιση της εισήγησής σας, η οποία έγινε προσφάτως στο συνέδριο, στο συμπόσιο μάλλον που έγινε στην ηρωική νήσο Κάσο, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο, δηλαδή το μοναδικό θέμα, εάν το προσεγγίσει κανείς, που έχουμε απέναντι ή να βρούμε με την Τουρκία. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν έτσι, από την σημερινή εξέλιξη, αυτό το οποίο έγινε στο Σοκού απέναντι από τη Σάμο. Δώστε μας την είδηση, παρακαλώ.
7: Καταρχήν, να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ τους Έλληνες νησιώτες για πολλούς λόγους. Όχι μόνο επειδή κατά 50% είμαι Σαμιώτης. Επιπλέον, διότι είμαι της αρχής ότι Ελλάς εστί νήσι. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι τα νησιά της. Έτσι. Και εφόσον ασκηθεί επιτέλους, λέω εγώ, νησιωτική πολιτική, θα δούμε και μια χώρα πιο αναβαθμισμένη σε όλα τα επίπεδα, και οικονομικό και γεωπολιτικό. Απλά, αν με βλέπετε κάποια στιγμή και κάνω παύση, ακούω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να διορθωθεί.
0: Λοιπόν, θα το κάνουμε.
7: Διαφορετικά θα συνεχίσω.
0: Θα επιχειρήσουμε λίγο να το αποκαταστήσουμε. Είναι και σύνδεση καμία φορά. Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα τώρα.
7: Okay. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω το εξής. Ξέρετε, πρέπει να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη νομική διάσταση και να πάμε μετά στην πολιτική. Αυτό που είπαμε στο συμπόσιο στην ηρωική νήσο Κάσο και αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Νότιου Αιγαίου και του Βόρειου και του Ανατολικού. Άλλωστε, το Αιγαίο είναι μια ενιαία γεωπολιτική, γεωγραφική και ιστορική ενότητα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να την αλλοιώσουν. Για παράδειγμα, ένας βουλευτής της σημερινής επιγενόμενης αντιπολιτεύσεως, έτσι, και πρώην υπουργός, είχε πει ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την γεωπολιτική σημασία του όρου, όλο το Αιγαίο ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί να ξεχωρίσουμε το Καστελόριζο? Έχουμε μήπως βλέψεις διαφορετικές από τις εθνικές? Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερον, να θυμίσω κάτι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει μερική γνώση και χειρότερο της αμαθίας είναι η μημάθεια. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα αρχιπελαγική, που πρακτικά σημαίνει ότι το Αιγαίο με την νησιωτική χώρα δεν είναι ενοποιημένο. Έτσι. Αυτό έγινε διότι δύο χώρες αντέδρασαν, οι οποίες συμμετέχουν και οι δύο στην σύμβαση του Μοτέγνο Πέι, που είναι το δίκαιο της θάλασσας που ισχύει σήμερα, σε αντίθεση με την Τουρκία που δεν συμμετέχει, ασχέτως αν επικαλείται όλες τις αρχές τη συγκεκριμένη συμβάσεως, ήταν η Αμερική.
0: Και αν την εφαρμόζει ουσιαστικά στην λεγόμενη Μαύρη Θάλασσα.
7: Αλακάρτ την εφαρμόζει.
0: Ακριβώς, αλλά Τούρκα.
7: Λοιπόν, ακριβώς. Να σας πω όμως εδώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δύο χώρες αρνήθησαν, βασικές, δύο βασικότερες δυνάμεις, τότε και σήμερα. Η τότε Σοβιετική Ένωση και σήμερα Ρωσία και η Αμερική. Διότι αν η Ελλάδα είχε αρχιπελαγική αντιμετώπιση με βάση το διεθνές δίκαιο, τότε η υπηρετική χώρα και όλο το Αιγαίο, στην κυριολεξία όλο το Αιγαίο το 100%, θα ήταν ενοποιημένο. Δεν θα υπήρχε θέμα χωροθέτησης θαλασσιών ζωνών, διότι η Τουρκία δεν θα είχε το παραμικρό δικαίωμα στο Αιγαίο. Εφόσον όμως αυτό δεν είναι σήμερα υπαρκτό ως νομικό θέσφατο, τι αντιμετώπιση έχουμε σήμερα από την νομική προσέγγιση του διεθνούς δικαίου? Σήμερα που μιλάμε, έχουμε τα 6 ναυτικά μίλια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ως χωρικά μας ύδατα, στο Αιγαίο. Ήδη το 2020 υπεγράφει για πρώτη φορά η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Έχει περάσει τα ψηλά, βέβαια, αυτό, γιατί έγινε πρόσφατα. Και να σας πω, επειδή έχει μεγάλη σημασία η σχέση μας με την Ιταλία. Παλαιότερα είχαμε συμφωνήσει με την Ιταλία την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου με την Ιταλία, το ξαναλέω, έτσι. Και ήταν απέτηση της Ρωσίας να τα λέμε αυτά, γιατί κάποιους βλέπω τώρα πολύ κοντά στη Ρωσία και δεν ακούν αυτά που λέει ο Λαυρόφ, ότι εμείς βοηθήσαμε τον Ατατούρκ να εξοπλιστεί και να πετάξουν τους Έλληνες στο Αιγαίο, αλλά δεν ακούν και μια πραγματικότητα, ότι η Ρωσία σήμερα έχει δικαιώματα σοβαρά στο Αιγαίο. Αναφέρομαι στα διεθνή ύδατα. Περίπου το 47% των χωρικών υδάτων ανήκουν στην Ελλάδα με βάση τα 6 ναυτικά μίλια. Το υπόλοιπο μεγαλύτερο κομμάτι είναι διεθνή ύδατα και ένα μικρότερο, γύρω στο 20%, ακόμα λιγότερο από 20%, γύρω στα 18, ανήκει στην Τουρκία. Εάν επεκτείνουμε αυτά τα λίγο, γιατί ξέρετε, αυτοί που βγάζουν κορώνες εθνικιστικές, τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, είναι αφενός υπέρ της ενώσεως συμφερόντων με τη Ρωσία, ίσως παραγνωρίζουν ή είναι μη σχετικοί με το γεγονός ότι η πρώτη που αντιδρά στην επέκταση των ειδικών υδάτων της Ελλάδος στο Αιγαίο είναι η Ρωσία. Μπορεί η Τουρκία να έχει βάλει το κάζους μπέλι, αλλά νομικά, γεωπολιτικά και αμυντικά αυτή που αντιδρά είναι η Ρωσία. Όπως αντέδρασε τότε και βάλανε στη διμερή μας σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Σας θυμίζω, η Ιταλία ήταν η ιτημένη Δευτεροπαγκόσμιου Πολέμου και η Ελλάδα και η Ρωσία νικητές.
0: Βεβαίως.
7: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είχε ήδη να δημιουργείται το μπλοκ Δύση-Ανατολή, τότε ήταν και η δημιουργία της Κομεκόν σε αντίθεση με την ΕΟΚ, ήταν βέτο της Ρωσίας ότι θα δεχτώ την ενσωμάτωση των Δεδεκανήσων στην Ελλάδα, αλλά με τον όρο κάποια νησιά του Αιγαίου να αποστρατικοποιηθούν για να μην υπάρχει ευθεία επίθεση, απειλή εις βάρος της τότε Σοβιετικής Ενώσεως. Η Τουρκία φυσικά το κάνει ανάγνωση όπως θέλει εκείνη, mm-hmm. και μια συμφωνία που είναι διμερής προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει εις βάρος Ελλάδος. Ακόμα και όμως και αν αυτή η συμφωνία δεν ήταν διμερής, κατησχύει επειδή υπάρχει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ που λέει ότι οποιαδήποτε χώρα αμφισβητείται το έδαφος της, νησιά ή υπηρετική χώρα, έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και να εξοπλίσει τα νησιά ή την υπηρετική χώρα. Άρα δύο νομικά επιχειρήματα για ποιο λόγο η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει αστακό τα νησιά της. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι που αφορά την Σάμο. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι μόλις προχθές ανακοινώθηκε η ανάπτυξη δυνάμεων, κυρίως καταδρομών, στο Σοκούν που είναι απέναντι από τη Σάμο. Και μάλιστα άκουσα για ταξιαρχία. Mm-hmm. Όχι μόνο για κάποια ομάδα επιλέκτων, αλλά για ταξιαρχία ολόκληρη. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία μάλλον έχει χάσει την μπάλα. Μάλλον βλέπει ότι η Ελλάδα, ειδικά με την ασπίδα του Αχιλλέα, με τα Ραφάλ, με τα F-35, με την αναβάθμιση, εχθές πήραμε το 60 F-16 Viper. Η Τουρκία δεν έχει Viper, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
0: Ναι,
7: όπως και δεν έχει φρεγάτες και φυσικά δεν έχει Ραφάλ. Οπότε η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, σας θυμίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα πέρα από το Ισραήλ η οποία θα έχει την προοπτική αυτή ασφάλειας από απειλές από drones, πυράβλους μέσου βεληνικούς και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Επειδή κάποιοι ασκούν κριτική, σωστά, απλά να σας δώσω μια σημαντική λεπτομέρεια. Είχαμε κάνει ένα συνέδριο το 2021 στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Και το λέω, είχαμε κάνει, είχε κάνει η Βουλή των Ελλήνων μαζί με την Βουλή των Αποδήμων, την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, της οποίας είμαι ο ιδρυτικός δικηγόρος, εγώ την σύστησα ως θεσμό. Και τώρα χρηματοδοτείται από την Βουλή των Ελλήνων. Αποτελείται από περίπου 200 βουλευτές ελληνικής καταγωγής σε 28 χώρες. Και είχαμε κάνει συνέδριο και είχαμε φωνάξει και τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, είχε μιλήσει, είχα μιλήσει και εγώ.
0: Ναι, νομίζω είχαν περάσει από τη Ρόδο. Είχαν γίνει και μια συνεδρία στην Ρόδο. Ραπτάκης και όλοι οι Αμερικανοί, οι απόδημοι έτσι, οι Έλληνες.
7: Σωστά το λέτε. Και μας είχε φιλοξενήσει τότε ο τότε δήμαρχος της Ρόδου.
0: Σωστά.
7: Είχε έρθει μάλιστα και ο τότε πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Και ενώ έγιναν όλα αυτά, είχε εκπρόσωπος της κυβερνήσεως ήταν ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος τότε ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Και εκπρόσωπος στρατού ήταν ο τότε ασδενάρχης και σήμερα αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κορυφαίος στρατιωτικός στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Οκούπης.
0: Μάλιστα.
7: Μέσα στην κουβέντα που κάναμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξέρετε, γίνονται πολύ συχνά τέτοιες κουβέντες από ανθρώπους που έχουν και γνώση και πολιτική δύναμη και λόγο. Μέσα στην κουβέντα που κάναμε το 2021, σας λέω συγκεκριμένα πράγματα, δεν αερολογώ, και έγινε στο Καστελόριζο αυτή η κουβέντα, με αφορμή την ανάγκη ασφάλεια στο Καστελόριζο, υπόθηκε από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, σήμερα τότε ασδενάρχη, αρχηγό των νησιών δηλαδή, και τον κύριο Χαρδαλιά, αυτό είναι αποκάλυψη που σας λέω, ότι αποταθήκαμε σε διάφορες χώρες για να μας δώσουν know-how για τα drones. Μιλάμε 2021, έτσι, η Ελλάδα δεν είχε ακόμα αναπτύξει τον Κένταυρο, έτσι, που είναι πρότυπο σύστημα drones και το έχουν αναπτύξει Έλληνες, και είχαμε αποτανθεί στην αγορά γενικότερα. Καμία χώρα παγκοσμίως δεν βοήθησε την Ελλάδα και δεν συνέδραμε στο κομμάτι που αφορά την παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία drones. η μόνη χώρα η οποία δέχτηκε τελικά ήταν το Ισραήλ. Και πράγματι ξεκινήσαμε την παραγωγή και την διαδικασία ενημέρωσης στο know-how από το Ισραήλ, η οποία ήταν η μόνη χώρα. Ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε αραβικές χώρες, ούτε η Ευρώπη. Καμία χώρα δεν θέλησε να βοηθήσει στο know-how την Ελλάδα. Άρα θεωρώ αυτοί που έχουν σήμερα αμφιβολίες για το ρόλο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πρέπει να ξέρουν αυτή τη πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί τότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε την στρατηγική αυτή συμφωνία ελήψη άλλου εταίρου. Έτσι. Και σήμερα, σε συνέχεια αυτής της συμφωνίας και της συνέργειας που έχουμε και της στρατηγικής συνεργασίας, μαζί με τη Γαλλία, το Ισραήλ αποτελεί στη φάση αυτή τον πιο δυνατό παίκτη στην περιοχή, που η Ελλάδα ευτυχώς σήμερα έχει καλές σχέσεις μαζί του. Αν συνδέσουμε και τον ρόλο της Σούδας στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, που είναι τεράστιος, καθώς και τον ρόλο που έπαιξε η Κύπρος στα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν, καταλαβαίνετε πόσο έχει αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας. Εάν στο κομμάτι αυτό περάσουμε και καταγράψουμε και τη συμφωνία με την Exxon και με τις αμερικάνικες εταιρείες, αλλά και με τη γαλλική εταιρεία για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, και τις συμφωνίες Ελλάδος-Αιγύπτου, που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική για την προθέτηση θαλασσίων ζωνών, δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο παζλ. Και να σου πω και κάτι άλλο που επίσης δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα. Η Ελλάδα συμφώνησε μαζί με την Ουκρανία και την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ενώσης και της Αμερικής να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διοχέτευσης ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Κύριε Νούλα, να γυρίσω λίγο πίσω. Άρα θεωρείτε ότι αυτό το οποίο, αν θέλετε, βάζουν στο τραπέζι ή φημολογούν ή επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις μιλώντας για προβοκάτσια οι Τούρκοι, δεν είναι πραγματικά ότι, γιατί και αυτό αποσαφηνίστηκε, ο πηγαίος κώδικας ανήκει στη χώρα μας και δεν είναι δουλειά των Ισραηλινών, είναι ότι αυτό που φοβούνται τελικά οι Τούρκοι είναι την θωράκιση, την ασφάλεια της ζώνης Ελλάδας. Ενώ αυτό το οποίο φημολογούν ή αν θέλετε επιχειρούν να δημιουργηθεί είναι ότι φοβούνται μια προβοκάτσια ή μην πέσουν οι Έλληνες θύματα των Ισραηλινών, όπως το λέει πολύ απλά ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής Τουρκίας, ο Βιντάν.
7: Καλά, αν περιμένουμε να μας πούνε οι Τούρκοι ποιος είναι ο σύμμαχός μας και ποιοι θα μας προστατεύσουν και ποια είναι θύματα, θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Ναι. Εγώ θα επιμείνω και θα πω το εξής. Να φτάσουμε στο διατάφτα. Καταργήθηκε, σας λέω αυτό γιατί έχει σημασία με την ενέργεια και τη λύση που προτείνω για το θέμα της προθέσεις των ζώνων. Γι' αυτό σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Θα φτάσουμε στο διατάφτα στο επόμενο μισό λεπτό. Καταργήθηκε η σύνδεση της Ευρώπης μέσω Ρωσίας και Γερμανίας. Άλλωστε ο Σρέντερ αποδείχθηκε ότι ήταν άμεσος συνεργάτης του Πούτιν. Άρα ή θα είσαι με τον χωροφύλακα ή με τον αστιφύλακα, γιατί ζω μαζί δεν γίνεται. Να είσαι και με τη Ρωσία και με την Ευρώπη δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι ή με την Ευρώπη ή με τη Ρωσία. Μόλις αποδείχθηκε ο ρόλος κάποιων γερμανών παραγόντων σε πολύ υψηλή θέση και ο γενικότερος ρόλος Γερμανίας-Ρωσίας, σας θυμίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει γνώση του συμφώνου Ρίπεντροφ-Μολότοφ, έτσι, όπου η Σοβιετική Ένωση είχε συμμαχήσει με τον Χίτλερ για την διανομή της Ευρώπης. Αυτό τώρα σήμερα έχει ξεπεραστεί και ο παίκτης, ο βασικός που θα παίξει τον πυλώνα της ενεργειακής σύνδεσης είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό και προχωράμε τώρα στην σύνδεση Ελλάδος-Κρήτης, Αθήνας-Κρήτης-Αιγύπτου. Μάλιστα το έχει μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων και ο ιδιοκτήτης είναι σαμιακής καταγωγής. Και θέλουμε να υλοποιήσουμε και τη σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με τον ηλεκτρικό αγωγό. Έτσι, με την πόντιση του Καλωδίου.
0: Του Καλωδίου.
7: Μπράβο. Φτάνουμε τώρα στο διατάφτα, που είναι το κύριο σημείο το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο. Η Τουρκία αντιδρά για την πόντιση του Καλωδίου και φυσικά η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της. Εγώ έχω να απαντήσω δύο νομικά επιχειρήματα στο κομμάτι αυτό που έχουν και πολιτικές εκφάνσεις. Το πρώτο νομικό επιχείρημα λέει το εξής. Εφόσον τα 6 ναυτικά μίλια ως χωρικά ύδατα τα δέχεται και η Τουρκία και εμείς, σήμερα σε αυτό το στάτους είμαστε, στο πέραν των χωρικών υδάτων των 6 και 1 και όσο πάει η περιπτώσει, είναι διεθνίδατα. Έτσι δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Το παραδέχονται όλες οι πλευρές. Για την πόντιση ενεργειακού καλωδίου μπορεί μια χώρα να το ποντίσει και σε διεθνίδατα. Άρα ποια είναι η απορία της Τουρκίας? Πού είναι το πρόβλημά της? Αμφισβητεί και τα χωρικά έδατα των 6 ναυτικών μιλίων? Ερωτηματικό, ρητορική ερώτηση. Δεύτερη παρατήρηση. Θεωρώ υπάρχει μια τεράστια, και θέλω να καταγραφεί από εσάς και από τους τηλεθεατές σας, μοναδική θα έλεγα ευκαιρία για το ελληνικό έθνος, και αναφέρομαι σε δύο κράτη, γιατί δύο κράτη αποτελούν το ελληνικό έθνος.
0: Σωστά.
7: Η Κύπρος και η Ελλάδα. Να λύσουμε τη διαφορά μας νομικά με την Τουρκία. Ακόμα και χωρίς τη θέλησή της. Φαντάζει οξύμορο.
0: Με ποιο τρόπο?
7: Διότι όλοι όσοι βγαίνουν και λένε, μάλλον λόγω ελλείψεων γνώσεων, ότι θα λύσουμε διαφορά μας στην Τουρκία στη Χάγη, ξεχνάνε αυτό που προείπατε, και χαίρομαι που το είπατε και δώσατε έμφαση, ότι η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι υπάρχει με την Τουρκία από το 1974 και μετά είναι η χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών ΑΟΣ Κυφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.
0: Ναι.
7: Δεν δεχόμαστε κυζαρίσματα, δεν δεχόμαστε αποστηρωτικοποίηση, δεν δεχόμαστε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, αφού το καταλαβαίνω, αλλά ένα λεπτό, κύριε Νουλά. Ναι, αλλά η Τουρκία θα υπογράψει το συνυποσχετικό, διότι θέλει να βάλει μία σειρά απαιτήσεις πριν πάμε, ή αν πάμε στη Χάγη.
7: Επιτρέψτε μου.
0: Ναι, βεβαίως.
7: Αυτό θα σας απαντήσω. Δεν θα πάμε στη Χάγη. Είπα και πιο πριν από δύο λεπτά, ότι δεν είναι το καθήλυνα αρμόδιο δικαστήριο. Mm-hmm. Το καθήλυνα αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο καθορίστηκε από το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας να λύνει τις διαφορές χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών. Εμείς έχουμε κάθε ένομο και εθνικό συμφέρον να παραπέψουμε τη διαφορά χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Το τονίζω έντονα, Ελλάδος και Κύπρου. Δεν έχουμε υπογράψει συμφωνία χωροθέτησης μέχρι τώρα με την Κύπρο.
0: Σωστά, έτσι. Ναι, σε
7: έχουμε υπογράψει με το Ισραήλ, με το Λίβανο, με την Αίγυπτο κτλ. Ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε και με τη Λιβύη, παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα στην ουσία καταργείται και de facto και de jure το τουρκολιβικό, και δεν έχουμε υπογράψει με την Κύπρο. Με αφορμή τις αιτιάσεις της Τουρκίας, μπορούμε να παραπέμψουμε τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου με συμφωνία και των δύο στο αρμόδιο δικαστήριο. Η Τουρκία μπορεί να επικαλεστεί, να έρθει στην κουβέντα που θα γίνει στην επίλυση διαφοράς. Δεν είναι απαραίτητη η έγκρισή της, αφού είναι δύο ξεχωριστά κράτη η Ελλάδα με την Κύπρο. Έτσι. Το αν θα έρθει ή όχι είναι απλά να το αναλύσουμε. Η Τουρκία δεν θα έρθει για τον εξής απλό λόγο. Αν έρθει, θα αναγνωρίσει de facto και de jure την Κύπρο. Κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ. Άρα δεν πρόκειται να έρθει. Ακόμα και αν έρθει όμως, μακάρι να έρθει λέω εγώ, θα δεσμευτεί από την νομολογιακή απόφαση που θα βγει από το αρμόδιο δικαστήριο με βάση το νέο διεθνές δίκαιο του Montenegro Bay που έχει ψηφιστεί και έχει εφαρμοστεί από το 1996 και μετά, και το οποίο είναι υπέρ όλων των ελληνικών θέσεων. Μάλιστα. Για τα ελληνικά νησιά.
0: Λοιπόν, κύριε Νούλα, θα μείνουμε σε αυτά. Εγώ θα ενημερώσω τον κόσμο ότι την 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη μια ομιλία σας στον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου με εξίσου σημαντικούς ομιλητές που αφορά αυτά τα ζητήματα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι και ο ίδιος αυτός ο επιστημονικός φορέας διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε και βεβαίως να
7: ακούσουμε
0: βεβαίως και τις σκέψεις των υπολείπων προσκεκλημένων. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
7: Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
7: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει σταδιακά απαξίωση. Από την πλευρά του Πρόεδρος των Αλίων, Μανώλης Κουλιάς, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παράνομη, όπως καταγγέλει, αλιευτική δραστηριότητα, θέτοντας το επίκεντρο το φαινόμενο ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πληθυσμό των ελαφιών, αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, μιλώντας στο Κόσμος. Επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ζημιές στις καλλιέργειες και η αδύναμη αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές διαχειριστικές δράσεις, αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστήσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου 7-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟ θέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΕΚ, ΚΟ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής στους θερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτη. Φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
1: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
1: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
5: Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και Κο με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλληλαίων υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των ψαράδων, η απαξίωση του επαγγέλματος και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες και φορολογικές υποχρεώσεις. Την όλο ένα δυσκολότερη κατάσταση για τον πληθυσμό των ελαφιών αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων με στόχο την προστασία αγροτικών εκτάσεων και δρόμων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος στις 5 Οκτωβρίου του 1944.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
0: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
0: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
0: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
15: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
16: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και ΚΟ με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλείων υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των σαράδων, η απαξίωση του επαγγελματός και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες. Την ολοένα δυσκολότερη κατάσταση με τον πληθυσμό των ελαφιών ανέδειξε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Πρότεινε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κάρπαθο, ο πρόεδρος

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και Κο με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλλιεών υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των ψαράδων, η απαξίωση του επαγγέλματος και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες και φορολογικές υποχρεώσεις. Την όλο ένα δυσκολότερη κατάσταση για τον πληθυσμό των Ελαφιών αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων με στόχο την προστασία αγροτικών εκτάσεων και δρόμων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος στις 5 Οκτωβρίου του 1944.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
17: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 x 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
18: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
19: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδες Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
22: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
23: Βιτάμ Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
24: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
26: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
24: Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασανκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και ΚΟ με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματίων αλλιών υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των σαράδων, η απαξίωση του επαγγελματός και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες. Την ολοένα δυσκολότερη κατάσταση με τον πληθυσμό των ελαφιών ανέδειξε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Πρότεινε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κάρπαθο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΗΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 4 10 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια του Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και ΚΟ με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλλιεών υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των ψαράδων, η απαξίωση του επαγγέλματος και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες και φορολογικές υποχρεώσεις. Την ολοένα δυσκολότερη κατάσταση για τον πληθυσμό των ελαφιών αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων με στόχο την προστασία αγροτικών εκτάσεων και δρόμων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος στις 5 Οκτωβρίου του 1944.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
7: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια. Μόνο 1,69.
8: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια. Μόνο 1,99.
7: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό. Μόνο 1,99.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια. Μόνο 1,19.
7: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια. Μόνο 59 λεπτά.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία 2 νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και ΚΟ με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλληλείων υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των σαράδων, η απαξίωση του επαγγελματός και οι καταγγελίες για παράνομη αλληλευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες. Την ολοένα δυσκολότερη κατάσταση με τον πληθυσμό των ελαφιών ανέδειξε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Πρότεινε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην Καραπαθό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και Κο με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλλιεών υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο η μείωση των ψαράδων, η απαξίωση του επαγγέλματος και οι καταγγελίες για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες και φορολογικές υποχρεώσεις. Την όλο ένα δυσκολότερη κατάσταση για τον πληθυσμό των ελαφιών αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων με στόχο την προστασία αγροτικών εκτάσεων και δρόμων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5 Οκτωβρίου του 1944.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν ελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτεί με 2,8 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία δύο νέων δομών ψυχικής υγείας σε Σύρο και ΚΟ με ευρωπαϊκούς πόρους. Οι δομές θα παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και άνοια, στηρίζοντας παράλληλα οικογένειες και φροντιστές. Την ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλληλεία και ουσιαστική στήριξη των επαγγελματίων αλληλεών υπογραμμίζουν το Αρχιπέλαγος και οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλώντας στο Κόσμος. Στο επίκεντρο, η μείωση των σαράδων, η απαξίωση του επαγγελματός και οι καταγγελίες για παράνομη αλληλευτική δραστηριότητα χωρίς άδειες. Την ολοένα δυσκολότερη κατάσταση με τον πληθυσμό των ελαφιών ανέδειξε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας τις ζημιές, τις καλλιέργειες και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Πρότεινε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή αποτελεσματικότερων περιφράξεων. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κάρπαθο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.